0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δύσκολη αναμένεται και σήμερα η κατάσταση, καθώς το παραδεδαμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ το Σάββατο Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται η σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι. Η έντονη ζέστη αναμένεται να διατηρηθεί έως τα μέσα της εβδομάδας, διατηρώντας παράλληλα αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών σε υψηλό επίπεδο. Κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνέλευθε ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Στο Τελαβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Νέο Ισραηλινό πλήγμα σήμερα κατά του Γκολάν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε σήμερα προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες στην παραλία Ζωγεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά ενδεχομένως να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στη θάλασσα και τα παραθαλάσσια τμήματα θα πνέει έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το παραταταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα όλη τη χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Θεότιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα, υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κυλκή, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται η Ελλάδα σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η χώρα μας συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Στο Τελεβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε το Σάββατο προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Σεισμός μεγέθους 5,9 ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:39 τα ξημερώματα στη Χάλκη με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζογεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα πνίγουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Earth News Radio 105,8.

0: πολίτης.
1: Κέντρο δηλώνω έναξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Το παραταταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα όλη τη χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών και έχοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετήρητης, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό οικονομικό πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Το Τελαβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στο Αμπού Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πληγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε το Σάββατο προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν σήμερα τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Σεισμός μεγέθους 5,9 ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο μεταξύ, σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:39 τα ξημερώματα στη Χάλκη. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζογεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν ενδεχομένως και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

92,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα όλη τη χώρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει η χώρα μας να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκίας. Το Τελαβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε το Σάββατο προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία. Οι αρχές ανέφερε ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σεισμική δόνηση 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:39 το ξημερώματα και στη Χάλκη. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζωγεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλοκαίρι.
1: Τους ακούσατε? Καλό καλοκαίρι, λέει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. 29 βαθμούς Κελσίου δείχνει, παρακαλώ, το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Τι και αν διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, τι και αν ο καύσωνας που διανύουμε δεν είναι συμβατός, δεν είναι, πώς να το πω, συνηθισμένος με τούτο το μήνα, με το τέλος τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Πολύ καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα κάνουμε ξεκίνημα, θα πάμε έως τις 8. Μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. 23 του Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, λέει το καλεντάρι. Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και όσοι είστε εκτός των τυχών, τι τυχεροί που είσαστε. Η Αθήνα δεν είναι για το σαραντάρι. Σε κάποιες περιοχές χθες, όπως έβλεπα τις κάρτες που είχαν δώσει οι μετρολόγοι μας, ξεπέρασε για τους 40 βαθμούς. 40,7 νομίζω στα Τρίκαλα, στη Θήβα, σε πολλές περιοχές. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε, όπως κάνουμε πάντα, πριν απ' όλα την πρόγνωση για τον καιρό.
2: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν και τους 40 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 40 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς και στα ανατολικά βόρειο 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρει 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.

Να σας πω ότι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το ertecho.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Διάβολος επικοινωνίας είναι το Viber. Από εδώ μπορούμε να επικοινωνούμε, μπορούμε εδώ συναντιόμαστε. Λέμε τις καλημέρες μας, τα παραπονά μας, τις ευχές μας, τα σχόλια για ό,τι ακούτε, επίσης την κριτική σας. Και όταν καλημέρα σας συνοδεύονται από ωραίες φωτογραφίες, ξέρετε, μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους από όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, Earth News, πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης αν δεν μας έχετε, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες την ονομασία του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. του Αυγούστου σήμερα, του τριγητή όπως λένε, έτσι. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 41 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 8 και 17. Θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 36 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι η απόδοση, λέει, της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τα 9 ημέρα της Παναγίας είναι σήμερα, παρακαλώ. Έχουν περάσει 9 ημέρες από την κοίμηση της Παναγίας. Γιορτάζει ο Προυσός σήμερα, θα συνδεθούμε αργότερα. Γιορτάζει η Προυσιώτισσα. Γιορτάζει ο Ειρηναίος, επισκόπου Συρμίου, λέει, επισκόπου Λιώνους. Και η σύναξη της Παναγιάς, της Μαλαματένιας, στην Τίνο. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και χρόνια πολλά και σε όλες και σε όλους που έχετε γενέθλια σήμερα, να είσαστε καλό χρόνο. Να δούμε και τις επαιτίους. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Για να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1893 ο Σπυρίδων Περσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό του έργο «Γκόλφο». 1910 σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου με το όνομα «Κόμμα Φιλελευθέρων». 1927 εκτελούνται στη Βοστόνη οι αναρχικοί Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βατσέντι επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου τον οποίο ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία τους ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες. 1939 η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεσης, γνωστό σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, σε μία μυστική προσθήκη στο κείμενο της Συμφωνίας Πολωνία διαμοιράζεται ανάμεσα στα δύο κράτη. 1942 αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από τους Γερμανούς. Και σαν σήμερα το 1982 η εθνική αντίσταση αναγνωρίζεται με το νόμο 1285 ή 1285 όπως προτιμάτε, που ψηφίζει Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου. Στις γεννήσεις, αν σήμερα έχει γενέθλια ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος νεοέλληνας πολιτικός, τι χρειάζονται συστάσεις εδώ τώρα. Διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 ως το 1915 και από το 1928 έως το 1932. Σαν σήμερα επίσης είχε γεννηθεί το 1948 ο Κώστας Γεωργάκης, ήταν φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδος. Σαν σήμερα έχει γενέθλια ο Κόμπι Μπράιαντ, η μπασκετόφιλη, βεβαίως τον ξέρετε όλοι, Αμερικανός μπασκετμπολίστας στο NBA, παίκτης των Los Angeles Lakers. Σαν σήμερα το 1945 έφυγε ο Γιάννης Βλαχογιάννης, Έλληνας λογοτέχνης, ιστορικός, ιστοριοδίφης της Εθνεγερσίας. Ήταν ο πρώτος που εξέδωσε τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, του στρατηγού Μακρυγιάννη. Και σαν σήμερα το 2016 έφευγε ένας ηθοποιός που αγαπήσαμε πολύ από το ελληνικό κινηματογράφο, ο Ανδρέας Μπάρκουλης.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη. Είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πάνω στην περιοχή των Σερών. Και βεβαίως μαζί του θα δούμε και άλλες αστυνομικές ειδήσεις. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ματίνα, πράγματι σε εξέλιξη είναι λοιπόν αυτή η δραστική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ κοντά σε καταφύγιο στην πρώτη Εσερών. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρο τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Κινητοποιήθηκε επίσης ο Δήμος Αμφίπολης προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρα. Τώρα σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνδράμουν πεζοί, καθώς το σημείο στο οποίο έχει ξεσπάσει η φωτιά είναι δύσβατο. Επίσης το καταφύγιο, από ό,τι έχω μάθει, είναι ένα ορειβατικό καταφύγιο και μάλιστα στο σημείο στο οποίο βρίσκεται είναι προέκταση του όρους Παγκαίου. Επίσης κοντά στο καταφύγιο υπάρχει και μοναστήρι. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας πιθανότατα να συνδράμουν και τα πτυτικά μέσα. Πάντως κατά την διάρκεια της ημέρας και στην περιοχή αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών, η κατηγορία είναι στο 3, είναι υψηλός κίνδυνος.
0: Μάλιστα. Και σήμερα λοιπόν. Και σήμερα και όλες τις μέρες. Αύριο θα είναι, όπως θυμάμαι από αυτά που είπε η μετεωρολόγος και θα την ακούσουμε στη συνέχεια και ζωντανά την Αναστασία την Τυράσχη, αύριο θα έχουμε 7 μποφόρ που θα συνδυάζονται και με, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Θέλει πολύ πολύ πολύ προσοχή. Λοιπόν, στη Λίμνο τώρα. Τι έγινε? Είχαμε προχθές, όπως θυμόμαστε, μία πυρκαγιά κοντά στη Μύρινα. Είχαμε συλλήψεις εκεί. Σύλληψη μάλλον, όχι συλλήψεις, ναι.
1: Ακριβώς. Μια φωτιά λοιπόν ήταν στην περιοχή Θάνο συγκεκριμένα. Μάλιστα κινδύνευσαν 59 άνθρωποι. Τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Τελικά συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Λίμνου, γιατί οι έρευνες επικεντρώνονται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά και είναι σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από την Μύρινα. Πρόκειται λοιπόν για μια έκταση στην οποία υπήρξε ανεξέλεγκτη συγκέντρωση απορριμμάτων. Βρέθηκαν μεταξύ άλλων μπάζα, σκουπίδια, οικοδομικά υλικά, έπιπλα, κλάδια και πολλά πολλά απορρίμματα. Ο αντιδήμαρχος λοιπόν κλήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο συγκεκριμένο χώρο και μετά φυσικά την ολοκλήρωση.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της Λίμνου. Άρα κρίθηκε ότι φέρει ευθύνη επειδή ο χώρος είχε πάρα πολλά σκουπίδια, όπως μας λες, και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που θα μπορούσαν να πάρουν φωτιά και προφανώς βάσει της έρευνας που γίνεται προχώρησαν οι αρχές στην σύλληψή του.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι άλλες ειδήσεις μας φέρνεις? Είχαμε αυτό το ωραίο, το έβλεπα λίγο νωρίτερα τα site, το έχουν όλα τα site μπροστά. Αυτή την πολύ ωραία ιστορία στις Πέτσες. Για πες μας λοιπόν τι έγινε.
1: στις Πέτσες, ναι. Μας θυμίζει λιγάκι την υπόθεση που είχαμε πριν από λίγο καιρό στη Μήλο. Πάλι με ένα ελικόπτερο που είχε προσγειωθεί σε μια παραλία κοντά. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση στις Πέτσες ο πιλότος, ένας Γερμανός πιλότος λοιπόν, αντί να πάει στο κανονικό, εν πάση περιπτώσει, ελικοδρόμιο, επέλεξε να προσγειωθεί στην παραλία της Ζογεριάς, με αποτέλεσμα να σηκωθεί ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και άμμου. Ήταν πολύ λουόμενοι εκεί πέρα, προέβησαν σε καταγγελίες, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί.
0: Προσγείωσε το ελικόπτερο λοιπόν δίπλα σε κόσμο.
1: Δίπλα σε κόσμο, δίπλα στους λουόμενους. Οι λουόμενοι τρέχανε να φύγουν.
0: Φοβερό, ναι.
1: Φτάσαν λοιπόν το λιμενικό και η αστυνομία. Μάλιστα, κάποιος αστυνομικός παρατήρησε κάποια στιγμή ότι ο ένας από τους δύο επιβάτες ήταν 39χρονος Έλληνας και μαζί με την αλλοδαπή σύντροφό του. Ο 39χρονος λοιπόν προσπάθησε να ξεφορτωθεί από ό,τι φαίνεται ένα σακουλάκι, το οποίο τελικά όμως μέσα περιείχε ναρκωτικές ουσίες, κάποια γραμμάρια.

0: γεώθηκαν εκεί που βρήκαν, δηλαδή σε μια παραλία.
1: Μάλιστα. Και έχουμε κι άλλο ένα περιστατικό που έβλεπα το βίντεο, μου σηκώθηκε η τρίχα. Έρχεται από την Κέρκυρα το περιστατικό, ναι, αυτό.
0: Ναι. Μια απίστευτη κτηνοδία, λοιπόν. Στις 20 Ιουνίου είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό στη Γαστούνη. Πάλι μια οδηγός πέρασε πάνω από ένα σκυλάκι. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο οδηγός.
1: Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην περίπτωση της Γαστούνης η γυναίκα, ναι, αυτή αφέθηκε ελεύθερη μετά την έρευνα.
0: Ακριβώς.
1: Υποστήριζε ότι δεν είχε δει το σκυλί. Οι αρχές έκριναν, λοιπόν, ότι έλεγε την αλήθεια και ότι πράγματι δεν είχε δει το σκυλί. Εδώ δεν φαίνεται να είναι έτσι η ιστορία, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπουμε σε πρώτη φάση το βίντεο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι απίστευτο αυτό. Για πες μας, λοιπόν, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η κτηνοδία στην Κέρκυρα.
0: Στο χωριό, λοιπόν, Αβιώτες έγινε το περιστατικό, σε ένα στενό. Το σκυλάκι, λοιπόν, ήταν στη μέση του δρόμου, κοιμόταν. Πάει να περάσει, λοιπόν, ένας οδηγός, σταματάει προς στιγμή, το βλέπει και μετά πατάει γκάζι, περνάει από πάνω του. Δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται στο βίντεο ότι το σκυλάκι σφαδάζει από τον πόνο και μέσα σε λίγα λεπτά αφήνει την τελευταία του πνοή.
1: Ενώ κοιμόταν, περνάει από πάνω. Το φοβερό είναι ότι, ναι, προφανώς ήταν και γατούλες δίπλα. Έτρεξαν οι γατούλες να συμπαρασταθούν στο άλλο ζωάκι, δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: υπήρχε.
0: Αντιλήφθηκαν τον πόνο του ζώου. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο δράστης έχει συλληφθεί από τους αστυνομικούς της Βόρειας Κέρκυρας και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.
1: Χθες έλεγες άλλο ένα περιστατικό, κάπου στην περιοχή των Καλαβρίτων εκεί, όπου μέσα στην αυλή πυροβολήθηκε ένα σκυλάκι, ναι, με 45 σκάγια, δηλαδή δεν υπάρχει νοσηρότητα στο μυαλό των ανθρώπων. Τι τους έκανε το σκυλάκι μέσα στην αυλή του ιδιοκτήτη του?
0: Και το αξιοπερίεργο είναι, Ματίνα, πώς τελικά, από ό,τι φαίνεται, και μακάρι δηλαδή, επέζησε το σκυλάκι αυτό, το οποίο είχε, τα σκάγια ήταν, τα περισσότερα ήταν στη σπονδυλική του στήλη.
1: Τώρα αντιλαμβάνεσαι τι ζωή μπορεί να έχει αυτό το ζωάκι.
0: Σίγουρα.
1: Οι αρχές και εκεί παρακολουθούν το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή προκειμένου να βρουν τον δράστη. Και εύχομαι να τον βρουν. Ειλικρινά εύχομαι να τον βρουν.
0: Και μάλιστα να σου πω ότι σε σχέση με αυτό το περιστατικό στα Καλάβρητα, ότι τη στιγμή που έγινε το περιστατικό, στον ίδιο χώρο βρισκόταν και η κόρη της οικογένειας, εν πάση περιπτώσει, που βρέθηκαν στο σημείο για τις διακοπές του καλοκαιριού. Έτσι. Δηλαδή βρισκόταν και ένα παιδί εκεί πέρα.
1: Θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να χτυπηθεί και το κοριτσάκι, ας πούμε, το κορίτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω, σηκώνει τα χέρια ψηλά με κάποια περιστατικά. Τι να πω. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

μεγάλο και φωτεινό καλοκαίρι με σαραντάρια που θεωρητικά τελειώνει σε λίγες μέρες, ημερολογιακά τουλάχιστον το καλοκαίρι, αλλά στις καρδιές μας καλοκαίρι εμείς, καλοκαίρι, δεν το συζητάμε. Τι έχουμε λοιπόν εκτός από καύσωνα, κουνούπια έχουμε, δυστυχώς πολλά. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, 116 συνολικά τα κρούσματα, τα καταγεγραμμένα. Το προφίλ των ανθρώπων, το προφίλ των ανθρώπων που μας έχει δώσει ο ΕΟΔΗ ότι είναι φορείς του ιού, είναι ενήλικες 19 έως 91 χρόνων και ο μέσος όρος ηλικίας λέει τα 74 έτη. Δεν υπάρχουν παιδιά στους νοσηλευόμενους, 23 είναι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται στην εντατική αυτή τη στιγμή. Αργότερα θα δούμε και το θέμα αυτό, τι άλλο έχουμε εκτός από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην επικαιρότητα. Βεβαίως το βάλε βγάλε, όπως λέγαμε και χθες, για το καλάθι της ΔΕΘ, για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, μέτρα στήριξης της κοινωνίας, την αντιπαράθεση που έχουμε στα ελληνοτουρκικά, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής που είναι σε υψηλά επίπεδα. Νέο τροχαίο είχαμε κάτω στην Καλαμάτα αυτή τη φορά, με θύμα μία 46χρονη επίσης γυναίκα, και μάλιστα εγκαταλείφθηκε. Την χτύπησαν και την παράτησαν στη μέση του δρόμου, είναι νεκρή, είναι... Αργότερα, εν πάση περιπτώσει, θα ενημερωθούμε και για το θέμα αυτό, για τα στοιχεία, για το πώς ακριβώς έχουν γίνει. Το αποτέλεσμα είναι το σημαντικό, ότι δυστυχώς η γυναίκα είναι νεκρή και έμεινε αβοήθητη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μέσα στις άκρες περίπου είναι αυτά τα βασικά θέματα. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε. Δεν συζητάμε βέβαια για το τι συμβαίνει με καύσιμα και όλα αυτά. Είναι σαν να μην είναι νέο πλέον αυτή η ιστορία και αναμένονται και νέες αυξήσεις στα καύσιμα με βάση τις εξελίξεις που έχουμε στα στενά του Ορμούζ και την αστάθεια που υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site αρχικά. Αργότερα θα δούμε και τον κυριακάτικο τύπο. Ξεκινάμε από το σπίτι μας. earthnews.gr λοιπόν. Καιρός. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο για θερμική εισβολή, δύσκολες μέρες μέχρι την αποκλιμάκωση. Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει ο υδράγυρος αγγίζοντας τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ η θερμική εισβολή θα διατηρηθεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Φωτιά στην πρώτη Σερών, μας τα είπε νωρίτερα ο Κώστας ο Βουλγαράκης, και η δασική έκταση δίπλα στο καταφύγιο. Ισραήλ κατά Συρίας, γιατί οι αναλυτές μιλούν για δόλωμα προς την Τουρκία και για νέο Ιράν. Η νέα Ισραηλινή επίθεση στο χωριό Μπέιτ Τζιν της Νότιας Συρίας έπληξε όχημα και άφησε αρκετούς τραυματίες, με τη Δαμασκό να καταγγέλει νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Γέρα Πετρίτης, οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο. Σε υψηλούς τόνους λοιπόν απαντά ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στην Άγκυρα, σχολιάζοντας, έχει δώσει συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, σχολιάζοντας λοιπόν τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Σε άλλο θέμα, προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία στις Πέτσες, ελεύθερος ο 39χρονος, αναζητείται αλλοδαπή. Συντριβή ελικοπτέρου στη Σύφνο, στο μικροσκόπιο σοβαρό περιστατικό με το ίδιο πτυτικό μέσο τον Ιούνιο. Αυτό έγινε στην Πάρο, παρακαλώ. Φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά βυθίστηκε στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδίας. Καύσιμα, την επόμενη εβδομάδα αποφάσεις για παράταση επιδότησης, έκπτωση των διηλιστήριων. Τραυματίες από το σεισμό, 5,9 ρίχτερ στη Νότια Ιαπωνία. Πολιτική σύγκρουση εν ώψη ΔΕΘ, προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες βλέπει η αντιπολίτευση, ενώ η κυβέρνηση οριστικοποιεί το πακέτο μέτρων. Και χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στο κίτρινο, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και σήμερα λοιπόν παραμένει η υψηλή επικινδυνότητα για πολλές περιοχές. Πάλι κόβει κορδέλες ο Άδωνης εδώ. Έχει λόγο. Νέο πολυδύναμο ιατρείο στο Γεννάδη της Ρόδου, λέει. Το 2027 κέντρο υγείας 24 ώρες λειτουργίας. Να δούμε πότε θα ανοίξουμε και θα κόψουμε κορδέλα και στις Μαλεσίνες, που είναι το χωριό μου.
Λίμνος, συνελήφθη αντιδήμαρχος για τη φωτιά στην περιοχή Θάνος, μας τα έλεγε ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Λοιπόν, φεύγουμε από το earthnews.gr. Αυτά και πολλά άλλα βεβαίως μπορείτε να δείτε. Πολύ ρεπορτάζ και από την περιφέρεια που στέλνουν οι ανταποκριτές μας. Η ΕΡΤ είναι το δίκτυο με τους περισσότερους ανταποκριτές στην Ελλάδα και στον κόσμο. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Ότι μπορείτε να δείτε όλες τις ειδήσεις. Πάμε στο εφημερίδα. Σπέτσες. Τι είπαν οι πιλότοι για την προσγείωση του ελικόπτερου στην παραλία με τους λουόμενους, ελεύθερος ο επιβάτης που συνελήφθη για τα ναρκωτικά. 35χρονος Τούρκος, ο αρχηγός του κυκλώματος ναρκωτικών της Μυκόνου, Μολδαβός, το δεξί χέρι, πώς ψάρευαν πελάτες από τα βανάκια. Όλυμπος, πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό Ορειβάτη, τι εξετάζουν οι αρχές. Νέες απειλές Πούτιν, η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, προειδοποιεί για νέα σφοδρά πλήγματα. 16 νεκρούς είχε χθες από ντρόουν, ανταπάντησαν οι Ουκρανοί. Μία ιστορία χωρίς τέλος, 4,5 χρόνια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την επέμβαση της Ρωσίας. Ψήθηκε η χώρα και από νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να αγγίξει ξανά τους 40 βαθμούς θερμοκρασία την Κυριακή. Ζευγάρι αγόρασε εγκαταλελειμμένο σπίτι 160 ετών έναντι 26.000 δολαρίων και δείτε λέει πως το έκαναν, έχει φωτογραφίες ωραίες εδώ. Άδωνης για Κρήτα, για να χτυπήσει εμένα ανακάτεψε τη σύζυγό μου χωρίς να φταίει. Σφοδρή κόντρα μετά τα σχόλια για τις φωτογραφίες της Μαντώνα. Νέο απίστευτο περιστατικό, το ελικόπτερο εδώ στις Σπέτσες προσγειώθηκε σε παραλία με λουόμενους. Και ο θεός της μπύρας άκουσε. Η Μαντώνα ήπιε ελληνική μπύρα και η εταιρεία σχολιάζει. Λοιπόν, τώρα εντάξει, ασχολιόμαστε και με το νυχάκι της Μαντώνα. 29 ιστορικά ξενοδοχεία ξενία παίρνουν ξανά ζωή. Τα σχέδια και οι επενδύσεις για την επαναλειτουργία τους σε όλη την Ελλάδα. Κάτω Αχαΐα, δικογραφία σε βάρος του 53χρονου για το τροχαίο με θύμα την 46χρονη Ελένη. Στοιχεία ότι πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ελεύθερος ο 39χρονος επιβάτης του ελικοπτέρου στις Σπέτσες είχε συλληφθεί όταν τον είδα να πετάει ένα σακουλάκι με ναρκωτικά. Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη με Ακρίτα μετά τη Μαντώνα. Δεν της έφτεξε πουθενά η Μανολίδου. Τι της απαντά για το ζάμπλου τους. Το γεωπολιτικό σκάκι Τουρκίας-Ισραήλ, ο μεγάλος κίνδυνος στράβο πατήματος στη Συρία και ο ρόλος του Τραμπ. Η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός δύσκολα 1-0 τον Ατρόμητο, τι έχω πάθει, ο Άρης με ανατροπή 3-2 στην Καλαμάτα. Δείτε τα γκολ, λέει εδώ το πρώτο θέμα. Εξέγερση στη δομή της Συντικής στις Σέρες, έγινε τη νύχτα αυτό, πετροπόλεμος μεταναστών με την αστυνομία και φθορές στην περίφραξη. Πληροφορίες για έναν τραυματία. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη τώρα από αστυνομικές από το βράδυ. Είναι αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παραμένει άγνωστο γιατί προκλήθηκε η εξέγερση στην ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας των ετούντων άσυλο. Το νησί του διαβόλου, η αληθινή ιστορία πίσω από το θρυλικό πεταλούδα και τη φυλακή κολαστήριο. Εντάξει, φεύγουμε από τα θέματα της επικαιρότητας εδώ. Πάμε στο Newsit. Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες, ο 39χρονος εφοπλιστής, τα ναρκωτικά και η μυστηριώδης γυναίκα. Καζάνι που βράζει η χώρα την Κυριακή με σαραντάρια σε Αττική Σέρες Άρτα Κρήτη. Ισχυρά μελτέμια τη Δευτέρα. Φρίκι στην Κέρκυρα, ο οδηγός αυτοκινήτου πατάει και σκοτώνει σκύλο που κοιμόταν. Πολύ σκληρό το βίντεο. Εδώ το βλέπα και εγώ νωρίτερα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Φωτιά στη Λίμνο, συνελήφθη ο αντιδήμαρχος, μαρτυρία δείχνει το σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και εδώ το θέμα της εξέγερσης του δομή της Συντικής στις Σέρες. Γεωργιάδη σε Ακρίτα, το ζάμπλουτος είναι καταγεγραμμένο στα λεξικά. Τι είπε για την αναφορά στη Μανολίδου. Μύκονος άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών στη μέση του δρόμου. Καρπετόπουλος για τον Πανούτσο, δίνει
τη μάχη του, ας δείξουμε σεβασμό. Να αλλάξουν όλα και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας και να βγει από την εντατική ο Αντώνης Πανούτσος. Προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως λέγαμε και χθες. News 247 και εδώ πρωτοσέλιδο εις πέτσες. Προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία, συνελήφθη για ναρκωτικά επιβάτης. Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, η εμπορική ρήξη που αλλάζει μία ιστορική συμμαχία. Οι πυρκαγιές στην Ευρώπη αποκαλύπτουν έναν κρυφό κίνδυνο για τους πυροσβέστες. Το κοτόπουλο που φτάνει στο πιάτο μας αλλάζει, τι συμβαίνει στην ελληνική πτηνοτροφία. Τι είναι τούτο τώρα, μυστήριο στην Εύβοια, χιλιάδες πόδια από κότες και γαλοπούλες ξεβράζονται σε ακτή. Πείτε μου το τώρα, μην κάνουμε μπάνιο στον Εβοϊκό. Θα μου πεις μόνο αυτό σε πείραξε. Ό,τι να είναι, όποιος βρει πετάει μέσα στη θάλασσα, παντού. Ελαδάρα, υπάρχουν οι μεγάλοι... Αναγία μου, βλέπω τις φωτογραφίες τώρα. Αυτό είναι... Δεν μιλάμε για λίγα, είναι λες και έχουν πεταχτεί από πτηνοτροφείο. Λοιπόν, Λίμνος συνελήφθη αντιδήμαρχος για τη φωτιά. Πάμε στην Καθημερινή, καθημερινή.gr. Ναρκωτικά στο σημείο προσγείωσης του ελικοπτέρου, συνελήφθη 39χρονος από τις Πέτσες. Μέση Ανατολή, μπορεί ο οικονομικός πόλεμος του Τραμπ να κάμψει το Ιράν. Έλεγχοι σε 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων στα πιστοποιητικά ένφια. Χτύπημα της Ελλάς σε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Η δράση των μελών, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες με το εκτιμόμενο κέρδος να υπερβαίνει τις 170.000 ευρώ. Βλαντιμίρ Πούτιν, το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Και στο cnn.gr, καύσωνας και στα πρατήρια καυσίμων, οι περιοχές με την ακριβότερη αμόλυβδη. Άκουγα προχθές έναν πρατηριούχο που έλεγε ότι στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, 2,40 βενζίνη, 2,40. Γέρα Πετρίτης, έτοιμη για κάθε σενάριο με την Τουρκία, προστατεύουμε τα δικαιώματά μας με κάθε μέσο. Καμίνη, η χώρα άγγιξε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος που θα χτυπήσει ο καύσωνας την Κυριακή. Σύλληψη για ναρκωτικά κατά παράνομη προσγείωση ελικοπτέρου στα παράλια στις Πέτσες. Νεκρός, άλλη μια είδηση που μάθαμε χθες το απόγευμα, νεκρός 40χρονος ορειβάτης που έπεσε σε χαράδρα στον Όλυμπο με χάλη επιχείρηση ανάσυρσης. Καταγγελία Κύπρου στον ΟΗΕ, παράνομος ο υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει Τουρκία με κατεχόμενα. Και Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και 6 ακόμα στη διεθνή έκκληση κατά του Ισραηλινού σχεδίου επικισμού στη Δυτική Όχθη. Συφνώς στο κάδρο των ερευνών συμβάν με το ίδιο ελικόπτερο στις αρχές του καλοκαιριού στην Πάρο. Έτσι όπως είναι γραμμένο ρε παιδιά, Σύφνο στο κάδρο των ερευνών συμβάν με το... Όπως το περιστατικό λοιπόν της Σύφνου που είχαμε λίγες μέρες νωρίτερα, ανάλογο περιστατικό με πρόβλημα στο ελικόπτερο είχε σημειωθεί στην Πάρο όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ινδία, η οικογένεια έπεσε σε γκρεμό για ένα κινητό, συγκλονιστικές εικόνες. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που έχουν στα πρωτοσέλιδά τους τα site. Να πάρουμε μικρή μουσική ανάσα και να έρθουμε να μιλήσουμε με τη μετεωρολόγο μας, να πάμε και στις εφημερίδες μας.

0: Για να ανταποδώσω τις πρώτες καλημέρες, θα μου λέτε ότι δεν τις βλέπω, μην νομίζετε. Καλημέρα στη Φιλίτσα. Καλημέρα από, από τους εξωτικούς αμπελόκηπους μου γράφει. Επιστρέψαμε. Που τέτοια τύχη να παραμέναμε σε διακοπές. Καλώς την και την Ελένη. Μα λέει η Μαντόνα δεν ήταν στην Πάτμο, γιατί λέτε στην Κέρκυρα? Και στην Πάτμο και στην Κέρκυρα και, και στην Καλαμπάκα πήγε στα Μετέωρα. Και που δεν πήγε, Ελένη μου. Καλώς τον Μπίλη, καλημέρα από την Καλαμάτα. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και ζέστη. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Νεάπολη της Λακωνίας. 26 βαθμοί Κελσίου μας λέει τώρα στην Λακωνία. Λοιπόν, καλώς τον και τον Πέτρο από τη Νέα Κύο, 23 βαθμοί Κελσίου. Ευχές για όμορφη μέτρα μας λέει, για όμορφη μέρα μας λέει ο Πέτρος. Καλή Κυριακή σε όλους, καλή δύναμη σε όλους που είστε ξύπνοι αυτή την ώρα, που ξεκινάτε τη μέρα σας νωρίς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρώτα. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για ό,τι ακούτε μέσω του Viber. Πάτε στην αναζήτηση. Αν δεν μας έχετε, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε τώρα να δούμε και τις εφημερίδες λοιπόν. Απογευματινή. Φρένο στις τιμές σε σπίτια και ενίκεια. 5 μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στεγαστική κρίση. Η μείωση της φορολογίας στα έσοδα από μισθώματα. Η παράταση των κινήτρων για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα. Η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στο 24% στα νεόδμητα και του φόρου υπεραξίας στο 15% μαζί με ελαφρύνσεις στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης. Οι στρατηγικές προτάσεις της μελέτης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Το ελληνικό καλοκαίρι μαγνήτης για τους stars. Celebrity tour στη χώρα μας. Και ποια δεν ήρθε λέει. Μαντόνα, Βεργκάρα, Κίτμαν, Πάρις Χίλτον διαφήμισαν προορισμούς και αξιοθέατα σε Αιγαίο, Ιόνιο αλλά και στα Μετέωρα. Έρευνα της απογευματινής, τα μπάνια του τρόμου για ηλικιωμένους σοκάρουν τα στοιχεία για πνιγμένους άνω των 60 ετών. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, πόσες φορές δεν τα έχουμε πει, τις συστάσεις των ειδικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς τα στοιχεία είναι πολύ πολύ άσχημα για μια χώρα μάλιστα ναυτική, για μια χώρα που βρέχεται γύρω γύρω από θάλασσα. Κυριάκος Πιερακάκης, τριπλή παρέμβαση το Σεπτέμβριο σε εισόδημα, ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις. 9 υπουργοί ανοίγουν τα χαρτιά τους στην Κυριακάτικη απογευματινή για τις προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου τους εν ώψη των εθνικών εκλογών. Κληρονομικό δίκαιο από την αρχή. Τι αλλάζει? Και αν δεν το ξέρετε, η κυρία Τζένι Καζάκου εδώ, η ηθοποιός, λέει δεν αφήνει την καρδιά της εκτεθειμένη. Να το ξέρετε, εντάξει, και καλά κάνει το κορίτσι, την περιφρούρει. Πάμε στην Αυγή. Αποπληρωμή χρέους λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα της ΔΕΘ. Αποπληρώνονται φθηνά δάνεια 1,5% με ακριβότερα 4%. Νίκος Παπάς, 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. 74 χρόνια Αυγή, μιλούν για την επέτειο εδώ, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, πολύ, πολύ, έχει αφιέρωμα. Από το 1952 ως το 2026, 74 χρόνια κλείνει η εφημερίδα. Αποχαιρετισμό στο μεγάλο στοχαστή Κωνσταντίνο Τσούκαλα. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ, συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου και τουρκικές προκλήσεις χωρίς ελληνικές απαντήσεις, απειλεί στην καθημερινότητα των νησιωτών η πρακτική της Τουρκίας, σημειώνει η εφημερίδα. Πάμε στο Βήμα. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε φόλης της ύλης στο Βήμα, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τετελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μονομερός. Το προσεχές διάστημα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. για ό,τι υφίσταται του διεθνούς δικαίου θα υπάρξουν συνέπειες. Για ό,τι αφίσταται, συγχωρέστε με. Η εκλογική σχεδιασμή του Μαξίμου, κόμμα ψάχνει 500.000 ψηφοφόρους. Η εκλογική σχεδιασμή λοιπόν, ακόμη γαλάζγει στην περιφέρεια, τι ακούσαμε στα καφενεία. Κωνσταντίνος Τσοκαλάς, αποχαιρετισμό σε έναν σπάνιο διανοούμενο. Σύστημα μεταξεταστέο, μη κρατικά ΑΕΗ, άκυρες άδειες ελλειπής έλεγχη και παρατυπίες. Και θαλάσσιες οδοί, σημεία πνιγμού, η πόλεμη για τα στενά του κόσμου. Πάμε στο ντοκουμέντο, απειλές, ψέματα και ανεμογεννήτριες. Η Ελλάδα καίγεται, ο Παπασταύρου τα βάζει με το ντοκουμέντο. Μαζί με το ντοκουμέντο, Δαβίδ και Γολιάθ, χώρες νάνοι που νίκησαν γίγαντες. Τα ασιατικά νεκροταφεία των αυτοκρατηριών του 20ου αιώνα. Αφρική των Σίκτης, πώς οι αποικιοκρατίες ιτήθηκαν τρεις θελίτσες νικώντας. Γιάννης Κεφαλογιάννης, κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με την ακρίβεια. Στην εφημερίδα εδώ, πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Με τα χέρια ψηλά ο Μητσοτάκης στη μάχη της Ατάλειας, το σχέδιο Ερντογάν για εκβιαστική συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Μέσω της πράσινης ΚΑΠ 31 το Νοέμβριο. ΚΑΠ 31. Τι κρύβεται πίσω από τα θαλάσσια πάρκα? Η Άγκυρα στείνει διεθνή παγίδα με βιτρίνα την κλιματική αλλαγή για να παραδοθεί η Ελλάδα. Στρατιωτική μεθόδευση για τη διασπορά και την εξάντληση των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων μεταξύ Βορρά και Νότου. Πρόγραμμα γαλάζιας πατρίδας από τους γκρίζους λύκους και σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας. Η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχές και ημίμετρα. Ο ιερέας πατέρας του ήρωα πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη σε μία εκβαθέων εξομολόγηση. Σάλλος σε άλλο θέμα επίσης με τα κόλπα το Αντινέρο. Άρρωστα αλβανικά κοπάδια έρχονται και βοσκούν εδώ ανενόχλητα σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Πώς άναψε η φωτιά κατά των γαλάζιων στελεχών στη Σαμαρίνα. Πάμε στην Εστία. Ακυρώνουν με νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Και η Ελλάς ανακτά τους Πάτριου του από τη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Οι εισαγγελείς προειδοποιούσαν για τις παράνομες πτήσεις των ελικοπτέρων. Η Εστία της Κυριακής αποκαλύπτει την έρευνα της εισαγγελέως Νάξο, η οποία αγνόησε η ΗΠΑ δεξαμενές καυσίμων μέσα σε υπόγεια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Ελεύθερος τύπος. Σκηνικό ένταση στην η Τουρκία, προετοιμάζεται η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα σε όλα τα πεδία. Νευρεκότητα δημιουργεί στην Άγκυρα το ενεργειακό προβάδισμα της Αθήνας με διεθνείς συμφωνίες. Ο Ερντογάν ανοίγει εκ νέου τη βεντάλια του αναθεωρητισμού, εγκαταλείποντας την τακτική των ήρεμων νερών και κριζάροντας νησιά. Στο στόχαστρο ξανά, Σαμοθράκη και Καστελόριζο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα θέσει στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα των συνεχόμενων τουρκικών προκλήσεων, όπου δεν αποκλείεται να τεθεί και θέμα κυρώσεων. Στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, το κερασάκι στο καλάθι της ΔΕΘ. Με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη, το σχέδιο μόνιμων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Κιβωτός αναμνήσεων, ιστορικό αρχείο, αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Δεύτερος. Μέσω από πλήθος προσωπικών αντικειμένων και φωτογραφιών, ο επισκέπτης ανακαλύπτει τη διαδρομή του προκαθήμενου της Ελλαδικής Εκκλησίας. Γιάννης Κωνσταντέλιας από την Αϊτοφολιά του ΠΑΟΚ στην αγκαλιά της Ντόρτμουντ. Τσίπρας κόντρα στον Ανδρουλάκη, στη ΔΕΘ η μάχη για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά και οι 10 μεγάλες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, όλο το σχέδιο. Πάμε στο πρώτο θέμα. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου για ελεύθερους επαγγελματίες, τεκμήριο, αγρότες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους και μέτρα πίεσης στους σέρβισερς για τα κόκκινα δάνεια.
1: the trumpets, hear the pipers. 100 million angels.
0: Το κίνημα της Φουρνάς, η επιστροφή στα ερημωμένα χωριά. Ποιος τρώει από ποιον, Τσίπρας εναντίον Πασόκ. Πόσο κάνει το σπίτι με θέα στις Κυκλάδες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας εδώ. Πάμε στην Καθημερινή. Μετρώντας μίλια σε άγρια νερά, τα σενάρια μετά τα θαλάσσια πάρκα, η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλεί τις τουρκικές κινήσεις, η απάντηση που ενδυμάζει η Αθήνα. Αγώνας δρόμου για τα μη κρατικά ΑΕΗ μετά το ΣΤΕ, το οποίο στην Ομίχλη. Ο Μίστερ Μοντέρνα για το εμβόλιο κατά του μελανόματος, ο Νουμπάρ Αφεγιάν στην Καθημερινή. Πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία, πριν 2-3 μέρες είδαμε το θέμα αυτό, εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό κάθε ασθενούς να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Ακίνητα, πώς η αντίπαρος έγινε πιο ακριβή από τη Μύκονο. Είναι της μοδός η αντίπαρος, πολύ της μοδός. Και ένα αφιέρωμα εδώ για τον Στέφανο Μάνο που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Τολμηρός, μεθοδικός και μόνος, το αποτύπωμα όπως το αποτιμούν όσοι τον γνώρισαν. Σκάφη χωρίς έλεγχο, ποιος ελέγχει τους καπετάνιους της μιας μέρας, τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης, το φάντασμα της Χρυσής Αυγής πάνω από την κάλπη. Εμφύλιο στη Δωρίδα, η Ηγουμένη και το σχίσμα για τα φωτοβολταϊκά. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Αφορμή για προσφυγή σε εκλογές, η κρίση στα ελληνοτουρκικά. Μπορεί να αποτελέσει το άλοθη του Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές. Σε κατάσταση ετοιμότητας τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού για τις εκλογές την Άνοιξη, το Μαξίμου αντί να επιλέξει την οδό της Εθνικής Συνενώσης με όλα τα κόμματα και αραγές μέτωπο απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας, προτάσει τα μικροκομματικά παιχνίδια, ακόμη και εκλογικό ευνηδιασμό. Σε άλλο θέμα, πως η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει την τοποθεσία σας και ανοίγει δρόμο στους απατεώνες. Προσοχή στις φωτογραφίες των διακοπών, το νέο όπλο του phishing. Κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια της Ελλάς, όλα τα ονόματα. Κούφο Νικολάκου λέει στο Επικρατείας, Τεμπονέρας στο νότιο τομέα, Αχτσόγλου στο δυτικό τομέα, Κόκαλη στην πρώτη Πειραιά, Λαλιώτου στη Μαγνησία, Θεοδωράκη σε Τολοκαρναρία, Γεροβασίλη Άρτα, Κουτεντάκη στο Ηράκλειο. Σως για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Οι φόροι που βάζουν φωτιά στην τιμή της βενζίνης, το 61% της τελικής τιμής αντιστοιχεί σε φορολογικές επιβαρύνσεις. Ο Σαμαράς πατάει το κουμπί, σταθερή ανωδική τάση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο παρόν, απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα. Καταραίει η στρατηγική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Τακτική κλιμάκωσης επιλέγει ο Ερντογάν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Αυξημένες μέχρι 6% οι τιμές στα σχολικά, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Οι αριθμοί στα ταμπελάκια δεν αλλάζουν, αλλά οι ποσότητες στις συσκευές είναι κατά πολύ μικρότερες. Και συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου και εδώ στην εφημερίδα Παρών. Ποιες περιοχές είναι υψηλού κινδύνου, ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο, ένα θέμα που θα δούμε αργότερα. Λοιπόν, στη Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Μόνιμα και φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Και επίθεση με το βιτριόλι και την υπόθεση Παλαιοσπύρου, αντίστροφη μέτρηση για την προφυλάκηση. Έτοιμα για να βγει από τη φυλακή, καταθέτει η Έφη Κακαρατζούλα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεχίζει και σήμερα το παρατεταμένο κύμα καύσωνα, επηρεάζει όλη τη χώρα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιος, Ποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα, υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Εκριθμή είναι η κατάσταση στη δομή Συντικής στις Σέρες, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά της αστυνομίας. Αργά χθες το βράδυ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει, διαπιστώθηκαν φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και έχουν εσπεύσει και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια το Νοέμβριο του 2025. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεση αδρανών υλικών. Κυβερνοεπίθεση που αποδίδεται στο Ιράν οδήγησε σε τετραήμερη διακοπή λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph και άλλων βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Το περιστατικό που αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής φέρεται να έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα και θεωρείται η πρώτη φορά που hacker που συνδέονται με το Ιράν κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας μία εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωση και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρση του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Το Τελ Αβίβ χαρακτήρισε την τουρκική δραστηριότητα στη Νάμπου Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν νέο Ισραηλινό πλήγμα κοντά στο Γκολάν. Νέο περιστατικό προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε χθες στις Πέτσες, στην παραλία Ζογεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
2: Καιρός.
3: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο Earth News Radio. Ακούτε 105,8. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, με υψηλές θερμοκρασίες, το θέμα των ημερών αυτών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο μπαίνουν και τα μελτέμια και θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Λοιπόν, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ειρηναίο, λέμε χρόνια πολλά στον Μπρουσό στην Βρετανία. Γιορτάζει η Παναγία στον Μπρουσό, λοιπόν, εκεί τα 9 ημέρα της Παναγίας. Θα πω χρόνια πολλά βεβαίως στον Ειρηναίο, θα πούμε όμως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, και πάμε βουρ, γιατί τον έχουμε αρκετά λεπτά να περιμένει, στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Καλημέρα, κύριε Εμμανουήλ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαστε οι αγαπημένοι των ημερών. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας.
1: Είμαστε παντός καιρού.
0: Έτσι, παντός καιρού. Λοιπόν, τώρα βλέπω 28 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι διατηρήθηκε και όλη τη νύχτα η θερμοκρασία, έτσι.
1: Σωστό, τώρα είναι οι χαμηλότερες τιμές, τώρα λίγο μετά το ξημέρωμα.
0: Να, οι ακροατές, ας πούμε, έχουν στείλει Καλαμάτα, έχει 28, στη Νεάπολη έχει 26 βαθμούς, η Νέα Κύος λέει 23 βαθμοί. Έτσι ξυπνάει ο κόσμος, με τέτοιες θερμοκρασίες, λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Βέβαια, λόγω του ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του Αυγούστου, βλέπουμε ότι στη διάρκεια της νύχτας μπορώ να πω ότι δροσίζει αρκετά. Γιατί όταν μιλάμε για ένα κανονικό καύσωνα, εκτεταμένο καύσωνα, εκεί βλέπουμε και τη νύχτα θερμοκρασίες που είναι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα, σε γενικές γραμμές, είναι λίγο καλούτσικα τα πράγματα, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, λόγω της εποχής που βρισκόμαστε, βασικά.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται σήμερα και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες μέρες με βάση τα στοιχεία που έχετε ως τώρα.
1: Και σήμερα, λοιπόν, μια πολύ ζεστή μέρα, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και σε κάποιες μεμονωμένες περιοχές θα ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο ζεστές περιοχές και σήμερα θα είναι από τη Βόρεια Ελλάδα η Κεντρική Μακεδονία. Από Θεσσαλία ο Θεσσαλικός Κάμπος με τις γνωστές πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Νομός Φτιώτιδας, νομός Βιωτίας. Αττική θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο, αλλά υψηλή αίσθηση θερμοκρασίας και στη Δυτική Ελλάδα, λόγω και της υψηλής υγρασίας. Βέβαια, εκεί σαν απόλυτες θερμοκρασίες θα δούμε θερμοκρασίες μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Νότια Κρήτη, θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, πολύ υψηλές για νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
0: Πάντως σήμερα, ναι, δεν θα έχει πρόβλημα ο κόσμος για το πώς θα επιστρέψει.
1: Κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Και αρκετές μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά ορεινά για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Η αυριανή ημέρα τώρα αλλάζει ελαφρώς η βαρύτητα του καύσωνα, να το πούμε έτσι. Φαίνεται ότι μετατοπίζονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Ανατολική χώρα, λόγω του ότι ενισχύεται λίγο ακόμα το μελτέμι, θα φτάνει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε μια μικρή πτώση, 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή αύριο θα έχουμε 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές.
0: Οπότε πλέον δεν μιλάμε για καύσωνα, απλά είναι υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση, με το τι συμβαίνει συνήθως τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι. Και κάπως έτσι θα διατηρηθεί ο καιρός και την Τρίτη και την Τετάρτη. Για να έχουμε τώρα μετά την Πέμπτη μία πρόσκαιρη περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κατά 2 με 3 βαθμούς ακόμα, και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε πάλι μία άνοδο της θερμοκρασίας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Φαίνεται να πηγαίνουμε πάλι σε μένα. Θα μας αφήσει ο Αύγουστος, εν πάση περιπτώσει, με υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, κύριε Εμμανουήλ, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να έχετε μία όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.

0: Εφέδων το Μόσογλου, καλή σας μέρα. Με δυναμική μουσική, όπως βλέπεις, σε υποδεχόμαστε.
1: Περιμένα, η αλήθεια είναι να τελειώσει το τραγουδί των Red Hot Chili Peppers. Είναι φανή η αλήθεια.
0: Δε φταίω εγώ, ο Νίκος θέει. Πάμε, περιμένει, μου λέει. Πάμε.
1: Και
0: εγώ ήθελα να το ακούω.
1: Απολαμβάνω τη μουσική του Red Hot. Είναι ένα αγαπημένο συγκρότημα.
0: Τι κάνεις? Πώς είναι τα πράγματα πάνω? Τι αέρα μας φέρνεις από πάνω?
1: Αέρα δεν σας φέρνω, άπνοια έχει.
0: Τίποτα άπνοια. Άστο να πάει.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξυπνάει σταδιακά όσο βλέπουμε. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε ότι ήδη κάποιοι που βγαίνουν το πρωί για να κάνουν την πρωινή τους γυμναστική έχουν βγει, τρέχουν, κάνουν ποδήλατο, έχουν βγάλει τα κατοικίδια τους κάποια. Υπάρχουν και κάποιοι ψαράδες επίσης που ελπίζουν να πιάσουν κανένα ψάρι για να φάνε το μεσημέρι.
0: Αυτά κάνει ο σωστός κόσμος την Κυριακή το πρωί. Αυτά, κύριε, δεν πάει για δουλειά.
1: Εγώ, μα τι να προτιμώ το πρωί να κοιμάμαι τέτοια ώρα, 7 και 4.
0: Όχι, αλλά, όχι, εντάξει, όχι. Για σκέψου το τι
1: ο
0: ώρα.
1: Ο και η ξεκούρασή του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τη νέα μας φέρνεις τώρα από πάνω.
1: Λοιπόν, θα σας μεταφέρω στις Σέρες αρχικά, όπου έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά που έχει ξεσπάσει από χθες το βράδυ σε μια δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Είναι σε ένα δύσβατο σημείο. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 52 πυροσβέστες καθώς και 5 ομάδες πεζοπόρων με 9 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ να πω ότι και οι υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης συνδράμουν στην όλη επιχείρηση κατάσβεσης. Δεν αποκλείεται εντός της επόμενης ώρας, εντός των επόμενων ωρών, αν δεν υπάρχει κάποια πρόοδος στην κατάσβεση, να σηκωθούν και τα εναέρια μέσα. Ενώ βρίσκεται φυσικά στο σημείο και κλιμάκιο το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εγκρισμού Σερών, Σερών, για τη διερεύνηση των αιτίων αυτής της πυρκαγιάς. Είναι μια φωτιά που καίει από χθες το βράδυ, όπως είπα. Είχαμε 24 πυροσβέστες που επιχειρούσαν αρχικά. Χρειάστηκε να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να έχουμε σύντομα την κατάσβεσή της.
0: Θέλω να σε παρακαλέσω να βάλεις μια ανωτελεία. Θέλω να πάμε στον Κώστα το Στάμο στον αέρα της Earth News. Έχουμε 2 νεκρούς από πυροβολισμού σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Δεν έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής. Στην Νέα Σμύρνη. Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για ζευγάρι, ενδεχομένως αλλοδαπή, ωστόσο δεν έχουν αναγνωριστεί και φυσικά ακόμη δεν έχει εντοπιστεί και το όπλο με το οποίο έπεσαν νεκροί ο άνδρας και η γυναίκα έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας. Αυτή την ώρα έχει αποκλειστεί το σημείο, όπως βλέπετε, από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Έχουν φτάσει εδώ και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο στο οποίο έχουν βρεθεί νεκροί οι δύο άνθρωποι. Ενώ βλέπετε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο περιμένει για να παραλάβει τις ορούς του άνδρα και της γυναίκας, οι οποίοι νωρίτερα, όπως είπαμε, βρέθηκαν νεκροί με τραύμα από πυροβόλο όπλο έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας εδώ στη Νέα Σμύρνη.
3: Όταν λέμε έξω, σημαίνει ότι οι νεκροί βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο, Κώστα?
2: Η εικόνα που έχουμε εμείς από το σημείο είναι ότι είναι ακριβώς στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον εξωτερικό χώρο δηλαδή, όχι στην πιλωτή, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε τους αστυνομικούς οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνα σε εκείνο και το σημείο, μπροστά από την είσοδο.
0: Άσχημο, με πολύ άσχημο γεγονός ξημερών ημέρα στη Νέα Σμύρνη. Προφανώς υπάρχει κινητοποίηση. Αργότερα θα συνδεθούμε και πάλι με τον Κώστα τον Στάμου. Σε είχα διακόψει, Φέδων, τα άσχημα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε να μεταφέρουμε τόσο άσχημες.
0: Καλύτερα. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
1: Τόσο άσχημες, γιατί έχουμε άσχημες ειδήσεις να μεταφέρουμε και από άλλα σημεία της Βορείου Ελλάδας. Χθες στον Όλυμπο, για παράδειγμα, είχαμε έναν νεκρό, το οποίος είχε ανέβει με τους φίλους του στον Όλυμπο.
0: Ναι, ως άνθρωπος 39-40 χρόνων.
1: Ακριβώς, 40 χρονών. Είχε κάνει αυτή την ανάβαση προς τον Όλυμπο και την κορυφή στο Μύτικα. Είναι μια πολύ δημοφιλής απόδραση αυτή, μια πολύ δημοφιλής ορειβατική διαδρομή, γνωστή σε όλο τον κόσμο. Κατά την κατάβαση, ωστόσο, φαίνεται ο 40χρονος κάπως να έχασε τον έλεγχο, να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε σε μια χαράδρα κοντά ανάμεσα σε Λούκι και Κακόσκαλα, σε ένα δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο 2.750 μέτρων. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική και διασωστική ομάδα. Έφτασαν στο σημείο, μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην χαράδρα και να τον ανασύρουν, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο πλησιέστερο καταφύγιο και εν συνεχεία με ελικόπτερο στην Λάρισα και το νοσοκομείο Λάρισας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη είδηση που αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε από πάνω.
1: Ναι, έχω να πω. Έχω να σας πω, θέλω να κάνω αναφορά σε μια περίπτωση ενός άνδρα, ο οποίος φαίνεται πως πριν από 4 χρόνια είχε βιάσει μια 22χρονη γυναίκα. 30 Μαΐου του 2022 ήταν, όταν μια 22χρονη κοπέλα, εργαζόμενη σε ξενοδοχείο στην Χαλκιδική, κατά τις μεσημεριανές ώρες πριν πιάσει βάρδια, είχε πάει για ένα σύντομο μπάνιο να ξεκουραστεί πριν την δύσκολη αυτή βάρδια. Ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες σε όσους εργάζονται στην εστίαση στην Χαλκιδική και όχι μόνο το καλοκαίρι. Πήγε σε μια παραλία λοιπόν ερημική κοντά στο ξενοδοχείο. Ωστόσο εκεί δεν ήταν μόνη της, καθώς όπως η ίδια έχει δηλώσει, υπήρχε και ένας άντρας ο οποίος αρχικά προσπάθησε να της πιάσει κουβέντα, να συνομιλήσουν. Εν συνεχεία ωστόσο φαίνεται να την χτύπησε και να την βίασε και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό, για την ταυτοποίηση του δράστη, μέσα από τις περιγραφές αλλά και από το DNA. Τελικά οι έρευνες οδήγησαν σε έναν 52χρονο Αλβανό που εργαζόταν ως βοσκός στην Χαλκιδική. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, είχε προλάβει να φύγει, να βρει καταφύγιο στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Μαυροβούνιο.

0: στον δράστη για να μπορέσει και εκείνη να ξεπεράσει όλο αυτό το οποίο βίωσε, το οποίο εντάξει, ποτέ δεν μπορεί κάποιος να το ξεπεράσει αυτό σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Έστω λίγο να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο ήρεμα.
1: Όσο είναι δυνατό σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αυτά δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Λοιπόν, μάλιστα Φεδονά, να σε ευχαριστήσω πολύ, να έχεις μια όμορφη μέρα, να έχεις καλύτερες ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, για τη συνέχεια της ημέρας. Λοιπόν, καλημέρα Φεδονά, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Καλημέρα και εμείς αυτό ελπίζουμε.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο τώρα να συναντήσουμε την κυρία Νίκη Βομπυράκη, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Καλή σας μέρα, κυρία Βομπυράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πούμε δύο θέματα. Το ένα αφορά σε ανέργους και σε ευκαιρίες που δίνονται μέσω της ΔΥΠΑ σε ένα πρόγραμμα για απασχόληση και αφορά τις ηλικίες από 55 και πάνω. Και το άλλο θέμα που θέλουμε, και δεν ξέρω μήπως να ξεκινήσουμε και από αυτό και αφορά πολύ κόσμο, είναι οι κλήσεις της αστυνομίας και πώς τελικά πώς πάνε στην ηλεκτρονική θηρίδα, τι γίνεται, τι πρέπει να ξέρουμε όσον αφορά τις κλήσεις της τροχέας.
1: Η κλήση τροχέας, δεν ξέρω αν θυμάται οι ακριατές σας, παλαιότερα οι κλήσεις πηγαίνανε μέχρι και 20 χρόνια και αναζητώνταν από τους δήμους. Mm-hmm. Αρχικά να πούμε ότι όπου γινόταν η παράβαση.
0: Ναι, εγώ δεν το έθεσα σωστά, δεν είναι μόνο της τροχέας, είναι και κλήση και από τη Δημοτική Αστυνομία, έτσι.
1: Και από τη Δημοτική Αστυνομία και από άλλους φορείς, ακόμα και η Οικονομική Αστυνομία θα μπορούσε να κόψει κλήση. Mm-hmm. Άρα από οποιοδήποτε φορέα, στον τόπο που έγινε η παράβαση και σε περίπτωση που δεν γίνει η ένσταση τις προβλεπόμενες μέρες στο φορέα που μας έγραψε, παράδειγμα στην τροχέα όπως είπαμε, μετά η κλήση αυτή πάει στο Δήμο για ίσπραξη. Έτσι λοιπόν, με παλαιότερους νόμους, οι κλήσεις αυτές ήταν σε ισχύ μέχρι και 20 χρόνια και πολλές φορές μας ερχόντουσαν κλήσεις οι οποίες ήταν πολύ παλιές, τις οποίες είχαμε ξεχάσει. Το 23 ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα στους Δήμους μέσα σε 2 χρόνια να εισπράξουν αυτές τις κλήσεις ή να ανακόψουν την παραγραφή τους. Άρα, όσοι το κάνανε αυτό, οι κλήσεις αυτές ακόμα είναι σε ισχύ. Όσοι δεν το κάνανε, έχουν χαθεί αυτές οι κλήσεις. Σήμερα, με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η παραγραφή είναι πλέον πενταετία, αλλά οι Δήμοι στην προκειμένη περίπτωση έχουν 3 χρόνια για να βεβαιώσουν αυτές τις κλήσεις, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, πολλοί και διαφορετικοί φορείς τους διαβιβάζουν τις κλήσεις αυτές. Άρα στο σύνολό τους 8, εάν δεν ανακοπούν με άλλους τρόπους. Mm-hmm. Έχουμε όμως και τα νέα δεδομένα με τις ψηφιακές κάμερες για τις οποίες γίνεται πολλή συζήτηση, όπου εκεί η διαδικασία είναι διαφορετική. Εκεί, όταν έχουμε επιστοποιήσει το κινητό μας στην θηρίδα και έχουμε βάλει ότι δεχόμαστε κλήσεις από διάφορους φορείς στη θηρίδα του Gov, εκεί οι κλήσεις έρχονται μέσω του Gov.gr ή στο Gov Wallet ή με SMS και αν έχουμε εκεί πατήσει και αποδοχή, έρχονται και στο email μας. Άρα από τη στιγμή που μας γράψει μια ψηφιακή κάμερα, απευθείας έρχεται με ένα SMS να μπούμε στη θηρίδα του Gov.gr και να δούμε από πού έρχεται αυτή η κλήση. Mm-hmm. Εδώ να κάνω και μια σημείωση ότι και κάποιοι δήμοι, όπως

0: έχουμε διαπιστώσει σταδιακά έχουν αρχίσει εκεί και να έρθουν και παλαιότερες κλήσεις. Οπότε ενδεχομένως ανοίγοντας τη θηρία.
1: Άρα πάλι θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Στον κομ, να βρούμε και μια παλαιότερη κλήση εντός πενταετίας που είχαμε κάνει σε κάποιον δήμο. Η κλήση από ψηφιακή κάμερα, αν δεν γίνει ένσταση η οποία γίνεται πάλι στον GovGR, τότε και δεν πληρωθούν μέσα σε 8 μήνες, αυτές πηγαίνουν στο ΕΝΑΔΕ για να εισπραχτούν με τον κώδικα δημοσίων εσόδων. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους ακροατές σας. Ο κώδικας δημοσίων εσόδων, που αφορά και την ΑΔΕ και τους δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τι λέει? Εάν έχουμε κάτι στην προηγουμένη περίπτωση, μιλώντας για τις κλήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα 50 ευρώ, θα μπορούσε αυτό το ποσό να αναζητηθεί στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Δηλαδή, αν δεν έχει γίνει ακατάσχετο ή αν υπάρχει αυτό το ποσό πάνω από το ακατάσχετο, τότε θα μπορούσαν να μας τα πάρουν αυτόματα από τον τραπεζικό μας λογαριασμό, από τα 50 ευρώ. Από τα 293 ευρώ και κάτι, γίνεται δέσμευση της φορολογικής μας ενημερότητας. Εάν θυμηθούμε και τον GOK, η παράβαση στο κινητό έχει, αν θυμάμαι καλά, 300-350 ευρώ μιλώντας στο κινητό, ή ο κόκκινος σηματοδότης έχει σχεδόν διπλάσιο ποσό, οπότε καταλαβαίνετε ότι και με μία κλήση αρκεί για να γίνει η δέσμευση της φορολογικής μας ενημερότητας. Και ο κώδικας δημοσίων εσόδων δίνει την νομική δυνατότητα στους φορείς όλους αυτούς μετά τα 500 ευρώ να κάνουν κατάσχεση σε κινητή ή ακίνητη περιουσία, υπό προϋποθέσεις βέβαια της αρχής αναλογικότητας και άλλων αρχών, αλλά νομικά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
1: Άρα να μην το αψηφούμε και να μην
0: το
1: αφήνουμε πίσω προς τα πίσω.
0: Να βλέπουμε πρώτα ότι έχει κοινοποιηθεί σωστά η κλήση, στη σωστή διεύθυνση, είναι όλα σωστά, και σε περίπτωση που έχουμε τα εργαλεία και έχει γίνει κάποιο λάθος, να κάνουμε ένσταση στις προβλεπόμενες μέρες, οι οποίες είναι και πολύ λίγες. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι 10 μέρες, οπότε να μην την αψηφούμε την όποια κλήση μας έρχεται, την όποια ενημέρωση. Και σε περίπτωση που μας βεβαιωθεί, να ξέρετε ότι από εκεί πέρα, να ξέρουν οι ακροατές σας ότι ξεκινάνε οι προσαυξήσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν και σε όσα είπαμε προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε στο θέμα με το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Να μας πείτε ποιους αφορά, τι πρέπει να κάνουν.
0: Βεβαίως. 5 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 8.000 νέες θέσεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανεργία ηλικίας από τα 55 έως 74 ετών. Αυτό το πρόγραμμα βοηθάει τους ανθρώπους αυτούς να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
1: Για πόσες θέσεις εργασίας μιλάμε, κυρία Βομπυράκη?
0: Είναι 8.000 θέσεις.
1: Δεν είναι και λίγες.
0: Είναι ένα πρόγραμμα που έχει ξανατρέξει μαζί με τις 8.000 θέσεις, είναι στο σύνολό του 43 από την αρχή που υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Όποιος δεν είναι άνεργος, δεν είναι εγγεγραμμένος άνεργος, μπορεί να εγγραφεί και τώρα στη ΔΥΠΑ με τους κωδικούς τάξης, τους κωδικούς ΔΥΠΑ, και την ώρα που θα εγγραφεί ή όσοι έχουν εγγραφεί θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το ψηφιακό τους βιογραφικό, το οποίο λέγεται κατά τη ΔΥΠΑ ατομικό σχέδιο δράσης. Αυτό τι λέει που είναι σημαντικό, τι δουλειές έχουμε κάνει και πού μπορούμε να εργαστούμε. Γιατί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, σε αυτό το χρόνο και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, οι δημόσιοι φορείς δίνουν τα αιτήματά τους. Εν προκειμένου, για παράδειγμα, ένας δήμος κάνει αιτήματα στη ΔΥΠΑ, τα περνάει από Δημοτικό Συμβούλιο και λέει τις θέσεις που χρειάζεται, που μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα βάψουν ένα σχολείο, θα είναι φύλακες σε γήπεδα, σε πολιτιστικά κέντρα, σε διοικητικές θέσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνονται αυτά τα αιτήματα και μετά το Σεπτέμβρη η ΔΥΠΑ θα ταυτοποιήσει από το Μητρό Ανέργων τους ανθρώπους που έχει άνω των 55, θα τους καλέσει, θα τους δώσει συστατική επιστολή ώστε να μπορέσουν να πάνε στο Δήμο της περιοχής τους, εκεί που είναι και η ΔΥΠΑ δηλαδή που είναι εγγεγραμμένη, ή σε άλλο φορέα εφόσον έχει κάνει αίτημα, να καταλάβουν μία από αυτές τις 8.000 θέσεις, οι οποίες έχουν μισθό του πρωτοδιοριζόμενου στο δημόσιο τομέα, που είναι 920 μεικτά, περίπου στα 780 με 800 καθαρά ξεκινούν. Συν βέβαια αν δουλέψουν υπερορίες, Κυριακές ή ό,τι άλλο απαιτεί ο τομέας στον οποίο θα απασχοληθούν.
1: Άρα μπορούν να μπουν και άνθρωποι που ήταν ενδεχομένως πριν πάλι σε κάποιο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και είναι εγγεγραμμένοι, αλλά και όλοι εκείνοι που μπορούν, όπως μας είπατε, να, που έχουν τα, πληρούν τα κριτήρια και να εγγραφούν όμως στο μητρό της ΔΥΠΑ, στο ψηφιακό μητρό της ΔΥΠΑ, έτσι.
0: Το κομμάτι του να ξαναπάνε για δεύτερη φορά, σε αυτό επιφυλάσσομαι, διότι δεν έχω δει τις νέες διαδικασίες. Ενδεχομένως αυτοί που έχουν ξανακάνει αυτή τη θέση να μην έχουν αυτό το δικαίωμα, να είναι για όσους το ασκούν πρώτη φορά, γιατί εδώ πέρα τίθεται και ένα θέμα σε σχέση με το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Αν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν να λάβουν μια θέση στο δημόσιο, αυτή η πολυκαιρία και η επαναληπτικότητα στέκονται στο ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί πέρα βέβαια πολλοί πηγαίνουν και νομικώς. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί που έχουν κάνει ήδη αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούν να το ξανακάνουν.
1: Α,
0: με μία επιφύλαξη βέβαια να το δουν αυτή τη στιγμή ή να το πούμε σε επόμενη σύνδεσή σας.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι όμως έχουν ηλικιακά κριτήρια και είναι άνεργοι 55-74,
1: mm-hmm,
0: και θα μπορούσαν να εργαστούν σε αυτές τις θέσεις, είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για επανένταξη, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε όσο μεγαλώνουμε οι ευκαιρίες για απασχόληση λιγοστεύουν και ειδικά για όσους πλησιάζουν στη σύνταξη, mm-hmm, είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για να συμπληρώσουν ένσημα.
1: Και είναι για 2 χρόνια, είπατε αυτό?
0: Ένα συν ένα. Που επιθυμούν, ναι, να συνεχίσουν 2 χρόνια. Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα πάντα.
1: Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Λοιπόν, κυρία Βομπυράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας ενημερώσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή επίσης.
1: Γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: drinks και θα πέθα.
1: Λοιπόν, 7 και 38 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Θα παρακαλέσω την κυρία Τζανακάρη, την γιατρό, να περιμένει να κάνει λίγη μικρή υπομονή, διότι έχουμε σε εξέλιξη αυτό το άσχημο γεγονός στη Νέα Σμύρνη. Οι συνάδελφοι κατευθύνονται προς τα εκεί. Ήδη έδωσε εικόνα ο Κώστας Σωστάμου. Πάμε στο Σπύρο τον Δαρσινό, παρακολουθούν τις εξελίξεις εκεί. Υπάρχουν 2 νεκροί από πυροβόλο σε είσοδο πολυκατοικίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο. Σπύρο μου, καλημέρα. Δεν ξέρω τι έχεις μάθει.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πραγματικά μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Ένα τραγικό περιστατικό το οποίο αναβλύζει ως μη, θα λέγαμε, ενέδρας, ξεκαθάρισμα λογαριασμών και δεν αποκλείεται να έχουμε την εμπλοκή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην υπόθεση, προκειμένου να ανοιχνεύσει το τι ακριβώς έχει συμβεί στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τις 6 παρτέταρτο όταν ενημερωθήκαμε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εκτιμάται πως σημειώθηκε γύρω λίγο πριν τις 6, όταν άγνωστοι προσέγγισαν ενδεχομένως 2 άτομα, έναν άντρα και μία γυναίκα, ενδεχομένως ζευγάρι. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για την ταυτότητά τους. Και με τη χρήση πυροβόλου όπλου ουσιαστικά εκτέλεσαν και τους 2 μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνιών. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο ένας εκ των 2 νεκρών φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Αυτό υποδηλώνει πολλά για τους αστυνομικούς και τους ερευνητές της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ και το έτερο άτομο έχει αρκετές πληγές από πυροβόλο όπλο.
1: Και είναι γυναίκα και το άλλο θύμα.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Είναι γυναίκα το άλλο θύμα. Ένας άντρας, μία γυναίκα, είπες.
2: Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ένας άντρας και μία γυναίκα, ναι. Από τους πυροβολισμούς και ενδεχομένως από την πτώση των σωμάτων έχουν δημιουργηθεί και ζημίες στην είσοδο της πολυκατοικίας, με συγχωρείτε. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποια ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό όμως θα προκύψει λίγο αργότερα όσο προχωράει η έρευνα. Έχει κληθεί, εννοείται, στο σημείο ιατροδικαστής για την αυτοψία, όπως επίσης και αστυνομική της σήμανσης, όπου θα ξεψαχνίσουν όλη την περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί ενδεχομένως κάποιος κάλικας, κάποια δακτυλικά αποτυπώματα ή κάτι άλλο, κάποιο στοιχείο που θα βοηθήσει στην εξυγνίαση του συγκεκριμένου εγκλήματος. Αστυνομικοί της ασφάλειας ήδη έχουν ξεκινήσει για τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή. Εκείνη η περιοχή είναι πολυσύχναστη και πυκνοκατοικημένη, επομένως θεωρείται πολύ δύσκολο έως και απίθανο να μην υπάρχει βίντεο από λήψη από κάποιο όχημα, κάποιον πεζό ο οποίος κινούνταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Επαναλαμβάνω πως έχουμε 2 νεκρούς από αυτή την ενέδρα, τη διαφαινόμενη ενέδρα. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή με κάποια ενέδρα.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε λοιπόν ως τώρα, που μας δίνει ο συνάδελφος, ο Σπύρος ο Δαρσινός. Σπύρο, βεβαίως μας διακόπτεις αν έχεις οποιαδήποτε εξέλιξη νεότερο για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λοιπόν, και εμείς φεύγουμε και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αθανασία Τζανακάρη. Είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, 2 είναι τα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν. Το ένα είναι ο καύσωνας. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι γιατροί κάνετε τις συστάσεις σας. Το ζήτημα είναι να σας ακούμε, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά που γίνονται μετακινήσεις με καύσωνα, που πηγαίνουμε στη θάλασσα ώρες που δεν πρέπει, για παράδειγμα. Και το άλλο θέμα που απασχολεί επίσης αυτό τον καιρό είναι και το θέμα με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να ξεκινήσουμε αρχικά από τον καύσωνα.
3: Βεβαίως, όπως θέλετε εσείς, ναι. Ευχαριστώ για την εισαγωγή.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε λοιπόν. Να σας ακούσουμε λοιπόν και να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Γιατί συνήθως, ναι, πάντα εμείς σας ενοχλούμε αυτές τις μέρες τους γιατρούς όταν συμβαίνει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν δίνουμε την ανάλογη σημασία.
3: Και καλά κάνετε πάντα να μας ενοχλείτε. Για μας αυτό δεν είναι αγκαρία, αυτή είναι η δουλειά μας. Υπάρχουν βασικές οδηγίες προς όλους, δηλαδή ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτές οι οδηγίες είναι ότι θα πρέπει ο κάθε ασθενής να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως 12 με 5. Θα πρέπει να προτιμάνε να βρίσκονται σε ένα δροσερό και κλιματιζόμενο χώρο, να φοράνε ελαφριά, φαρδιά ρούχα και ανοιχτόχρωμα και φυσικά να καταναλώνουν αρκετές ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια της μέρας. Τα γεύματά τους πρέπει να είναι πάντα μικρά και ελαφριά, κυρίως με φρούτα και λαχανικά, και να αποφεύγουν το αλκοόλ και τα λιπαρά γεύματα. Τώρα θα μου πείτε πόσο εύκολο είναι αυτό. Θα πρέπει να το έχουμε όμως στο μυαλό μας, γιατί το αλκοόλ φαίνεται ότι αυξάνει την απώλεια υγρών και κάνει μια αγκιοδιαστολή με αποτέλεσμα να μπορεί να επιδεινώσει μια υπόταση, μια ζάλη ή ενδεχομένως μια λιποθυμική τάση, και τα βαριά γεύματα αυξάνουν και αυτά τη θερμογένεση μετά το γεύμα και φυσικά μπορεί να προκαλέσουν και μια δυσφορία, ένα αίσθημα βάρους, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες μες στη μέρα μας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες κατηγορίες από τους ασθενείς μας που θα πρέπει να χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Αυτές είναι πάντα οι ακραίες ηλικίες, έτσι λέμε εμείς οι γιατροί, δηλαδή τα πολύ μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Αλλά είναι και άτομα τα οποία έχουν κάποιες χρόνιες παθήσεις, όπως είναι οι διαβητικοί, όπως είναι οι ασθενείς που έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα ή οι ασθενείς που παίρνουν αντιψυχωσική αγωγή, γιατί και τα φάρμακα αυτά έχουν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες στις υψηλές θερμοκρασίες στους ασθενείς αυτούς. Οπότε υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που το ξέρουν, ήδη μιλάνε με τους γιατρούς τους, φαντάζομαι όλα αυτά τα χρόνια που τους παρακολουθούν, και γνωρίζουν ότι τι ακριβώς πρέπει να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
1: Το αυτονόητο είναι ότι δεν πρέπει να μετακινούμαστε. Πολύ νεράκι λοιπόν.
3: Άσκοπες μετακινήσεις όχι. Είπαμε πρέπει να υπάρχουν δροσεροί χώροι μας, και αν δεν υπάρχουν χώροι από το Δήμο που είναι ανοιχτοί, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, ή ακόμη και τα κέντρα υγείας. Εγώ σήμερα εφημερεύω σε ένα κέντρο υγείας, στο οποίο έχουμε μια ιδανική θερμοκρασία, θα έλεγα. Φυσικά και κάποιος ο οποίος δυσκολεύεται ή δεν έχει air condition στο σπίτι, να έρθει σε ένα τέτοιο χώρο για να δροσιστεί. Υπάρχουν και σοβαρές επιπλοκές αν κάποιος εκτεθεί στον ήλιο για πολλές ώρες, όπως είναι μια απλή θερμική εξάλληση, αλλά μπορεί αυτό να εξελιχθεί και σε μια θερμοπληξία, που είναι μια επίγουσα κατάσταση.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα, γιατρέ, γιατί πολλές φορές, κυρία Τζανακάρη, μπορεί να μην δώσουμε σημασία και να πούμε κάτι μας συμβαίνει και να μην καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να προέρχεται και από την ζέστη και από τις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Σωστά, πολύ σωστά μου το λέτε. Δεν πρέπει τίποτα από όλα αυτά που θα σας πω να τα υποεκτιμήσουμε. Μια θερμική εξάλληση λοιπόν μπορεί να έχει μια εφίδρωση και να συνοδεύεται από μια αδυναμία, ζάλη, ένα πονοκέφαλο. Μπορεί κάποιος να κάνει έναν εμετό, να έχει κράμπες στα πόδια του. Αυτόν τον ασθενή λοιπόν θα πρέπει να τον μετακινήσουμε άμεσα σε ένα δροσερό χώρο, να του δώσουμε υγρά να πιει, εφόσον μπορεί να καταπιεί, γιατί υπόψη αν κάποιος βρίσκεται σε μια σύγχυση, σε ένα παραλήρημα, δεν θα του δώσουμε κάτι να πιει, διότι έχει πάντα ο κίνδυνος της εισρώφησης, έτσι.
1: Μάλιστα. Γιατρέ, κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ, βάλτε μια ανωτελεία. Πάμε να συνδεθούμε πάλι με τον, με τον αστυνομικό μας συντάκτη. Τον ακούγαμε και νωρίτερα στον αέρα της Earth News της τηλεόρασης. Είναι ο Κώστας Οστάμου τώρα. Ακούσαμε και τον Σπύρο τον Δαρσινό. Να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από το περιστατικό της Νέας Σμύρνης με τους δύο νεκρούς. Κωστή, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Ματίνα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην οδό Γρηγορίου Κηδωνίου στη Νέα Σμύρνη, όπου νωρίτερα βρέθηκαν νεκροί, θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον άνδρα να φέρει θανάσιμο τραύμα από όπλο στο κεφάλι και τη γυναίκα τραύματα σφαίρες στο σώμα και στο πρόσωπο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες λένε πως πρόκειται για αλλοδαπούς, χωρίς ωστόσο να έχουν ταυτοποιηθεί και να έχουν αναγνωριστεί οι ισορροί. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τους δύο νεκρούς να μην είναι ένοικοι της πολυκατοικίας έξω από την οποία βρέθηκαν νεκροί, καθώς κανείς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να τους έχει αναγνωρίσει από τη γειτονιά. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που βρίσκονται στο σημείο, πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο που βρέθηκαν νεκροί τα δύο άνθρωποι. Και φυσικά υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εδώ, το οποίο περιμένει να παραλάβει τους ορούς, μόλις φυσικά ολοκληρωθεί η έρευνα και ταυτοποιηθούν, καθώς δεν υπάρχει καμία εικόνα ούτε για τις ηλικίες ούτε για τα πρόσωπα των δύο νεκρών. Ενώ πρέπει να σου πω ότι δεν έχει εντοπιστεί και το όπλο της φωνικής επίθεσης.
1: Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς επί τόπου, ανά πάσα στιγμή μας διακόπτες για ό,τι νεότερο μαθαίνεις. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Στάμου. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στη γιατρό, την κυρία Τζανακάρη. Κυρία Τζανακάρη.
3: Ναι. Λέγαμε λοιπόν για τη θερμική εξάντληση και τα συμπτώματα που έχει, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε και τα περιστατικά της θερμοπληξίας, τα οποία είναι άκρως επίγοντα περιστατικά. Εδώ πλέον ο ασθενής μας έχει υψηλή θερμοκρασία, δεν είναι πάνω από 40 βαθμούς στο σώμα του. Έχουμε διαταραχές επίπεδου συνείδησης. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε υδρότα στον ασθενή. Μπορεί εφίδρωση να υπάρχει, αλλά ακόμη και να απουσιάζει. Και εδώ οπωσδήποτε πρέπει να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει να τον μεταφέρουμε σε ένα δροσερό μέρος, να βάλουμε παγοκίστη στο λαιμό, στις μασχάλες, ακόμα και στις βουβονικές χώρες, ή να τον εμβυθίσουμε μέσα σε μια μπανιέρα με δροσερό νερό. Είπαμε υγρά από το στόμα δίνουμε μόνο όταν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της ρόφησης. Ζητάμε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια στη θερμοπληξία. Δεν αφήνουμε το περιστατικό να παραμείνει στο σπίτι.
1: Ας πούμε, εγώ δεν το ξέρω αυτό με το νεράκι, με τα υγρά που διευκρινίζεται, ότι δεν κάνει να δώσουμε νερό όταν ένας άνθρωπος δεν έχει τις αισθήσεις του. Και είναι καλό που το διευκρινίζεται.
3: Ναι. Αυτό όχι μόνο φυσικά μόνο στις περιπτώσεις θερμοπληξίας, αλλά και αν έχουμε ακόμα και έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Πολλές φορές σου λέμε πιέσε ένα καφέ και δεν μπορεί να το καταπιεί. Μην επιμένουμε. Όχι. Γιατί αν δεν έχει αισθήσεις, το κίνδυνο της ρόφησης είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά και με το θέμα των κουνουπιών που παλεύουμε όλο αυτό το διάστημα και δυστυχώς δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, είναι σε έξαρση αυτή η ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι πρέπει να ξέρουμε?
3: Τι πρέπει να ξέρουμε? Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε...
1: Μεταδίδεται.
3: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία που να εξαλείψει τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν υπάρχει και διαθέσιμο εμβόλιο. Οπότε οι οδηγίες μας είναι προληψη. Δεν μπορεί να μεταδοθεί η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται μόνο από μολυσμένο από κουνούπι που έχει τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει έναν άνθρωπο. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να δώσουμε σημασία στην πρόληψη είναι να χρησιμοποιούμε εντομοαποθετικά, μακριά και ελαφριά ρούχα ώστε να καλύπτουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του σώματός μας. Να χρησιμοποιούμε σίτες στα παράθυρα και στις πόρτες μας, κλιματισμό, να έχουμε ένα δροσερό περιβάλλον, τα κουνούπια δεν επιβιώνουν στο κρύο. Και να απομακρύνουμε στάσιμα νερά, ακόμα και λίγα στάσιμα νερό, όπως έχουν κάποια κλαστράκια μας στις βεράντες μας. Αυτά όσον αφορά την πρόληψη. Τώρα, θέλετε, τι κάνουμε σε περίπτωση που μας τσιμπήσει, σωστά?
1: Ναι.
3: Καταρχήν, το κουνούπι αυτό είναι ένα απλό κουνούπι. Είναι ένα κοινό κουνούπι. Δεν είναι δηλαδή ένα κουνούπι που το ξεχωρίζουμε μόλις το δούμε. Όταν μας τσιμπήσει, θα έχουμε σίγουρα μια τοπική φαγούρα και μια ερυθρότητα και ένα πιθανό ίδημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πλύνουμε την περιοχή με σαπούνι και νερό, να αποφύγουμε το ξύσιμο και να βάλουμε ένα ψυχρό επίθυμα για λίγα λεπτά. Φυσικά, μπορούμε να βάλουμε και ένα αντισταμινικό τοπικά ή μια κορτιζονούχα κρέμα, ανάλογα με το τι θα μας πει και ο γιατρός μας.
1: Αν είναι μολυσμένο όμως, αυτό μπορεί να εξελιχθεί.
3: Αν είναι μολυσμένο, αυτό η κλινική εικόνα θα χειροτερέψει στον ασθενή και δυστυχώς δεν είναι άμεσο αυτό που θα δούμε. Δηλαδή, ο χρόνος επώασης, ο χρόνος δηλαδή που μεσολαβεί από το τσίμπημα μέχρι και να εμφανιστούν τα συμπτώματα, κυμαίνεται. Μπορεί να είναι συνήθως στη μια εβδομάδα, δηλαδή από 4 έως και 7 μέρες, αλλά έχουμε δει περιστατικά που ο χρόνος επώασης είναι 14 μέρες ή ακόμα και 21 μέρες σαν νοσοκατεσταλμένους. Νοσοκατεσταλμένοι είναι μεταμοσιευμένοι, αυτοί που παίρνουν υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, είναι αυτοί που υπόκειται σε χημειοθεραπείες, έτσι δεν είναι λίγοι και αυτοί οι ασθενείς. Άρα λοιπόν, με ένα τσίμπημα δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως. Μπορεί να, ακόμα και 20 μέρες μετά, να έχουμε συμπτώματα από ένα τσίμπημα, από ένα μολυσμένο κουνούπι. Και ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που είναι θορυβόδη και πλέον σκεφτόμαστε ότι κάτι μας συμβαίνει, έτσι? Έχουμε πυρετό. Μάλλον μοιάζουν, θα έλεγα, με μια κοινή γρίπη. Δηλαδή, έχουμε πυρετό, έχουμε κεφαλαλγία, έχουμε καταβολή, μυαλγίες, μπορεί να έχει ασθενείς ναυτία και έμετους. Αυτά δηλαδή τα συμπτώματα μας θορυβούν λίγο και πηγαίνουμε στο γιατρό μας. Τώρα, το χειρότερο που μπορεί να κάνει είναι να έχουμε νευρολογική σημειολογία από τον ασθενή. Δηλαδή, να έχουμε
1: απώλεια συνείδησης.
3: Να έχουμε μια σύγχυση, πνηλία, αυγενική δυσκαμψία, μυϊκή αδυναμία, ακόμα και σπασμούς. Αυτές είναι οι πιο σοβαρές περιπτώσεις όσον αφορά τα τσιμπήματα με τα μολυσμένα κουνούπια.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, πάλι ιδιαίτερη προσοχή στις ακραίες ηλικίες, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους, κυρίως στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών.
1: Το είπατε μόνοι σας, κυρία Τζανακάρη. Ναι. Προλήψη. Λοιπόν, ναι, δεν μας σώζει πρόληψη, κάτι άλλο, ναι, από ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν,
3: επίσης,
1: θέλω
3: να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι το οποίο δεν το. Νομίζω δεν το ξέρει ο κοινός κόσμος, ότι υπάρχουν και σπάνιες μη κουνοπιώδεις οδοί μετάδοσης. Δηλαδή, δεν μεταδίδεται πάσοπος άνθρωπο, όμως μπορεί να μεταδοθεί με μια μετάγγιση αίματος από μολυσμένο δότη, με μεταμόσχευση οργάνου από μολυσμένο δότη. Από μια μητέρα στο έμβριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σπάνιο μεν, υπάρχει όμως, και επίσης μέσω του μητρικού θυλασμού, έτσι, αυτά στο έχουμε στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα. Έχει σημασία και αξία και αυτό που μας λέτε.
3: Να.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ.
1: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Εργάζεστε έτσι κι αλλιώς από ό,τι κατάλαβα κι εσείς.
3: Ναι, είμαι στη εφημερία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Τζανακάρη.
3: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η κυρία Αθανασία Τζανακάρη, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής.

0: Θα πάω πολύ πολύ γρήγορα τώρα στο επόμενο θέμα, διότι αυτό το θέμα με τη Νέα Σμύρνη μας έχει βγάλει εκτός χρόνου, τουλάχιστον έτσι όπως τα είχαμε υπολογίσει. Θα πάω και θα συναντήσω γρήγορα τον Χρήστο Κακαβά, είναι ο δήμαρχος του Καρπενησίου, 9 μέρα της Παναγίας σήμερα, κυρούμελη, και όχι μόνο, είναι στο πόδι, γιατί πάει να προσκυνήσει στον Προυσό, πάει να προσκυνήσει στο Καρπενήσι, σε ένα μοναδικό ιστορικό μοναστήρι, που είναι το σπίτι της Παναγιάς της Προυσιώτισσας. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Το μοναστήρι που έβρισκε από κούμπι και ο Γιώργος ο Καραϊσκάκης, ο Γιώργης ο Καραϊσκάκης.
1: Ακριβώς, σήμερα γιορτάζει η Παναγία Προυσιώτισσα, 23 Αυγούστου, η κυρά της Ρούμελης. Mm-hmm. Για μας τους Ευρυτάνες η Παναγία του Προυσού είναι κομμάτι της πίστης και της ζωής μας, μπορώ να πω. Και από χθες που πήγα και χθες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται κοντά της με τη δική τους έτσι προσευχή και τη δική τους ελπίδα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο δρόμο προς Προυσό βρήκαμε εκατοντάδες πιστούς οι οποίοι πήγαιναν με τα πόδια. Μιλάμε για μια απόσταση 30 χιλιόμετρων, 5-6 ώρες περπάτημα, και ήταν πιστοί κάθε ηλικίας, και αυτό μου έκανε εντύπωση, μικρότερη και μεγαλύτερη. Πρόκειται για ένα μοναστήρι με μεγάλη ευλογία που κάθε χρόνο το 2025 mm-hmm. το επισκέφτηκαν πάνω από 300.000 άτομα, παρακαλώ. Άρα αυτό κάτι σημαίνει.
0: Δίνει ζωή και στον τόπο σας. Είναι το πόσιμο τόπο, εκεί για τους Ευρυτάνες αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς, και για την ευλογία του τόπου, αλλά πολύ περισσότερο και εισάξια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μεγάλος πυλώνας ανάπτυξης τουριστικής του τόπου μας.
0: Βέβαια, σε ένα τοπίο μοναδικό, ήθελα πολλά να πούμε γιατί είναι πανέμορφα εκεί πάνω. Είναι δύσκολη διαδρομή για να φτάσει κανείς, αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνει κανείς αυτό. Δεν μου λέτε, έχει και πανηγύρι σήμερα, έχει εκδηλώσεις εκεί πάνω. Είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα βρεθούν κοντά σας, που έχουν βρει κατάλημα, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι 100% οι πληρότητες αυτές τις μέρες.
1: Υπάρχουν ορισμένα ακόμα, αλλά οι πληρότητες είναι πάρα πολύ ψηλές μέχρι στιγμής, και την περίοδο του 15 Αυγούστου αλλά και τώρα ακόμα.
0: Θα γλεντήσετε στην πλατεία εκεί στον Προυσό σήμερα?
1: Σήμερα όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με τον Σύλλογο και με τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, και στο πλαίσιο των γιορτών του δάσους σήμερα έχει παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία στον Προυσό.
0: Μάλιστα, ωραία πράγματα.
1: Και όλο το προηγούμενο διάστημα έχει εκδηλώσεις μετά το 15 Αύγουστο καθημερινές. Είναι στιγμές που αναζωογονείται ο τόπος. Πραγματικά αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ετεροδεμότες, ομογενείς, τουρίστες, επισκέπτες. Και μπορώ να πω ότι και οι άνθρωποι που μένουν μόνιμα και κρατάνε πραγματικά θερμοπύλες, αναζωογονούνται, νιώθουν διαφορετικά. Και
0: είναι όμορφα και ξαναγεννιούνται και τα μικρά χωριά. Κύριε Κακαβά, κύριε Δήμαρχε, υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω, γιατί θέλω να τα πούμε για την περιοχή σας, την πανέμορφη περιοχή σας. Θα σας ξαναπώ πολύ γρήγορα, χρόνια πολλά. Να περνάτε όμορφα.
1: Πολλά.
0: Καλημέρα από την Αθήνα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ πολύ γρήγορα θα πάω και στον κύριο Κώστα Γαβριλίδη, είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Ερυθρού Σταυρού. Λέγαμε νωρίτερα, σε όλα τα site είναι άλλο ένα ακόμα άσχημο περιστατικό με ένα σκυλάκι που στην Κέρκυρα ένας ασυνείδητος πέρασε πάνω του, πάνω από το σκυλάκι ενώ κοιμόταν. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός την Τετάρτη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου, έχει μια εκδήλωση που αξίζει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό, κύριε Γαβριλίδη, καλή σας μέρα. Είχα σκοπό να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο χρόνο, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας άφησε. Όμως παρόλα αυτά εγώ θέλω να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό.
2: Βεβαίως, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Στην εκπομπή σας.
0: Για να πούμε λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς θα γίνει στο Σύνταγμα την Τετάρτη.
2: Πολύ σωστά, Τετάρτη έχουμε μεγάλη δράση για την Παγκόσμια Μέρα Σκύλου. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα υλοποιήσει μεγάλη δράση, όπου οι πολίτες θα μπορούν να έρθουν και να ενημερωθούν για το πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πρώτης Βοήθειας για Σκύλους. Απλές ενέργειες, δηλαδή για το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά αν το σκυλάκι μας αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας. είτε αυτό πρόκειται για μια λιποθυμία, απώλεια αισθήσεων, είτε για καρδιακή ανακοπή, είτε ακόμη έναν τραυματισμό.
0: Είστε στο άλλο άκρο σε σχέση με αυτά τα άσχημα περιστατικά που λέμε. Εκεί θα είναι λοιπόν ειδικοί να δείξουν πώς μπορούμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες σε ένα ζωάκι όταν το χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς ο Ερυθρός Σταυρός έχει σκυλιά. Θυμάμαι, ας πούμε, το σκύλο που είναι.
2: Πολύ σωστά. Έχουμε την κοινοφιλική ομάδα έρευνα και διάσωση K9, τα γεσωστικά μας σκυλιά, τα οποία πλέον τα έχουμε εξελίξει και σε ναυαγοσώστες. Είναι 10 σκυλιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που εκπαιδεύονται και στο υγροστοιχείο για διασώσεις και βέβαια αντίστοιχα για αναζήτηση αγνοωμένου και σε χιόνια και σε όλες τις δύσβατες περιοχές. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να παρέχουμε μια εξτρά βοήθεια στην ελληνική πολιτεία σε έκτακτες καταστάσεις. Και όπως είπαμε λοιπόν, είναι την Τετάρτη, θα είναι παρουσιάση του ενός Τετάρτου με 20 λεπτά, να μην κουράσουμε τον κόσμο, θα γίνονται αναλλαγές, οπότε όλοι οι πολίτες μπορούν να έρθουν, ακόμα και με το σκυλάκι.
0: Από τι ώρα θα συμβαίνει αυτό?
2: Θα είμαστε από τις 10 μέχρι και τη 1.
0: Ωραία. Έτσι κι αλλιώς.
2: Θα βοηθήσει ο καιρός, γιατί θα είναι αρκετά ζεστός αυτή την εβδομάδα, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που το έχει εγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 3 χρόνια που το υλοποιεί ο
0: Ελληνικός. Ευτυχώς που στην πλειονότητά της η ελληνική κοινωνία είναι σε αυτή τη λογική και όχι στην άσχημη που περιγράψαμε νωρίτερα. Λοιπόν, κύριε Γαβριλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Έτσι κι αλλιώς θα σας ξαναδώσουμε το λόγο μέχρι την Τετάρτη. Η ΕΡΤ θα ξαναδώσει και εικόνα έτσι κι αλλιώς από αυτή τη δράση του Ερυθρού Σταυρού. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Η Μιράντα Σκαμπαρδόν είναι ήδη εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση με τη Νέα Μηχανιώνα, με τη Θεσσαλονίκη, με την Εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης, μέρα που είναι σήμερα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Από τη Ματίνα Καραμίτζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκίρη που ήταν στην παραγωγή και τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία που ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο τα ξημερώματα της Κυριακής σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδονιών στη Νέα Σμύρνη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα σε πρόσωπο και σώμα. Την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ανθρωποκτονιών. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει 7 λέσχες φιλίας ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες έως τις 9 το βράδυ και για όσο διάστημα χρειαστεί. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αυθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιος, Ποράδες και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δύσβατο σημείο και η δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της πρώτης Σερών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρήψη νερού από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα παραμένει έκρηθμη κατάσταση στη δομή συντικής της Σέρρος, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατάστασης αστυνομίας αργά χθες το βράδυ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει. Διαπιστώθηκαν φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και έχουν εσπεύσει και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια το Νοέμβριο του 2025. Κλιμακώνεται η πολιτική σύγκρουση εν ώψη ΔΕΘ με φόντο τα προγράμματα των κομμάτων. Στο επίκεντρο είναι το πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δέσμοι παρεμβάσεων με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και εξετάζει σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, ενδεικτικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι στόχος είναι να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος αναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Σε νέα ευθεία απειλή κατά της παγκόσμιας ενεργειακής ροής μέσω των στενών του Ορμούς προχώρησε η Τεχεράνη προειδοποιώντας ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από τον Περσικό κόλπο εάν γειτονικές χώρες του Ιράν συμμετάσχουν στον οικονομικό πόλεμο που όπως υποστηρίζει έχει εξαπολύσει η Ουάσιγκτον. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα τοπική ώρα στα περίχωρα του Τόκιο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και τα περίχωρά της, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε κτίρια.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα όπου και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την αρχιερατική μονή φανερωμένης Νέας Μηχανιώνος, όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, από που θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Σεβασμιότατε και λίαν αγαπητέ μη αδελφέ Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, σεπτέ και άξιε επιμενάρχα της Εωσώστου Προσφυγικής Ταύτης Ιεράς Μητροπόλεως, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατε αδελφοί, Τίμιον Πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, λαέ του Θεού περιούσιε. Ιερόν δέος καταλαμβάνει σήμερον τη συνείδηση της Εκκλησίας, καθή στιγμή ναύτη συνάγεται περί την πανάκραντον κλίνη της υπεραγίας Θεοτόκου, όχι δια να θρηνήσει απλώς μίαν εκδημία, αλλά δια να θεωρήσει εν αυτή το παράδοξο μυστήριο της ζωής, ήτις δια του θανάτου διαβαίνει εις την αυθαρσία. Και αν τούτο συμβαίνει δια πάσαν εκκλησιαστική σύναξη των ημερών τούτων, έχει όμως ιδιαίτερα βαρύτητα εντός του ιερού τούτου τόπου, διότι εδώ δεν πανηγυρίζει απλά ένας ναός, πανηγυρίζει μία μνήμη, πανηγυρίζει μία ιστορία, πανηγυρίζει ένας λαός, ο οποίος έμαθε να χάνει την γη του, χωρίς να χάνει τον ουρανό του. Η Παναγία η φανερωμένη, η Μηχανιώτισσα, η οποία δεσπόζει σήμερα εις τον περικαλήτου των ναών, δεν είναι μόνο πολύτιμο κοιμήλιο μιας άλλης εποχής. Είναι μάρτης πορείας, είναι συνοδοιπόρος προσφυγιάς, είναι ιερά παρακαταθήκη ενός λαού, ο οποίος όταν εκλήθη να αφήσει πίσω οικίας και περιουσίας, τόπους και μνήματα προγόνων, δεν άφησε την Παναγία του, την πήρε μαζί του. Κατά τις παραδόσεις των παλαιών μηχανιωτών, ή το εσπέρα στις 22 Αυγούστου του 1922, παραμονή της μεγάλης πανηγύρεως της Φανερωμένης, ο λαός είχε συναχθεί για τον εσπερινό, και εκεί μέσα στην προσευχή και την κατάνοιξη, μέσα στην πανήγυρη της Παναγίας έφτασε το πικρό μήνυμα. Έπρεπε να φύγουν, να αφήσουν την παλαιά Μηχανιώνα, να αφήσουν τα σπίτια τους, την θάλασσά τους, τα χώματά τους, τα μνήματα των πατέρων τους, να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Και η εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεως και της μεταστάσεως έγινε δι' εκείνους με τρόπον δραματικό και ανεξίτηλον εορτή προσωπικής εκδημίας. Η Παναγία μετέβαινε από την γη προς τον ουρανόν και εκείνοι εκαλούντο βία να μεταβούν από την μία πατρίδα εις μίαν άλλη. Η Θεοτόκος απεχωρίζεται τα γήινα χωρίς να χάνεται, και εκείνοι καλούντο να αποχωριστούν τον τόπο τους χωρίς να απολέσουν την ταυτότητά τους. Και ίσως τότε δεν εγνώριζαν πού θα καταλήξουν, εγνώριζαν όμως ποιαν είχαν μαζί τους, μέσα στην ταραχή και την αγωνία, μία ιερά φροντίδα εγεννήθη, η εικόνα της Παναγίας να σωθεί και εσώθη. Η ιερά εικόνα της Φανερωμένης τυλίχθηκε και εφυγαδεύτηκε μέσα σε πάπλωμα υπό τους ευλαβούς καντιλανάφτιζες και ρακατίνκος μαζί με τους πρόσφυγας. Παράδοξο και τούτο. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι έσωζαν την εικόνα, αλλά εκείνοι οι οποίοι βάσταζαν την Παναγία εις τα χέρια τους ήξεραν βαθιά μέσα τους ότι η Παναγία ευάσταζε εκείνους, καθοδηγώντας τους στη νέα πατρίδα. Εκείνοι την μετέφεραν δια θαλάσσης, εκείνοι τους μετέφερε δια της ελπίδος, εκείνοι εφύλαξαν την εικόνα από την καταστροφή, εκείνοι εφύλαξε μέσα τους κάτι πολυτιμότερο, την πίστη ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί όπου ο άνθρωπος νομίζει ότι όλα ετελείωσαν. Αυτό δεν είναι, αδελφοί μου, το μυστήριο της σημερινής εορτής, διότι η κοίμηση της Θεοτόκου είναι πανήγυρης αντιθέσεων. τάφος και δόξα, σιωπή και ύμνος, χωρισμός και συνάντησης, κοίμησης και ζωή, γη και ουρανός. Εκεί που ο ανθρώπινος λόγος αδυνατεί να παρακολουθήσει το μέγεθος του γεγονότος, ο ιερός Ανδρέας Κρήτης αναφωνεί «Μυστήριον η παρούσα πανήγυρης και λόγον υπεραίρουσα δύναμη». Και όντως μυστήριον, πως η χωρίσασα των αχώρητων χωρείται υπό τάφου, πως η μύτη του αθανάτου βασιλέως γεύεται την κοινή των βρωτών μοίραν, πως η γεννήσασα την ζωή παραδίδει το ίδιο αυτή σώμα εις την γη. Και όμως εν τάφα ακριβώς αποκαλύπτεται η δύναμη του μυστηρίου, διότι ο θάνατος αυτή στιγμή ο Χριστός κατέβει σε αυτόν, δεν είναι πλέον ο ίδιος. Ετραυματίστη υπό της Αναστάσεως, ηχμαλωτίστη υπό της ζωής, έχασε την εξουσία να ονομάζεται τέλος. Για τούτο και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει προς την Θεομήτωρα, «Ου θάνατον την ιερά σου μετάσταση λέξομαι, αλλά κοίμησιν ή εκδημίαν». Κοίμησης λοιπόν, ουχή αφανισμός, εκδημία, ουχή απώλεια, μετάστασης, όχι τέλος. Και αυτό το μυστήριο έζησαν κατά το μέτρο της ανθρωπίνης ιστορίας και οι πατέρες του τόπου τούτου. Έφυγαν, αλλά δεν εχάθησαν. Απεχωρίστησαν την πατρίδα, αλλά δεν έπαυσαν να είναι μηχανιώτες. Ήρθαν πρόσφυγες εις μίαν γην άγνωσον και έκτισαν τη νέα μηχανιώνα. Και τι έκαμαν ανάμεσα εις τα πρώτα τους έργα? Έδωσαν στέγη στην Παναγία, πριν ακόμη η προσφυγική ζωή λάβει την μορφή της κανονικότητος, κοντά στις σκηνές τους η φανερωμένη έβρε το πρώτο ταπεινόν κατάλημά της. Και αργότερα, όταν η νέα κοινωνία ήρχισε να ριζώνει, ο λαός έκτισε ναόν. Δεν είναι τυχαίο, διότι ένας ξεριζωμένος λαός είχε κατανόηση ότι δια να ριζώσει πάλι δεν αρκούν οι οικίες. Χρειάζεται θυσιαστήριο. Δεν αρκούν οι δρόμοι, χρειάζεται ναός. Δεν αρκεί να μεταφέρουν τα πράγματα του παλαιού τόπου, πρέπει να μεταφερθεί η ψυχή του. Και η ψυχή της μηχανιώνας ήταν και είναι η ορθόδοξος πίστη και η Παναγία της. Και το 1927 ετέθησαν τα θεμέλια του παλαιού ναού. Μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες συνέβαλαν εις την ανέγερσή του. Και ο ναός εκείνος δεν ήταν απλώς οικοδόμημα, ήταν δήλωση ζωής. Ήταν η απάντηση των προσφύγων στην καταστροφή. Μας πήραν τον τόπο, δεν δίνανται να μας πάρουν την πίστη. Και όταν πολλά χρόνια αργότερα η νέα μηχανιώνα υψήθη και ο παλαιός ναός δεν είναι δύνατο πλέον να χωρέσει το πλήρωμα του λαού, ετέθησαν τα θεμέλια του ναού στον οποίο στεκόμεθα σήμερον, του ναού ο οποίος εγγενιάστη το 1984. Και ούτω η σκηνή του πρόσφυγος έγινε ναός, η προσωρινό της έγινε ρίζωμα, ο ξεριζωμός έγινε δημιουργία, η πληγή έγινε μνήμη και η μνήμη έγινε ευχαριστία. Ενατενίζοντες με δέος την ιεράν εικόνα της κοιμήσεως, τι βλέπουμε? Η Θεοτόκος επί της κλίνης, οι εκπεράτων συνελθόντες Απόστολοι κύκλο αυτής, και εντωμέσω υπεράν της κλίνης ο Υιός και Θεός της, και εντεσκερσίν αυτού κρατεί την ψυχή της μητρός του λευκοφόρον ως βρέφος. Θαυμαστή ανταπόδοσης ή και αντιπελάργησης, εν Βηθλεέμ η μήτυρ φέρει τον Υιόν, εν Γεσθημανή ο Υιός φέρει την μητέρα, εκείνη τον εβάστασε εις τας ματρικάς εγκάλας, εκείνος παραλαμβάνει αυτήν εις τους κόλπους της Θείας Ζωής. Και πόσον οικία γίνεται αυτή η εικόνα εις τον τόπον τούτο, διότι και οι μηχανιώτες ευάστασαν την εικόνα της Παναγίας από την παλαιά εις την νέα πατρίδα. Αλλά επάνω από τα κύματα της Προποντίδος και του Αιγαίου, επάνω από την αβεβαιότητα της προσφυγιάς, υπήρχαν άλλα χέρια, αόρατα, τα χέρια του Θεού. Αυτά ευάσταξαν τελικώς και την εικόνα και τους ανθρώπους. Δια τούτο και ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει τον θάνατον της Θεοτόκου ζωηφόρον. Τι αντίφασης δια τη λογική του κόσμου και όμως τι ακρίβεια για την πίστη της Εκκλησίας. Διότι ο θάνατος όταν διέρχεται δια του Χριστού γίνεται θύρα. Ο τάφος γίνεται πέρασμα. Η εκδημία γίνεται συνάντησης. Η απώλεια γίνεται προσδοκία και η σιωπή του σώματος μεταβάλλεται εις αρχή ακαταπαύστου δοξολογίας. Και τότε αποκτά ιδιαίτερα δύναμη εδώ εις τη Μηχανιώνα ο ύμνος της Εκκλησίας «Ενδικημίσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε». Δεν εγκατέλειψες τον κόσμο και θα ειδύνατο ο τόπος αυτός να προσθέσει ουδέ την Μηχανιώνα κατέλειπες Δέσποινα, δεν την εγκατέλειψες την Προποντίδα, δεν την εγκατέλειψες την ώρα του ξεριζωμού, δεν την εγκατέλειψες τις σκηνές της προσφυγιάς, δεν την εγκατέλειψες όταν εθεμελίωνε τα πρώτα της σπίτια επί των ακτών του Θερμαϊκού, δεν την εγκατέλειψες όταν ο λαός της φτωχός μεν εις τα υλικά, πλούσιος δε εις την πίστη, έκτιζε τον πρώτο σου ναό. Και δεν την εγκαταλείπεις και σήμερον. Η παλαιά Μηχανιώνα έμεινε πίσω. Η Παναγία όμως ήρθε εδώ, μαζί της. Και δια τούτο η παλαιά πατρίδα δεν εχάθη. Ζει στην προσευχή, στη μνήμη, στα ονόματα, στην πανήγυρη, ζει ενώπιον της ιεράς εικόνος της Φανερωμένης. Αδελφοί και πατέρες, αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη της Φανερωμένης. Όχι μόνο ότι ένας λαός κάποτε έσωσε μία εικόνα, αλλά ότι μία εικόνα εφύλαξε την ελπίδα ενός λαού. Και αυτή την ελπίδα έχουμε ανάγκη και εμείς σήμερα, διότι ο καθένας μας γνωρίζει μικρές ή και μεγάλες προσφυγές. Άλλος αναζητώντας την υγεία του, άλλος την βεβαιότητα, άλλος πρόσωπο που αγαπά, άλλος τα σχέδια που έκανε ή κάνει για την ζωή του. Και υπάρχουν όμως ώρες κατά τις οποίες η ζωή λέγει και σε μας, πριν να φύγεις από εδώ, τίποτε πρέπει να φύγεις από εδώ, τίποτε δεν θα είναι πλέον όπως πριν. Τότε η Φανερωμένη μας διδάσκει, αν αλλάξει ο τόπος, μην χάσεις τον προσανατολισμό. Αν χαθεί η βεβαιότης, μην χάσεις την πίστη. Αν κλείσει μια πόρτα, μην νομίσεις ότι τέλειωσαν τα πάντα. Διότι ο Θεός δύναται να μετατρέψει την έξοδο εις είσοδον, την προσφυγιά εις νέαν πατρίδα. Την πληγή εις πηγή, τον τάφον εις κοίμησιν και την κοίμησιν εις ζωή. Και θα έρθει κάποτε και για μας αδερφοί μου η μεγάλη ώρα της εκδημίας. Θα αφήσουμε κι εμείς μια πατρίδα, την γη. Θα αφήσουμε νοικίας, πρόσωπα, μνήμας, πράγματα αγαπητά και θα περάσουμε και στην άλλη όχθη. Και τότε το ερώτημα δεν θα είναι τι αφήσαμε πίσω, το ερώτημα θα είναι ποιον πήραμε μαζί μας. Και αν μέσα μας υπάρχει ο Χριστός, τότε καμία εκδημία δεν δύναται να γίνει απόγνωσης. Διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος σήμερα κρατά την ψυχή της μητρός του. Ο Χριστός ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Εις αυτάς τα σχήρας αναπαύεται η Θεοτόκος. Εις αυτάς τα σχήρας εστηρίχθησαν οι πρόσφυγοι πρόγονοι του τόπου τούτου. Εις αυτάς τα σχήρας καλούμεθα να εμπιστευτούμε και εμείς την ύπαρξή μας. Η Εκκλησία σήμερα δεν τελεί μνημόσυνον απολίας, τελεί πανήγυρη ελπίδος. Δεν είσταται ενώπιον κλειστού τάφου, είσταται ενώπιον ανεωγμένου ουρανού. Και εδώ, στην Νέα Μηχανιώνα, ο ύμνος αυτός έχει μια ιδιαίτερα αντίχηση. Διότι εδώ γνωρίζουν οι πέτρες, γνωρίζει η θάλασσα, γνωρίζουν οι μνήμες των παλαιών ότι η έξοδος δεν είναι πάντοτε τέλος. Μπορεί να γίνει μια νέα καινούργια αρχή. Η παλαιά Μηχανιώνα έγινε Νέα Μηχανιώνα. Η προσφυγική σκηνή έγινε περικαλής ναός. Η εικόνα που βγαδεύτηκε μέσα στην αγωνία κατέστη σήμερα προσκύνημα και παρηγοριά χιλιάδων ψυχών. Το διαπιστώσαμε εχθές κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Φανερωμένης. Και η Παναγία, η οποία ενδικημίσει αυτής μετέστη προς τη ζωή, εδίδαξε και τον τόπον αυτόν να μεταβάλει την δοκιμασίαν η ζωή. Ας προσευχηθούμε λοιπόν και τώρα, αδελφοί μου, προς την υπεραγία Θεοτόκων, φανερωμένη των πατέρων μας και μηχανιώτησα του λαού τούτου, η συνειδοπορήσασα μετά των προσφύγων, η διαβάσαμε ταυτόν θάλασσας και δρόμους αβεβαιότητος, η στεγαστήσα μαζί τους πτωχικός και ύστερα ενθρονιστήσα εν το περικαλεί του το οίκο. Μη εγκαταλείπεις ημάς, φύλατε τον τόπον τούτο, σκέπε τας οικογενείας του, προστάτευε τους θαλασσινούς του, παραμύθι τους πενθούντας, ενίσχυε τους δοκιμαζομένους. Έχε υπό την κρατεά σκέπη σου των σεπτών ποιμενάρχην και ακούραστον εν Χριστώ ποδηγέτη του εκλεκτού λαού σου Ιουστίνων τον Βάνη. Και όταν έρθει και δι' ημάς η ώρα της μεγάλης εκδημίας, γίνου πρεσβευτής και συνοδοιπόρος, είναι ο Υιός και Θεός ημών, παραλάβει και τα συμμετέρας ψυχάς εις τα σκύρας της φιλανθρωπίας του. Είναι και εμείς εν διανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας, αξιωθόμεν να αναφωνήσομεν με τα πάσης της Εκκλησίας, ενδικημίσει των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Αμήν.
1: Σαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ο Θεός ηλάς πήρε το αρχόνι, ο Θεός ηλάς πήρε το αρχόνι.

των συλλειτουργούντων ημίν, αγαθών οίκου Χρυσοστόμου, Νικοδήμου και Ιουστίνου του και επιμενάρχου του Θεοστός του ταύτης επαρχίας του τι... και Ιερονίμου των Αγίων Αρχιερέων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, σύμπαντος του ευσεβούς ημών

του αημνήστου προκατόχου ημών Προκοπίου Αρχιερέως και Αυγουστίνου Παντελεήμονος και Λεωνίδου των Αρχιερέων, των αημνήστων κτητόρων ανακαινιστών, ευεργετών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των ιερατευσάντων εν το Αγίου και Πανσέπτων Ναού τούτου, πατέρων αδελφών και συλλειτουργών ημών, ενείς και Γεωργίου και Μενελάου των Πρεσβυτέρων, των επελπίδη ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων κατά τους ιερούς αγώνας του γένους και του έθνους ημών πάλετε και επεσκάτων. Έτι δε και των εν Μακεδονία, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντο, Ανατολική Θράκη, Βορείο Ηπείρο, Κύπρο, Ήμβρο και Τενέδο, ένε και εν δικαιοσύνης και αληθείας φαγιαστέντων, ομοδόξων και ομογενών αδελφών ημών, και της ψυχής της και κοιμημένης δούλου κατήγκος, και όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη θεία και ιερά προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει, και της αρχιεροσύνης ημών, της ιεροσύνης ημών και της διακονίας ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός,

στρατών δε πάντων και αοράτων και εσένα Κύριε Ιησού Χριστό, το Διό, το Θεό, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον Δήμαρχος ανθρώπους, Κύριε την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των αρών που σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα.

των σημαντικών ημέρων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ τη λειτουργία ναύτη. Είναι το χειρόνιο δέξη τη Χρυσή και τη Ευχαριστήκαση. Χιλιάδε αφιγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χειροποίημα και τα σεραφείμ. Εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρση, απτερωτά.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

καθώς η Θεία Λειτουργία ολοκληρώνεται και σε λίγο επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι και ο λαός του Θεού θα κληθούμε για να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, που είναι η σάφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Και καθώς η φεδρά και λαμπρά ιερά πανήγυρης της ενορίας της Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας σου κορυφώνεται, ως ταπεινός επίσκοπος αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως, επιθυμώ να εκφράσω προς όλους σας τις θερμές μου ευχαριστίες, διότι από την έναρξη της ευλογημένης περίοδου του 15 Αυγούστου και μέχρι σήμερα, ακατάπαυστα εσείς, ο ευλογημένος λαός του Θεού, προσέρχεστε εδώ στο Ιερό Θεομητορικό Παλάδιο, στο οποίο φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγιάς μας, προσέρχεστε με πίστη, με ευλάβεια, με ευσέβεια και με πολλή υπομονή, περιμένοντας ώρες ατελείωτες κάτω από τον καυτό ήλιο, για να προσκυνήσετε την Παναγιά μας, την Παναγιά της Μηχανιώνας, την Παναγιά της Θεσσαλονίκης, την Παναγιά της Μακεδονίας, την Παναγιά της Ρωμιοσύνης. Συγκινούμε, αδελφοί μου, όταν σας βλέπω να εκφράζετε με μύριους τρόπους την πίστη σας στον Χριστό μας και προς την Παναγία μας. Και αναθαρώ. Και αναθαρώ, διότι εσείς γίνεστε αφορμή για να πιστεύουμε βαθύτατα ότι δεν έχει χαθεί τίποτα από την πατρίδα μας και από τον κόσμο μας. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, όταν υπάρχουν άνθρωποι προσευχόμενοι σαν και εσάς, όταν υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν μέσα στις καρδιές τους και στις υπάρξεις τους τις αξίες και τα ιδανικά των προγόνων μας, το προγόνο μας που ξεριζωμένοι από τις πατρίδες της Ανατολής, κυνηγημένοι από τις ορδές του Κεμάλ, ήλθαν εδώ στις νέες πατρίδες και ρίζωσαν με πολλούς υδρότες, με πολλά δάκρυα, με πολλές και βαριές υπομονές. Δεν έχει χαθεί λοιπόν τίποτα όσο υπάρχει η πίστη των Ελλήνων και εσείς καθημερινά αποδεικνύετε την δική σας πίστη, την δική σας αγάπη στον Χριστό, στην Παναγία, τη δική σας αφοσίωση στην Αγία μας Εκκλησία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, άνδρες και γυναίκες, γέροντες και γερόντισες λευκασμένες, αλλά και μικρά παιδιά που ήρθατε και έρχεστε εδώ στην Παναγιά μας. Και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να εισακούσει η Παναγία τις προσευχές σας και κανείς να μην επιστρέψει στο σπίτι του χωρίς να λάβει όφλημα, εξόφληση δηλαδή, στα αιτήματά του. Γιατί η Παναγιά μας είναι μάνα φιλόστρωπος και φιλάνθρωπος και εισακούει και εκπληρώνει τα αιτήματα των παιδιών της, όταν φυσικά αυτά τα αιτήματα είναι προς το συμφέρον τους. Επιθυμώ όμως τούτη την ώρα ιδιαιτέρως να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς τους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα εκλέησαν, κόσμησαν την Ιερά μας Πανήγυρη αλλά και τον Ιερό 15 Αύγουστο. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος σήμερα ήταν ο προϊστάμενος της λατρευτικής μας συνάξεως και ο διδάφος του Λόγου του Θεού. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ για τον κόπο που έκανε να σχίσει θάλασσες, αέρα και γη και να έρθει εδώ στην Μηχανιώνα μας, στην Παναγία μας. Να ευχαριστήσω επίσης τον αδελφό και επιστήθιο φίλο μου, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, κύριο Αγαθόλικο, τον μοναχό Ιεραπόστολο, ο οποίος αναλώνεται κυριολεκτικά, καθημερινά, μέρα και νύχτα, στη διακονία των Ιθαγενών αδελφών εκεί στις ζούγκλες της Κεντρικής Τανζανίας, και να του ευχηθώ
Η κυρία Θεοτόπολη να στηρίζει τον βηματισμό του στην Αχανία Αφρικανική Ήπειρο, να προστατεύει την εύθραυστη υγεία του και να του χαρίζει πλούσια καρποφορία. Να ευχαριστήσω επίσης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, που εξέσκλαισε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και δίδαξε τον Λόγο του Θεού, τον άνθρωπο που επιμένει μια πολυάριθμη Μητρόπολη στο κέντρο της Θεσσαλικής γης, τον ποιμένα το καλό και τον διδάχο τον ακαινοτόμητο, και να του ευχηθώ η Παναγία να του δίνει δύναμη και υγεία για να συνεχίζει το σημαντικό έργο του εκεί στη Θεσσαλία. Να ευχαριστήσω τον φίλο και αδελφό μου Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου κύριο Νικόδημο, τον άνθρωπο της βαθιάς πίστεως, της σεμνότητος, της σιωπής και της ταπείνωσης, που αγαπάει και αυτός ιδιαίτερα την υπεραγία Θεοτόκο την φανερωμένη, μια που και αυτοί στη Νέα Αρτάκη έχουν την άλλη, την έτερη αδελφή της παιδικής μας Παναγίας. Και να το ευχηθώ να βρίσκεται πάντοτε ως ελαία κατάκαρπος και ως δέντρο πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων του Σεβασμιωτάτου Μενάρχου του Κυρίου Χριστοστόμου, στον οποίον απευθύνουμε εγκάρδιες ευχαριστίες για την αποστολή του Θεοφιλεστάτου. Να σας προστατεύει και εσάς, Άγιε Σκοπέλου, υπεραγία Θεοτόκος. Ευχαριστώ ευγνωμόνως τους Αγιορείτες Πατέρας, οι οποίοι μας μετέφεραν την άβρα και την ευλογία της Αθωνίτης Αφανούτιδος κυρίας Θεοτόκου, τους γέροντες Γεράσιμο και Νικόδημο τους Αγιοπαυλίτες, τον γέροντα και ιερομόναχο Παΐσιο τον Γρηγοριάτη και φυσικά τον επιστήθιο ευχριστό αδελφό μου και φίλο πατέρα Χρυσόστομο, τον γέροντα του Ιερού Κελίου Αγίου Ιωάννου Χριστοστόμου της Κύρης Κουκλουμουσίου. Ευχαριστώ τους πατέρες που ήρθαν από την Ιταλία, τη Μητρόπολη Ιταλίας για την σημερινή εορτή, τους αρχιμανδρίτες Νικόλαο και Ιωάννη. Ευχαριστώ τους πατέρες που ήρθαν από την Κύπρο, τον πατέρα Θεόδωρο για την σημερινή εορτή, από τις Βρυξέλλες, τον πατέρα Αθανάσιο, από την Λιβαδιά, τον έτερο πατέρα Αθανάσιο, αλλά και όλους τους πατέρες που βρίσκονται εντός του Ιερού, είτε ως λειτουργοί, είτε ως συνευχόμενοι, τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ. Ιδιαιτέρως, ευχαριστώ τους πατέρες του Ιερού αυτού ναού, τον Αρχιερατικό Επίτροπο Θερμαϊκού, τον πατέρα Κύριλλο, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Παναγίας, τον πατέρα Ιωάννη, και τον σήμερα εορτάζοντα πατέρα Μάριο, οι οποίοι διακονούν την Παναγιά μας εδώ στη Μηχανιώνα με θυσία, με μεράκι, με φιλότιμο, χωρίς γονισμό, να τους ευλογεί και αυτούς ο Θεός. Επαινώ δημόσια σήμερα τους Αγίους Ιεροψάλτες, οι οποίοι και ψες και σήμερα μας ανέβασαν στους ουρανούς με τις ψαλμωδίες τους, τον πρωτοψάλτη του ναού, τον αγαπητό Τιμόθεο, αλλά και τους εταίρους πρωτοψάλτας, ως τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού, τον κύριο Πέτρο Παπαϊμανουήλ, τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονος και ίσως εταίρους άλλους που εψές και σήμερα, όπως και τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Νέας Κρίνης, τον αγαπητό Θεόδωρο και τον λαμβαδάριο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, οι οποίοι κόσμησαν τα ιερά αναλόγια, μας ανεβάσατε στους ουρανούς. Η ενότητά σας ήταν η ευλογία της ημέρας. Παρακαλώ, κρατήστε την ενότητα στον ιεροψαλτικό χώρο. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, κύριο Θεόδωρο Τζέκο, και το εκλεκτό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, διότι συνεργαστήκαμε για να επιτύχει και η σημερινή πανήγυρη. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας, με κορυφαίο τον υποδιοικητή της ΑΣΔΗΜ, τον στρατηγό κύριο Νικόλαο Γαλλιό, που εκπροσωπεί και τον διοικητή της ΑΣΔΗΜ, όπως και τους διοικητάς της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς και τον διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Βορείου Ελλάδος, αλλά και τους εκπροσώπους της σχολής μας και των υπόλοιπων σωμάτων, τους εκπροσώπους. Σας ευχαριστώ πάντοτε η παρουσία.
παρουσία σας με γεμίζει με πολύ χαρά, διότι σηματοδοτείτε την ασφάλεια των συνόρων και την ακεραιότητα της πατρίδος μας. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τις κυρίες του Φιλοπτώχου Ενδενοριακού Ταμείου, της Αρανικής Επιτροπής. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ως άγγελοι μας διακόνησαν μέσα στο Ιερό. Εξαιρέτως να ευχαριστήσω την κρατική τηλεόραση, την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, η οποία σήμερα μεταδίδει ζωντανά σε όλο τον κόσμο την εορτή και την πανήγυρη της Μηχανιώνας. Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΕΤ, διότι μετά από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος ενέκρινε αυτήν την ζωντανή μετάδοση. Κύριε Παπά, στο πρόσωπό σας καλωσορίζω τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να διοικούν την Ελλάδα, οφείλουν να διοικούν την Ελλάδα με Χριστό. Γιατί αυτή η Ελλάδα, όπως τόνισε τόσο υπέραχα ο Άγιος Ύμης, μπορεί να μην παραμείνει ζωντανή μόνο όταν υπάρχουν θυσιαστήρια, εκκλησίες, δηλαδή μόνο όταν υπάρχει Χριστός. Εψέσαι ευχαρίστησα και όλους αυτούς που συνέβαλαν στην υπέροχη λιτανία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Χιλιάδες λαού, κυριολεκτικά χιλιάδες λαού, είχαν κατακλείσει παρά τον καύσωνα τους δρόμους της Νέας Μηχανιώνας για να περάσει από πάνω τους το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας μας. Όλους σας ευχαριστώ, όλους σας ευγνωμονώ. Όλοι για μένα είστε πολύτιμοι. Παραμείνετε στέρεοι στην πίστη των πατέρων, στην πίστη των προγόνων, στην πίστη αυτή που έκτισε τις νέες πατρίδες και διατηρεί τις παλαιές πατρίδες. Παραμείνετε ενωμένοι με την Εκκλησία, αδελφοί μου. Και μην απελπίζεστε, μην αφήσετε το σαράκι της απελπισίας να μπει μέσα στην καρδιά σας και να μαραζώσει τις καρδιές σας. Εμείς έχουμε τον Χριστό, εμείς έχουμε την Παναγία, εμείς έχουμε τους Αγίους. Και όταν έχουμε όλους αυτούς, τότε έχουμε τα πάντα. Εάν ο Θεός είναι μεθυμόν, κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετός μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους σας. Τώρα θα πούμε με τα φόβο. Αμέσως θα πούμε σώσον ο Θεός τον λαό σου. 4-5 Άγια ποτήρια θα είναι δεξιά και αριστερά θα κοινωνούν. Θα κοινωνήσετε όλοι πολύ γρήγορα. Σας παρακαλώ με τάξη και με ησυχία να μεταλάβουμε του σώματος και το αίματος του Χριστού. Και στο τέλος, με εμπομπή λιταρευτική θα εισέλθουμε και πάλι στην Παναγία για να καταλήξουμε με δέηση και με ευχαριστία προς το πρόσωπό της και να ευλογήσουμε τα άνθη τα οποία αυτή θα μας προσφέρει σαν μικρή ανταπόδοση στο μικρό ελάχιστο δικό μας σκόπο.

Κύριε, και αγιάζουν τους επίσηπε του Θώτα, σώσον το λαό σου και ευλόγησε την ευγνωμία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου. Σύ αυτούς αντιδόξου του θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, σου βασιλεύσει μόνο το στρατό και παντού το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειο, ο άνος θελιστή καταβαίνος του Πατρός των Θεότων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, κρυμή και αρήθεια.

υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγία Ανεκκλησία και πόντι θαύτη και πάσα πόντι και χώρα χωργήσαν οι μούνοι μουσεις μου κατά πανισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλοφή.

άλλους μετάστασήν σου πανηγυρίζομαι και πρόσδεξε τα συγκεντηρίου σημοντάπτους δεήσεις. Πρέσβευε αείκος μου σώτηρα Μαριά μη περιμών των πολλά μετεόντων το Υιό σου και Θεό ημών και αφρόνος παραπικρανόντων σε ως τα δευτερία της Τριάδος κατέκουσα και δια τούτο παρησίαν έκουσα. Ίνατες πρεσβείες της εσ εύρωμεν έλεον παρά του Κυρίου και Θεού σου και Υιού σου γενού παντάνα σε Θεοτό και καταφυγή των πειραζομένων παραμυθία των θλιβωμένων χαρά των απελπισμένων μύτη των ορφανών και χειρών προστάτης των ασθενών των επίσκεψης των ενθαλάσσι πλεόν των εύδιος ρημήν του ενδόξου ελληνικού στρατού υπέρβαθος στρατηγός της πόλεως τάφους πνευματικών αλεξικέραγμων, της Ιεράς ημών Μητροπόλεως και Επικρατεά και της Ελληνίδος Πατρίδος ημών Ακίμητος Μουρός. Καθοδήγησον ημάς οδηγήτρια Παρθένε, εις την οδόν του Ευαγγελίου, εις την καθημέρα εργασία των εντολών του Χριστού και έμπνευσον εν τες καρδίες ημών πόθων της σωτηρίας. Σκέπασον τη σκέπη σου σκέπη του κόσμου Παναγία των κόσμων άπαντα και προστάτευσον ο παντός κακού και φθονερού πειρασμού των της Ορθοδόξης πρώτων και του ευσεβούς Μοργένης Πατέρα, των Οικουμενικών Πατριάρχων Βαρθολομαίων Άμα και του Σεπτό Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος Ιερωνήμου, την περί αυτών Ιερά Συνόδο της Ορθοδόξης Αρχιερεύση, το Ιερό Κλήρο της Ευλαβής Μοναστικής Στάγμαση, της Άρχουσας Πατρίδος ημών και της Μητροπόλεως ημών ταύτης, η ευρύ πονεότητη, τες τιμίες συζυγίες, το σεμνό γύρατη, ως και άπαση της ευσεβής Ορθοδόξης Χριστιανής. Εξαιρέτως παρακαλούμε σε Κυρία των Αγγέλων πεφανερωμένη, όπως εκτείνεις την αόρατον δεξιάν σου από του θρόνου της δόξης σου και ευλογήσεις τους ανθρώπους τούτους, τους προσπερωμένους εις δόξα του μονογενού σου Υιού και εις τιμή σου ώστε λαβώντες αυτούς παρά της τιμίας χειρό σου τη συνευλογία λάβομεν και τα της εις δωρεάς ιάματα απολαύσεμεν, ότι εσύ υπάρχει

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς παραφράσεις.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχαιρετική Θεία Λειτουργία.
1: Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πολλές πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, ο μήνας έχει 23, η ώρα είναι σχεδόν 16 λεπτά μετά τις 11, είστε συντονισμένοι στο Aegis Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ. Με την τον Άνδρουτσα στο μικρόφωνο, το Μάκη Πολάτο να συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ σε αυτή την μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, είστε και εσείς που έχετε συντονιστεί από το πρωί. Και περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας με τις καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, ωραίες φωτογραφίες, ωραία βίντεο από όπου κι αν σας βρίσκουμε, από όπου κι αν μας ακούτε, στο Viber, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες, ανοίγετε τη συνομιλία, μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας. Αν τώρα προτιμάτε τα social media, στο Facebook, στη σελίδα μας Radar με ελληνικούς χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8. Και φυσικά και στο Instagram μπορείτε να με βρείτε στο λογαριασμό Ντοντρού για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα και εκεί. Το πρώτο τελευταίο λοιπόν Σαββατοκύριακο του Αυγούστου με τους περισσότερους από εσάς να σας βρίσκει σε ωραία μέρη καλοκαιρινά, είτε στα νησιά είτε σε κάποιον ωραίο ορεινό προορισμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας, το λέγαμε και εχθές, όπου και να πας κρύβονται τόσες πολλές ομορφιές. Άλλη πάλι μπορεί ήδη να έχετε επιστρέψει σαν εμάς να δουλεύετε. Καλή δύναμη. Άλλη πάλι μπορεί να ετοιμάζετε και βαλίτσες, όπως λέγαμε και εχθές, καθώς οι περισσότεροι, έχω την αίσθηση, από εβδομάδα επιστρέφετε πίσω στη βάση σας, γιατί μετράμε και αντίστροφα σιγά σιγά μετά και για τα σχολεία, τις διάφορες υποχρεώσεις, εκτός φυσικά αν είστε από αυτούς τους πολύ πολύ τυχερούς οι οποίοι έχετε προγραμματίσει για αυτή την περίοδο τις διακοπές σας. Σύμμαχος είναι και ο καιρός. Έχουμε βέβαια υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, γιατί τέτοια ώρα, αν τώρα βρίσκεστε στην κουζίνα, φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το φαγητό που θα μπει σε λίγο στο φούρνο, αλλά θα μπει και όλη η χώρα, με τον υδράριο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Ειδικά σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς. Μάλιστα, εχθές τα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Αλλά κάντε λίγο υπομονή, καθότι θα αλλάξει το σκηνικό και θα επανέλθουμε στα επίπεδα τα κανονικά για την εποχή. Από την Πέμπτη, με σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, θα ενισχυθούν και οι βόρειοι άνεμοι, έτσι ώστε να πάρουμε μια ανάσα μεν, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε, καθότι αυτό ξέρουμε ότι αυξάνει τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Οπότε διάφορες εργασίες, γιατί κάποιοι έχουν και τη φαϊνή ιδέα, είτε να κάνουν barbecue. Αν θες να κάνεις barbecue, άσε τα κάρβουνα. Αν έχεις μια ηλεκτρική ψησταριά και θες τόσο πολύ να ψήσεις, κάντο τουλάχιστον σε αυτή. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε κάτι ηλεκτροκολλήσεις ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτά ξεχάστε τα, δεν είναι η περίοδος που πρέπει να γίνουν. Και ήδη έβλεπα και τους αριθμούς με τις πυρκαγιές οι οποίες έχουν εκδηλωθεί όλο αυτό το διάστημα, αυτό το φετινό καλοκαίρι, και οι περισσότερες είναι εξαμελίας. Ήδη έχουμε 735 διοικητικά πρόστιμα, ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ για το 2026 μιλάω, 309 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οι 275 πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια, 34 είναι από πρόθεση, και όλα αυτά από 1η Ιανουαρίου, όπως σας είπα είναι τα στοιχεία, έως και 22 Αυγούστου. Σήμερα μεγάλη μέρα, ακούσαμε νωρίτερα και την Θεία Λειτουργία. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 23 Αυγούστου γιορτάζεται η απόδοση της κοίμησης της Θεοτόκου. Στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει ουσιαστικά την ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής γιορτής που ξεκίνησε πριν 8 ημέρες. Είναι μια συνήθεια που παρέλαβαν οι χριστιανοί από τους Ιουδαίους. Κάθε λοιπόν χρόνο στις 23 Αυγούστου γιορτάζεται η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου και η Εκκλησία κλείνει με την ίδια πανηγυρική διάθεση την κοίμηση και την μετάσταση της Παναγίας που τιμάται τον 15 Αύγουστο. Και με την ευκαιρία αυτή, κάποιες εκκλησίες ή και μοναστήρια επιλέγουν να πανηγυρίζουν την κοίμηση της Θεοτόκου στις 23 αντί για τις 15 Αυγούστου, όπου και οι γιορτές είναι πάμπολες σε όλη την χώρα. Μάλιστα, σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας πρέπει να σας πω ότι γιορτάζουν σήμερα ο Μάριος, η Μαρία, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα και η Δέσποινα. Οπότε, αν έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και πάντα φυσικά ο λαός είναι που δίνει τον τόνο στη γιορτή, την οποία την αποκαλεί και τα 9 μέρα της Παναγίας. Και σε πολλές περιοχές, δεν ξέρω αν βρίσκεστε σε αυτές και θα ήθελα να μου στείλετε ένα μήνυμα αν σήμερα πραγματοποιείται και κάποιο πανηγύρι. Αν και νομίζω μέχρι τις 31 Αυγούστου καλά κρατούν όλα τα πανηγύρια, τα βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλες αυτές τις ωραίες εικόνες με τους νέους να χορεύουν. Επιστροφή λοιπόν στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Αφήνουμε λίγο και τα κινητά στην άκρη όσο να είναι και τουλάχιστον γινόμαστε ένα μία παρέα και αυτές είναι οι πολύ ωραίες εικόνες που θέλουμε να κρατάμε από αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, σήμερα βέβαια η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, γιατί έχουμε και μία είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και συγκεκριμένα από την Νέα Σμύρνη, όπου ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο οπλό τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι, γυναίκα σε πρόσωπο και σώμα. Την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ανθρωποκτονιών. Πάντως τα πρώτα συμπεράσματα οδηγούν σε γυναικοκτονία. Βέβαια μένει να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ήδη οι αστυνομικοί επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία αλλά και τις εικόνες που έχει καταγράψει η κάμερα της πολυκατοικίας. Πάντως από όσο φαίνεται και από τα πλάνα, ο άνδρας είχε στήσει καρτέρι θανάτου στη γυναίκα, η οποία έμενε με την κόρη της στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Την ώρα που η 45χρονη έβγαινε από την πολυκατοικία, ο άνδρας την περίμενε απ' έξω, την έσπρωξε στην είσοδο και την πυροβόλησε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα, ενώ στην συνέχεια έστρεψε το όπλο του στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, βρήκαν μάλιστα και το, κάτω από το σώμα του δράστη το όπλο του εγκλήματος. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας και στη συνέχεια αυτοκτονίας του δράστη. Όπως σας είπα, το θύμα έμενε με την κόρη της στην πολυκατοικία. Ενώ υπήρξε και στις 8 Ιουλίου κάποια αναφορά στο τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Ακροπόλεως, είχε γίνει μια καταγγελία στον πρώην σύντροφο αφού το είχαν χωρίσει, δεν της είχε επιστρέψει το δικυκλό της. Και ερευνάται είναι το ίδιο άτομο βέβαια που την σκότωσε και αυτοκτόνησε. Θα έχουμε εξελίξεις, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να συνδεθούμε και με τον Κώστα Στάμου, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη για το ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα θέματα τρέχουν οι εξελίξεις και στη διεθνή επικαιρότητα και στα ελληνοτουρκικά και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, την κυρία Ινώα Φεντούλη. Είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κυρία Φεντούλη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας και για την καθυστέρηση, ευχαριστώ. Αλλά καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη. Οπότε πρέπει να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία.
1: Όχι, εννοείται. Υπάρχουν οι προτεραιότητες, είναι δεδομένες. Σας εύχομαι καλή αρχή.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπάω πολύ το κρατικό ραδιόφωνο για την τηλεόραση, οπότε πιστεύω ότι θα τα πάτε καλά όπως και στις προηγούμενες σας δουλειές και χαίρομαι που συζητάμε έτσι παρέα αυτή την Κυριακή.
0: Δική μου τιμή, να έχουμε μια καλή σεζόν, εύχομαι με όσο το γίνεται καλύτερες ειδήσεις. Παρόλα αυτά δεν είναι πάντα εύκολα τα όσα μας φέρνει η επικαιρότητα, δυστυχώς. Καλούμαστε να διαχειριστούμε και εμείς ειδήσεις οι οποίες είναι και δύσκολες και στενάχωρες. Βέβαια, τώρα οι εξελίξεις στη διεθνή σκακέρα είναι πυκνές. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και να έρθουμε σιγά σιγά και στα δικά μας. Καθότι βλέπουμε όσον αφορά την αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να κλιμακώνεται και να έρχονται και μεγάλα πρόστιμα, μαμούθ.
1: Ναι, και υπάρχει τώρα σε εξέλιξη και ο πόλεμος ο εμπορικός Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος από χθες έχει πάρει άλλες διαστάσεις και δεν ξέρουμε αν θα μείνει μόνο στον Καναδά. Δηλαδή, εάν προσθεθεί και μία επιθετική πολιτική δεσμών και προς την Ευρώπη, εκεί πράγματι αλλάζουν και πάλι τα πράγματα πολύ.
0: Πάντως, βλέπουμε, κυρία Φεντού,

0: Να συνειδητοποιήσουμε ενδεχομένως πολύ εύκολα ότι το Ιράν είναι ένα πολυταρχικό καθεστώς το οποίο δεν ενδιαφέρεται για την, αν θέλετε, την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Επομένως, έχει μεγαλύτερη αντοχή από μια αμερικανική αντίστοιχη κοινωνία, η οποία με την πρώτη αύξηση της τιμής της βενζίνης αντιδρά, όπως αντιδρούμε και εμείς βεβαίως στην Ευρώπη. Επομένως, το Ιράν παραδόξως έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αυτή τη σύγκρουση από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη διαφορά της δύναμης που είναι έτσι κι αλλιώς δεδομένη. Και γι' αυτό βλέπετε ότι διανύουμε πλέον, έχουμε μπει στον 7ο μήνα, έτσι άρχισε το Φεβρουάριο να θυμίσουμε, βρισκόμαστε στον Αύγουστο και δεν έχουμε καμία λύση και ούτε το χειρότερο είναι δεν προβλέπεται και εμείς. Δηλαδή αυτή η κατάσταση λίμπο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, δεν μπορεί κανείς να σας πει, και όταν λέω κανείς εννοώ ανθρώπους που ασχολούνται σε, από υψηλές θέσεις, πώς αυτή η σύγκρουση θα καταλήξει, πώς θα τελειώσει.
1: Ναι, γιατί έχουμε και το παράδειγμα της Ουκρανίας, εκεί όπου ο πόλεμος καλά κρατεί.
0: Ακριβώς. Και αυτά τα δύο είναι, το ένα επηρεάζει το άλλο βέβαια, έτσι, γιατί δημιουργεί μια διασπορά δυνάμεως διπλωματικής και αμυντικής, η οποία τελικά δεν αποβαίνει σε όφελος της Ευρώπης, εγώ θα έλεγα, έτσι, γιατί εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη και αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Δηλαδή αν η κατάσταση στην Ευρώπη χειροτερεύει και η δική μας κατάσταση χειροτερεύει. Τώρα, να πάμε στα αμιγώς δικά μας ζητήματα, τα οποία δεν είναι ανεπηρέαστα από τη γενική κατάσταση. Δηλαδή η Τουρκία, γιατί εν προκειμένου για την Τουρκία υποθέτω ότι θέλετε να αναφερθούμε, η Τουρκία έχει ενισχυθεί, παραδόξως ενώ είναι η ίδια μια αναθεωρητική δύναμη, έχει ενισχυθεί ως μια δύναμη σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Έχει καταφέρει δηλαδή με την πολιτική της, επειδή μιλάει με όλα τα μέρη, έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως δύναμη σταθερότητας. Και αυτό της δημιουργεί, αν θέλετε, μια αυτοπεποίθηση μεγαλύτερη, ένα αίσθημα ασφάλειας. Εγώ θα σας πω κάτι που ίσως δεν γίνεται αντιληπτό σε πρώτο επίπεδο. Δεν πιστεύω ότι τα ελληνοτουρκικά συνδέονται με το Μεσανατολικό. Στην ουσία τους τα ελληνοτουρκικά προηγούνται χρονικά. Και το εάν, ας πούμε, προχώρησαν τώρα σε αυτή την εξαγγελία των θαλασσίων πάρκων κτλ., πιστεύω ότι αυτό δεν έχει σχέση, παραδείγματος χάρη, με τη συμφωνία που έκαναν με τη Σαουδική Αραβία. Έχουν ως δεδομένο ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα έκανε το δικό της σχεδιασμό, θα έπρεπε να ακολουθήσουν με το δικό τους.
1: Επομένως είναι μία απάντηση στις ελληνικές κινήσεις.
0: Κατά τη γνώμη μου ναι, και θα σας πω και κάτι ακόμη.
1: Γιατί βλέπουμε βέβαια ότι η Άγκυρα κλιμακώνει σταθερά το τελευταίο 15ήμερο την στάση της και την αντίδρασή της με μια σειρά από παρεμβάσεις και δεν ξέρω αν θα ανέβουν περαιτέρω οι τόνοι. Βέβαια με τον κύριο Ερντογάν δεν ξέρω αν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό.
0: Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα συμβεί, αλλά για να μην συμβεί πρέπει να γίνονται κάποιες κινήσεις και από τη δική μας πλευρά. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Η ιστορία της διαφοράς μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο Αιγαίο δεν είναι τωρινή. Είναι πολύ ιστορία που πάει πίσω πολλές δεκαετίες. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε αμοιβαία, αν θέλετε, μια προσπάθεια συζήτησης για τη διαφορά αυτή και παραμείνει το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κάποια στιγμή φοβάμαι ότι θα κλείσει με έναν τρόπο πιο επιθετικό. Επειδή αυτό προσωπικά δεν θα ήθελα να συμβεί και νομίζω ότι και η πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν θα το επιθυμούσε, θα πρέπει να γίνει σαφές την ελληνική κοινή γνώμη κατά πρώτον ότι από τη στιγμή που εμείς δεν διεκδικούμε το 100% έχουμε νόμιμα δικαιώματα, είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγμάτευση, θα πρέπει λοιπόν να γίνει σαφές ότι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση με την Τουρκία. Ναι.
1: Απλά το θέμα είναι ότι αν η άλλη πλευρά ανεβάζει τη ρητορική και δεν ξέρω και τι κινήσεις μπορεί να κάνει στο πεδίο, κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αυτός

0: ο διάλογος, να συντηρηθεί ο διάλογος. Πάντως είχαμε νωρίτερα και την πρώτη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού μετά την Αυγουστιάτικη ανάπαυλα. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα, και ξεκαθάρισε ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα κινείται πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της, δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Και είχαμε φυσικά, γιατί έχω μπροστά μου, κυρία Αφεντούλη, και τις εφημερίδες και στο Βήμα της Κυριακής, στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης, και εκείνος στο ίδιο μήκος σχήματος με τον Πρωθυπουργό απαντά σε υψηλούς τόνους, σχολιάζοντας τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Ο ίδιος διαμηνεί ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο και ότι η χώρα μας, απευθύνει βέβαια και μηνύματα στο εσωτερικό μέτωπος, θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή. Και αν αυτό ενοχλεί κάποιο, σημειώνει εδώ ο κύριος Γεραπετρίτης, στο ενοχλεί κάποιο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Βλέπουμε βέβαια και ότι η Αθήνα σκληραίνει την στάση της.
1: Καλά κάνει και τη σκληραίνει και σωστά μιλάει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Mm-hmm. Αλλά εμείς οι αναλυτές, αν θέλετε, mm-hmm. πρέπει να βλέπουμε και λίγο πιο μακριά από την πολιτική συγκυρία. Η Ελλάδα δεν έχει αρνηθεί ποτέ ότι υπάρχει ζήτημα συζήτησης με την Τουρκία mm-hmm. για το Αιγαίο. Έτσι, δεν έχει ποτέ υποστηρίξει ότι έχουμε το 100%. Άρα υπάρχει περιθώριο προς συζήτηση. Αυτή η συζήτηση, αυτό που λέω εγώ, mm-hmm. πρέπει να γίνει για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο αδιεξόδου όπου η μόνη λύση θα είναι μια σκληρή αντίδραση είτε mm-hmm. από εμάς είτε από την Τουρκία. Mm-hmm. Το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν συμφέρει ούτε τη μία ούτε την άλλη,
0: την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Yeah. Άλλωστε έχουμε και τον επόμενο μήνα και στη Νέα Υόρκη τώρα την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αντίστοιχα και των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Βέβαια αυτό μένει να δούμε τώρα τα δεδομένα πώς θα έχουν διαμορφωθεί ως τότε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν μια ευκαιρία να επιδιωχθεί μια mm-hmm. συνάντηση κορυφής. Mm-hmm. Διότι ο Ερντογάν αρέσκεται σε αυτές τις συναντήσεις κορυφής και θέλει να λύνει τα πράγματα τετ-α-τετ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλά μέτωπα. Mm-hmm. Επομένως ίσως θα έπρεπε να κινηθεί η ελληνική διπλωματία προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm.
0: Πάντως βλέπουμε ότι η Αθήνα παρακολουθεί εδώ τις κινήσεις, ήδη επεξεργάζεται διάφορους τρόπους απάντησης. Βέβαια μένει να δούμε και από την άλλη πλευρά εάν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Σίγουρα πρέπει να είμαστε βεβαίως μια χώρα σοβαρή, πρέπει να ετοιμάζεται για τα πάντα. Απλώς λέω πρέπει να ζυγίζει και το μακροχρόνιο συμφέρον.
0: Mm-hmm. Κυρία Αφεντούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και στη διεθνή επικαιρότητα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Ινώα Αφεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, για τα όσα συμβαίνουν φυσικά στη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά φυσικά και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου βλέπουμε τις κινήσεις της Άγκυρας. Σας είπα νωρίτερα ότι είχαμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά, επίσης αναφέρεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη συμφωνία για την είσοδο Γαλλικής Meridiam ως ψηφιακού μετόχου στην Great Scissor Interactor με τη Nexan να αναλαμβάνει την κατασκευή και την πόλη του καλωδίου. Χαρακτηρίζει τη συμφωνία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Υποστηρίζει ότι το έργο θα συμβάλλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και στην ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακό κόμβου στην περιοχή. Βέβαια αναφέρεται και σε άλλα θέματα όπως τα οικονομικά, στην πρόορη αποπληρωμή του επιπλέον 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του δημοσίου χρέους χαρακτηρίζει τη μείωση ζήτημα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές, σημειώνοντας πως δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Αναφέρεται και στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Ιαπωνικό οίκο Άνιν Ουάι και προαναγγέλει ότι θα επανέλθει στα οικονομικά ζητήματα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καθότι καταλαβαίνετε, ήδη μετράμε και αντίστροφα, με την αντιπαράθεση βέβαια να κλιμακώνεται μπαίνοντας στο Σεπτέμβρη, και τα όσα θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ξεχωριστή αναφορά βέβαια κάνει και στις πυρκαγιές του Αυγούστου, επισημένοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν οι άνομοι, τονίζοντας ωστόσο ότι οι ανθρώπινες απώλειες επισκιάζουν οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποθεί για την αντιμετώπιση των μετόπων. Διαβεβαίωνε παράλληλα ότι οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται ώστε να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατόν οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις στους δικαιούχους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τις περιουσίες τους. Και δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να τους ξεχνά και η πολιτεία, μέχρι να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να δημιουργήσουν όλα αυτά που έχασαν. Και θα πρέπει λοιπόν να δοθούν οι αποζημιώσεις το ταχύτερο δυνατό.

0: Λοιπόν, και το πολιτικό θερμόμετρο μπορεί να ανεβαίνει, όπως είπαμε, με φόντο τα προγράμματα των κομμάτων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μπορεί η θερμοκρασία επίσης να ανεβαίνει. Βέβαια, αυτό που ανεβαίνει είναι και η αγωνία και η ανησυχία με τα αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, που ήδη μας έχει θορυβήσει αρκετούς από εμάς. Βλέπουμε την εξάπλωση ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική να εξαπλώνεται, τέλος πάντων, πολύ έντονα σε συγκεκριμένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Για πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γκικάμα Γεωργίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται τώρα ξαφνικά με αυτά τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον από το 2010 που έγινε η πρώτη έξαρση στη Μακεδονία, το καλοκαίρι είναι η περίοδος έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ενός ιού που μεταδίδεται, όπως είπατε και εσείς, από κουνούπια. Αλλά να θυμίσουμε ότι τα κουνούπια αυτά, για να μολυνθούν, πρέπει να έχουν τσιμπήσει μολυσμένα πτηνά. Δηλαδή, και πιο συγκεκριμένα, κυρίως κορακοίδη, δηλαδή κοράκια, καρακάξες, κίσες. Και να πούμε επίσης ότι ο ιός δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, ούτε ένας άνθρωπος μπορεί να το μεταδώσει σε κουνούπι, αν είναι μολυσμένος δηλαδή και τον τσιμπήσει στο κουνούπι. Άρα λοιπόν.
0: Κουνούπια έχουμε πολύ κάθε καλοκαίρι. Τώρα, λόγω των συνθήκων, έχουμε ακόμα περισσότερα και εξού και αυτά τα μολυσμένα.
1: Ναι, γι' αυτό έλεγα ότι τα κουνούπια από μόνα τους δεν είναι μολυσμένα. Τα κουνούπια πρέπει να βρεθούν κοντά σε μολυσμένα πτήνα και σε ανθρώπους. Και δεν πετάνε και μακριά από τη στιγμή που θα μολυνθούν. Άρα λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια συγκυρία προφανώς, όπου έχουν συγκεντρωθεί στην Ανατολική Αττική πληθυσμοί τέτοιων μολυσμένων πτηνών και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Τα προηγούμενα χρόνια κυρίως βλέπαμε την δραστηριότητα αυτή στην Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία.
0: Τώρα πώς κατέβηκαν νοτιότερα?
1: Έχουμε κάποιες υποθέσεις. Το 2023 και μετά αρχίσαμε να βλέπουμε κάποια περιστατικά και μέσα στην Αττική. Να πούμε ότι τόσο μεγάλη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε να δούμε πάνω από μια δεκαετία στην Αττική. Οπότε προφανώς έχει να κάνει με εγκατάσταση νέου πληθυσμού πτηνών. Τώρα, το 2023 να θυμίσουμε ότι έγινε ο τυφώνας Ντάνιελ, όπου έχει αναφερθεί ιστορικά, το γνωρίζουμε δηλαδή τουλάχιστον από το 2000, ότι τέτοιες κακοκαιρίες μπορούν να οδηγήσουν σε μετατόπιση πληθυσμού πτηνών και με την κατάσταση του ιού του Δυτικού Νείλου από μια γεωγραφική περιοχή σε άλλη. Αυτό έχει παρατηρηθεί και στην Αμερική και στην Νότια Αμερική. Και έτσι λοιπόν, ένα πιθανό σενάριο είναι αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το επαληθεύσουμε.
0: Τώρα βέβαια από πλευράς πολιτείας έχουν γίνει ψεκασμοί, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί βοηθούν εφόσον η διασπορά βρίσκεται σε έξαρση πρέπει να γίνεται νωρίτερα αυτό, γιατί πρέπει να το δούμε και για την τωρινή περίοδο αλλά και μελλοντικά, γιατί
1: τώρα
0: και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.
1: Οι ψεκασμοί βοηθάνε στο να μειωθεί κάπως η επίπτωση? Δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε δυνατότητα μέσω ψεκασμού να έχουμε εκρίζωση του κουνουπιού. Δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο. Χρειάζεται τεράστιες προσπάθειες σε σημείο που να είναι καταστροφικές για το περιβάλλον. Άρα δεν περιμένουμε ψεκασμοί να εξαλείψουν το φαινόμενο. Και από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε και με έναν πληθυσμό προφανώς πτηνών που βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, κρούσματα θα έχουμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Άρα λοιπόν, να έχουμε πλήρη εξάλληψη του φαινομένου αποκλείεται.
0: Άρα δεν έχει νόημα δηλαδή να ψεκάζουμε προληπτικά?
1: Έχει νόημα να γίνεται για να μειωθεί κάπως να μετριαστεί, να το πούμε έτσι, το φαινόμενο, αλλά δεν θα δούμε εξάλληψη. Και προφανώς το βλέπουμε στην Ανατολική Αττική, όπου έχει και πιο αγροτικές περιοχές, όπου αυτά τα πτηνά είναι πιο εύκολο να εγκατασταθούν. Είναι δύσκολο να εγκατασταθούν τέτοιοι πληθυσμοί πτηνών σε καθαρά αστικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν, βοηθάνε ψεκασμοί, αλλά αυτό που θα πρέπει έτσι να έχουμε στο μυαλό μας είναι σε αυτές τις περιοχές να είναι αρκετά ευλαβική στην τήρηση των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια ατομικά. Δηλαδή να χρησιμοποιούν και εντομοαποθητικά στο δέρμα, εγκεκριμένα και στο χώρο, και στις σίτες να έχουν, ώστε όταν ανοίγουν τα παράθυρα να μην μπαίνουν εύκολα κουνούπια. Και επίσης, εάν έχουν στάσιμα νερά κοντά στο σπίτι, δηλαδή στην αυλή, στις λάστρες, υδρορροές, να τα στραγγίξουν, γιατί εκεί πηγαίνουν, γεννάνε αυγά τα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Mm-hmm. Και όπως είπα, τα κουνούπια δεν πετάνε πολύ μακριά, οπότε συνήθως είναι τα κουνούπια της αυλής μας, να το πούμε έτσι, που κάνουν τη ζημιά. Οπότε θα πρέπει να, μέσω αυτών των μέτρων, και κυρίως να πούμε ότι αφορά άτομα άνω των 65, όλοι μπορούν να το κολλήσουν, αλλά λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κάνει τις βαριές επιπτώσεις. Οι υπόλοιποι θα το περάσουν στο πόδι και πιθανώς δεν θα το καταλάβουν και καθόλου.
0: Α, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να τους έχει τσιμπήσει και να είναι ασυμπτωματικοί.
1: Πάρα πολύ. Πολλαπλάσιοι, δηλαδή να έχετε υπόψη σας, σε σχέση με τον αριθμό που βλέπουμε στην αναφορά του ΕΟΔΗ, ας πούμε ότι είναι γύρω στα 110 άτομα, σκεφτείτε τουλάχιστον δεκαπλάσια. Να μην πούμε εκατονταπλάσια. Έτσι, είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, τα πραγματικά, από αυτά. Και δεν θα το καταλάβουν ποτέ και δεν θα τους πειράξει ποτέ ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή το περνάνε στο πόδι και τελειώνει.
0: Τώρα καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε και καλοκαίρι, έχουμε τα air condition. Μπορεί κάποιος να έχει ένα απλό κρύωμα γιατί έκανε μπάνιο, το χτύπησε το air condition. Μπορεί κάποιος να αρρώστησε, δεν ξέρω και εγώ τι. Τι είναι όμως αυτό, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας θορυβήσουν πέρα από το τσίμπημα που μπορεί να δούμε στο δέρμα μας και θα πρέπει να πάμε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο?
1: Ναι, για κανένα λόγο ένα απλό τσίμπημα δεν πρέπει να μας οδηγεί ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο γιατρό. Έτσι, και μάλιστα να τονίσουμε ότι αν, ας πούμε, κάποιος έχει φαγούρα ή πρίστη το τσίμπημα, δεν έχει καμία σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είναι αλλεργική αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Ούτε είναι μολυσμένο, σημαίνει ότι είναι μολυσμένο ένα κουνούπι που προκαλεί πιο μεγάλη αντίδραση τοπική. Εάν κάποιος έχει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει στο νοσοκομείο. Γιατί είναι αρκετά έντονα και θορυβόδη, δηλαδή μιλάμε για παράλυση, για λιθαργικότητα, υπνηλία, σύγχυση, σπασμούς επιληπτικούς. Είναι δηλαδή αρκετά έντονη η κλινική εικόνα και συνήθως οδηγεί το άτομο, δηλαδή είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πάει κάποιο σε νοσοκομείο έχοντας αυτά τα συμπτώματα.
0: Και ιδιαίτερη προσοχή για τα συμπτώματα της μυνογκεφαλίτιδας, μας είπατε, είναι άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
1: Ναι, άμα δούμε και την αναφορά του ΕΟΔΗ, εκτός και αν είναι σπανίως, μπορεί να συμβεί και σε κάτω των 65, πολύ σπάνια, και συνήθως αφορά άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνω των 65 ετών. Και μάλιστα να πούμε ότι είναι και μια εγκεφαλίτιδα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, που έχει καλή πρόγνωση γενικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ενώ έχουμε πάνω από 110 άτομα που έχουν νοσήσει με αυτή την νόσο, έχουμε γύρω στους 10-13 θανάτους. Δηλαδή η θνητότητα είναι σίγουρα κάτω του 20% από αυτούς που εμφανίζουν τα συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για κάποιον που έχει νοσήσει από τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Δυστυχώς όχι, δεν έχουμε ειδική αντιϊκή θεραπεία. Γίνεται υποστήριξη των συστημάτων ανάλογα με τα συμπτώματα που εμφανίζει κάθε άνθρωπος.
0: Και εφόσον παρέλθει η νόσος, μπορεί κάποια συμπτώματα να επιμείνουν?
1: Εάν κάποιος περνάει τη βαριά μορφή, μπορεί να του αφήσει κάτι. Εξαρτάται τώρα πόσο βαριά είναι η μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, αλλά μπορεί να του αφήσει νευρολογικά κατάλοιπα, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρα και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ για το πόσοι μέχρι στιγμής έχουν νοσήσει και για τους θανάτους, όπως μας αναφέρατε λίγο νωρίτερα.
1: Κοιτάξτε, τα ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν τα έχω, γιατί αλλάζουν κιόλας. Αλλά μιλάμε για πάνω γύρω στα 110 με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και γύρω στα 50 που δεν είχαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα κρούσματα, και η θάνατη είναι γύρω στους 12-13. Εκεί μιλάμε. Αυτές είναι η εικόνα που έχουμε. Βέβαια, να έχουμε υπόψη μας ότι αργούν κάποιες μέρες να γίνουν διαγνώσεις κτλ. Οπότε θα συγκεντρωθούν πληροφορίες και την επόμενη εβδομάδα.
0: Και τώρα θα περιμένουμε το τέλος του καλοκαιριού, λίγο η κατάσταση να δούμε να βελτιώνεται και να μην υπάρχει αυτή η έντονη δραστηριότητα. Το λέω επειδή ίσως αλλάξουν λίγο και οι καιρικές συνθήκες, μειωθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, λογικά αυτό που βλέπουμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχει κλείσει ο κύκλος συνήθως. Οπότε και βλέπουμε να πέσει κιόλας από γύρω στα μέσα Αυγούστου συνήθως είναι η κορύφωση και μετά αρχίζει και πέφτει.
0: Πάντως, εγώ κρατώ αυτό που μας είπατε, ότι αν δούμε ένα τσίμπημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμος τώρα και με όλα αυτά που γράφονται και αγούγονται θορυβείται και ανησυχεί, και δούμε ότι μπορεί να επιμένει φαγούρα που έχουμε ή να έχει κοκκινήσει και τα λοιπά, να έχει πριστεί, δεν σημαίνει ότι μας έχει τσιμπήσει μολυσμένο
1: κουνούπι. Όχι, είναι αλλεργικού τύπου αντίδραση και χρειάζεται ειδική αντισταμινικά και τοπικά αντισταμινικά βοηθάνε, καμιά και καμιά κορτιζονούχα αληφή. Αναλόγως. Εάν γίνει μόλυνση, δεν γίνεται από το κουνούπι, γίνεται από το ξύσιμο. Δηλαδή το κουνούπι δεν κουβαλάει βακτήρια που μπορούν να μολύνουν το τσίμπημα. Οπότε εάν δούμε ότι βγάζει πίον, είναι από το... εμφανίζεται σύντος μέρες μετά και είναι από το ξύσιμο που του κάνουμε, δηλαδή γίνεται μόλυνση, γίνεται επιμόλυνση και όχι αρχική μόλυνση.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις οδηγίες που μας δώσατε, τι πρέπει να προσέξουμε και για τα στοιχεία. Να είστε καλά, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γκίκας, καλημέρα σας. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

0: λίγο πριν κλείσουμε, να προλάβουμε να σας πούμε και μια είδηση που ανείχνευσαν τα ραντάρ μας. Για μια καταγγελία που είχε γίνει για πτήση Ηράκλειο Αθήνα από έναν επιβάτη, ο οποίος έκανε για πτήση τρόμου ότι θα γινόταν παρολίγο σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος. Αυτό το είχε ανεβάσει στα social media. Ουσιαστικά περιέγραφε τι ακριβώς συνέβη στη διαδικασία προσγείωσης, κάνοντας λόγο για παρολίγον τραγωδία. Για το οποίο περιστατικό είχαμε και μία ανακοίνωση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και φιλοξενούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Ψάρο, για να μας πει τι ακριβώς συνέβη και κατά πόσον αληθεύουν όλα αυτά που γράφτηκαν στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί είδαμε να κυκλοφορεί πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκεκριμένο περιστατικό. Και καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδος που ο κόσμος επιστρέφει, χρησιμοποιεί τα αεροπλάνα.
1: Αυτό που συνέβη, μάλλον δεν συνέβη, δεν ήταν κάτι ούτε επικίνδυνο, ούτε κάτι τόσο οριακό όσο παρουσιάστηκε. Στην ουσία ένα αεροσκάφος, το οποίο ήταν τελική προσέγγιση για την προσγείωση του Ελευθέρως Βενιζέλος, έκανε go around, είναι μια διαδικασία η οποία είναι κανονικότατη, είναι ασφαλέστατη, προβλέπεται και είναι κάτι που δεν είναι καθόλου σπάνιο, είναι αρκετά συχνά, που σημαίνει ότι ένα αεροσκάφος για κάποιο λόγο ματαιώνει την προσέγγιση και παίρνει πάλι ύψος για να ξαναπροσπαθήσει να προσγειωθεί σε κάποιο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η διαδικασία του go around και έτσι όπως έγινε και το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν είχε κάτι το οποίο να ήταν.
0: Άρα δεν ήταν κάποια έκτακτη ανάγκη ή κάποια ένδειξη ίσως ότι επίκειται κάποιο ατύχημα και προέβη ο πιλότος στη συγκεκριμένη ενέργεια.
1: Όχι, όχι. Ο πιλότος αυτό που ανακοίνωσε είναι ότι έκανε go around γιατί υπήρχε ένα άλλο στάθο στο διάδρομο. Η απόσταση ήταν ασφαλέστατη, είναι πολύ, ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τα ελάχιστα διαχωρισμού που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.
0: Οπότε με τον τρόπο αυτό ίσως.
1: Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι ούτε ασύνηθες και το go around είναι μια διαδικασία η οποία στοχεύει στην ασφάλεια. Ναι. Το go around γίνεται όταν ένας από τους δύο χειριστές του αεροσκάφους το ζητήσει. Ακόμα και ο κυβέρνητης, αν ζητήσει να κάνει go around, είναι υποχρεωμένος ο κυβέρνητης να ακολουθήσει ή αν το ζητήσει ο ελεγκτής από το έδαφος. Οποιοδήποτε από τους τρεις, αν ζητήσει να γίνει ένα go around, γίνεται και είναι κάτι το οποίο στοχεύει στην ασφάλεια. Είναι για να μην παραβιαστούν τα ελάχιστα ασφαλείας ή για να μην στο επιχειρησιακό θέμα του ίδιου του αεροσκάφους, για να μην παραβαστούν τα κριτήρια της μιας σταθερής προσέγγισης, όπως λέγεται, γίνεται το go around για να επανακυκλώσει το αεροπλάνο και να ξανατοποθετηθεί στη θέση να προσγειωθεί ασφαλώς στο διάδρομο. Δεν ήταν κάτι ούτε επικίνδυνο και όπως παρουσιάστηκε. Θεωρώ ότι ήταν ακραία η παρουσίαση και τρομολαγνική από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς το βίωσαν ακριβώς οι επιβάτες και τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν ή ήταν από τους χειρισμούς αυτό το go around, πώς μας λέτε και εσείς, που προκλήθηκαν αυτές οι αναταράξεις και προφανώς τρόμαξαν οι άνθρωποι.
1: Καταλαβαίνω ότι κάποιος που είναι σε ένα αεροσκάφος, όταν είναι πίσω στην καμπίνα και δεν έχει συγκεκριμένο επιπτήσει, μπορεί να αισθάνεται περίεργα την ώρα εκείνη, αλλά από αυτό το σημείο, το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι η άνεση των επιβατών και για τις αεροπορικές και για τους χειριστές και για μας, αλλά από εκεί και πέρα το να πει κάποιος ότι έφτασε δηλαδή πήρε μια διάσταση του παρολίγων ατυχήματος, το οποίο απέχει παραζάγκας από την πραγματικότητα αυτό που συνέβηνε, πράγματα τα οποία στην καθημερινή εμπειρία βλέπουμε κυκλοφορία, δόξα τω Θεώ, ειδικά στα τελευταία ζευγόνια, έχουμε απίστευτη κυκλοφορία τα τελευταία χρόνια που κάθε χρόνο σπάει το ρεκόρ του προηγούμενου. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν για μας κάτι το έξω από το συνηθισμένο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και γίνεται ακριβώς για να είναι ασφαλής η πτήση.
0: Υπήρξε ενημέρωση των επιβατών από το πλήρωμα ή αυτή η κίνηση γίνεται χωρίς να ενημερωθεί το κοινό?
1: Ξέρω ότι είναι στις διαδικασίες και των αεροπορικών να ενημερώνεται όταν είναι δυνατόν ή ενημερώνονται οι επιβάτες από το κυβερνήτη για το τι συμβαίνει και είναι σωστό. Ξέρω ότι υπήρξε ενημέρωση, γιατί έχω δει και εγώ το βίντεο που υπάρχει μέσα από την καμπίνα.
0: Γιατί για παράδειγμα όταν βρισκόμαστε στο πλοίο και προσπαθεί να προσεγγίσει το λιμάνι του Πειραιά, και υπάρχει όλη αυτή η συμφόρηση, γιατί είμαστε και τώρα τον Αύγουστο που, όπως είπατε και εσείς, η επιβατική κίνηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Υπάρχει πάντα ειδοποίηση ότι προσεγγίζουμε, θα υπάρξει μικρή καθυστέρηση μέχρι να δέσει το πλοίο στο λιμάνι. Αντίστοιχα, φαντάζομαι και στο αεροπλάνο δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια...
1: Υπήρξε ενημέρωση. Και μάλιστα η ενημέρωση, και από ό,τι άκουσα και εγώ στο βίντεο που αναπτύχθηκε, που υπήρξε μια ενημέρωση του πιλότου, η ενημέρωση ήταν απλά για να εξηγήσω ότι βάλετε τι είναι αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, προφανώς για να μην αγχωθούν. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η ενημέρωση, η οποία παρουσίασε τα γεγονότα όπως ήταν, χρησιμοποιήθηκε τελευταίων τα δεδομένα από αυτή την ενημέρωση για να δοθεί περισσότερο η. Να διωκωθεί περισσότερο αυτό το σενάριο του παραλίγων ατυχήματος, το οποίο επαναλαμβάνω δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψάρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, γιατί καταλαβαίνετε όλοι πλέον μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επικοινωνούμε, βλέπουμε εικόνες, βλέπουμε βίντεο και θέλει προσοχή για το τι ισχύει και το. Τι ισχύει πραγματικά και αν αυτό που ισχύει πραγματικά προβάλλεται και στα συγκεκριμένα μέσα.
1: Αν επιτρέπετε, μια σημείωση. Καλό είναι να ακούμε τους ειδικούς σε κάθε τομέα. Και αυτό πραγματικά που μας στεναχώρησε πολύ είναι ότι όταν προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε αυτή την ανάπτυξη ψύχρεμα στο τι συνέβη, ο χειριστής της ανάπτυξης μας διέγραψε και γενικά όσοι άνθρωποι έγραφαν από κάτω σχόλια που έλεγαν ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι normal. Διαγράφαν τα σχόλια του, οπότε πήρε περισσότερη έκταση και καταλαβαίνω ότι δεν υπήρχε και καλή πρόθεση στον τρόπο του χειρισμού αυτού του πράγματος. Αυτό μας πείραξε πάρα πολύ, γιατί θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει την πραγματικότητα και θέλουμε να υπάρχει μια ψύχρεμη αποτύπωση του τι γίνεται. Αλλιώς η δουλειά μας δεν βάζεται στο να πετάνε πυροτεχνήματα. Κάνουμε μια δουλειά συστηματικά για να είναι ασφαλή.
0: Και πάνω απ' όλα είναι ασφάλεια των επιβατών, αυτό που είπατε. Πάντα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριος Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος των Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Μάικ, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Λέει το νόημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και επικίνδυνο, ότι δεν είναι επικίνδυνο. 12 νταν. Αυτά προλάβαμε σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, χωρίς το Μάκη Πολάτο. Σάββατο λοιπόν, 10 η ώρα. Μέχρι τότε, καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή και καλά να περάσετε αν φεύγετε τώρα για τις διακοπές σας. Έρχεται ο Νότης Ανανιάδης και λίγο πριν το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του μετά από μία διακοπή δύο εβδομάδων, αναφέροντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει εκτενή αναφορά στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οποία τέθηκαν πλέον σε ισχύ και προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, σημειώνει. Αναφερόμενο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και συγκεκριμένα τη συμφωνία για την είσοδο του κορυφαίου γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας προσελκύει σοβαρούς διεθνείς επενδυτές σε μεγάλα έργα. Στο οικονομικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο 2026 σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισεκατομμύριων ευρώ, συνδέοντάς την με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Όπως σημείωσε, από το 2019 έχουν ήδη αποπληρωθεί πρόωρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στην απόφαση του Ιαπωνικού οίκου R&I να αναβαθμίσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές και παρέπεμψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις επόμενες οικονομικές ανακοινώσεις. Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ζώων κατά τη διάρκεια των φετινών πυρκαγιών, τονίζοντας πως οι αποζημιώσεις στους πληγέντες θα δοθούν το συντομότερο δυνατόν. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι φωτιές αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη ολόκληρη η Ευρώπη, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Επανέλαβε ότι η κλιματική αλλαγή δεν βάζει τις φωτιές, αλλά δημιουργεί πολύ δυσκολότερες συνθήκες όταν αυτές εκδηλώνονται. Όπως σημείωσε, φέτος καταγράφηκαν εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο διατηρήθηκαν επί 20 μέρες σε ασυνήθιστα υψηλές τιμές. Την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, τονίζοντας πως έπειτα από μία πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτη στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε την κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Σε γυναικοκτονία και μετέπειτα αυτοκτονία οδηγούν τα συμπεράσματα από την έρευνα με τις δύο σωρούς που εντοπίστηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών 3. Όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην 45χρονη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντάς την θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος επανέλαβε εκ νέου με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που ο Αμερικανός Πρόεδρος αναρτά την εικόνα αυτή. Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου ο οδηγός σκοτώνει με το αυτοκίνητό του ένα σκυλί που κοιμόταν στο δρόμο. Το σοκαριστικό περιστατικό με το σκυλί στην Κέρκυρα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, με τις εικόνες να είναι ιδιαίτερα σκληρές. Μετά τις καταγγελίες από πολίτες και φιλοζωικές οργανώσεις στην Κέρκυρα, οι αρμόδιες αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον οδηγό που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο άνδρας αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα. στους 40,41 βαθμούς. Θα φτάσει και σήμερα η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας με άπνοια, κάνοντας ακόμα πιο αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει 7 λέσχες φιλίας ο Δήμος Αθηναίων. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Στις δομές Σάμου και Λέσβου μεταφέρονται από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των εκεί δομών. Σε απολύτως αναλογικό βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταυτοποίησης, του screening και του άμεσου ελέγχου της συνοριακής διαδικασίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οι μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, οι μεταφορές πραγματοποιούνται αφού προηγουμένως έχει μεταφερθεί μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών σε κλειστές ή ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα βάσει του προφίλ τους. Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε η ελληνική κολύμβηση στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες με συγκομιδή 3 χρυσά, 1 σημαίνιο και 1 χάλκινο μετάλλιο στην πρώτη αγωνιστική ημέρα. Ο Δημήτριος Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο με πανελλήνιο ρεκόρ. Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν επίσης η Άννα Ντουντουνάκη και ο Απόστολος Σίσκος. Ασημένιο μετάλλιο πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη και χάλκινο ο Στέργιος Μάριος Μπίλας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση με όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Ναι, αξίζει να θυμηθούμε τη φωνή του Δημητράτου, τον αξέχαστο μεγάλο αυτό λαϊκό, γνήσιο λαϊκό βάρδο, πάνω σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική επίσης αξέχαστος και μουσική του μεγάλου Σταύρου Ξαρχάκου, που ανασύστησαν, θα έλεγε κανείς, με απίστευτη απίστευτη σε ατμόσφαιρα πιστότητα την εποχή του Ρεμπέτικου, για το Ρεμπέτικο του Γιάννη Φέρη. Και αξίζει αυτό μια μέρα σαν την σημερινή, γιατί 23 Αυγούστου του μακρινού 1864 γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για τον οποίο ακούμε το «Τις αμήνεις τα παιδιά», είπαμε, Γκάτσος, Δημητράτος και μουσική Ξαρχάκος.

εποχή του διχασμού, έτσι όπως περιγράφεται στην ταινία, αλλά και στις μουσικές και στους στίχους. Και δεν είναι τυχαίο, βεβαίως, είπαμε, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο τεράστιος Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο, το είχε στο μυαλό του το 1910, σαν σήμερα. Δηλαδή, στα γενέθλιά του ιδρύθηκε το κόμμα των Φιλελευθέρων.

μείνει στο καπέλο φέρω το Βενιζέλο, τι θα μείνει στο σκουφάκι, το σύμβολο της δημοκρατίας, έφερε το λευτεράκι, όπως λέγανε, τον μικρό το δέ μας, αλλά πολύ μεγάλο, έφερε Βενιζέλο. Καλημέρα, δεν είπαμε, δεν συστηθήκαμε, 12 και 12 πρώτα λεπτά, Airkings Radio 105,8, ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των μίχων και βοήθησε και στις βοηθάει και στις μουσικές επιλογές μαζί μου. Η Μαρία Σφυρόαιρα είναι στην ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εδώ έξω από το στούντιο, και η Μαρία και η Βασιλική Κολτσίδα ήταν όλη την εβδομάδα δίπλα μου τηλεφωνικά στην οργάνωση αυτής της δύο εκπομπής, της πρώτης της νέας σεζόν, αν και θα μπορούσαμε κανείς ότι είναι διακοπή εν όψη διακοπών. Δηλαδή ήλθαμε Κυριακή να κάνουμε εκπομπή, αλλά θα λείψουμε την μεθεπόμενη εβδομάδα, άρα την άλλη Κυριακή δεν θα μας ακούσετε, μικρό το κακό. Γυρνάμε οι περισσότεροι, επιστρέφουμε ακόμα άνετη είναι η Αθήνα, τουλάχιστον βέβαια Κυριακή. Σήμερα το απόγευμα νομίζω θα επιστρέψει το μεγάλο κύμα εκδρομέων των αδιούχων του Αυγούστου. Μια-δύο εβδομάδες ακόμα μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία θα μπορούμε να κυκλοφορούμε με μια σχετική άνεση, φαντάζομαι, ακόμη. Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, Earth News Radio 105,8, όπως είπαμε. Μπορείτε στο Viber Earth News να στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις κακίες σας ακόμα, τις συμβουλές σας ακόμη περισσότερο. Μόνο αγωγές και μηνύσεις σας αποφεύγονται.

γεννήθησαν σήμερα 23 Αυγούστου, είπαμε το 1864, γεννήθηκε ο Βενιζέλος και ήταν πια 46 χρονών όταν ίδρυσε το 1910 το Κόμμα των Φιλελευθέρων. Αλλά σαν σήμερα το 1939 υπογραφεί και ένα σύμφωνο για το οποίο πολλά έχουν συζητηθεί, πολλά έχουν σχολιαστεί και είναι η αφορμή διαφορετικών αναγνώσεων, προσεγγίσεων θα έλεγα, της ιστορίας. Είναι το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπερτροπ, είναι σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ της χιτλερικής Γερμανίας και της ναζιστικής Γερμανίας, μάλλον του Χίτλερ και της Σοβιετικής Ένωσης του Στάλιν, ένα σύμφωνο με το οποίο η Πολωνία χωρίστηκε στη μέση, μισή κατάλαβα η Γερμανία, την άλλη μισή η Σοβιετική Ένωση, ακόμα μιλάμε μέχρι για δύο χρόνια ακόμα η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση ήταν τύπης σύμμαχοι. Και εντελώς συμπληρωματικά τα παιχνίδια που κάνει ιστορία. Τρία χρόνια αργότερα, ακριβώς το 1942, αρχίζει η πολυεδρικία του Στάλιγκραντ. Το σύμφωνο έχει πέσει, στο πεδίο των μαχών έχει καεί, έχει γίνει κουρελόχαρτο, υπάρχει μεγάλη σύγκρουση, ξεκινάει η πολυεδρικία εκείνη η οποία μετά από πολλούς μήνες έφτασε να είναι η αρχή του τέλους για τη χιτλερική Γερμανία και το σύμβολο της Σοβιετικής, του κόκκινου στρατού, Σοβιετικής αντεπίθεσης, όταν η πολιορκία του Στάλιγκραντ, όταν το Στάλιγκραντ δεν έπεσε, το σημερινό Βόλογκραντ δεν έπεσε, ξεκίνησε η αντεπίθεση και η σιγά σιγά η κατάρρευση της χιτλερικής Γερμανίας, που εξέφρασε το απόλυτο κακό θα έλεγε κανείς. Και μια που πιάσαμε αυτά, να πούμε ότι σαν σήμερα ενδεχομένως να έχει τη σημασία του ή να είναι απλώς συμπληρωματικό, το 1982 η κυβέρνηση του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Μένω μου πέρασε τότε στην Βουλή. Τα ακούσατε και στις ειδήσεις. Επιστρέφουμε στα κανονικά. Τα κανονικά ποια είναι? Είναι βεβαίως η επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Υπάρχει και η πρώτη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος κάνει ξεχωριστή αναφορά στις ταραγμένες, στα ταραγμένα ύδατα και όχι ήρεμα νερά πλέον των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε μια ευρύτερα ταραγμένη περιοχή. Έχουμε τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία τα έχουμε εμείς μεν ανακηρύξει, και έρχεται ως απάντηση η Τουρκία να ανακηρύξει τα δικά της θαλάσσια πάρκα, τα οποία μπαίνουν σε δικά μας ύδατα, εν πάση περιπτώσει αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία σε αυτά. Έχουμε βεβαίως την αντιπαράθεση σοβή εδώ και μέρες σε σχέση με την επιλογή να αποπληρωθούν νωρίτερα δάνεια από το πρώτο μνημόνιο και έτσι να πέφτει το χρέος με αυτό το ρυθμό που πάμε, γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν. Δεν θα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αφήσουμε σε αυτήν την καθόλου τιμητική θέση την Ιταλία, όπως όλα δείχνουν, αλλά αντιπαράθεση πολιτική δημιουργείται, διότι υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις, άλλες προτάσεις, ότι θα μπορούσαν ίσως αυτά τα χρήματα να μην δοθούν για την πληρωμή αυτών των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά να δοθούν για 13η σύνταξη και 14η για τους δημόσιους υπαλλήλους ενδεχομένως, ή άλλες επιλογές. Πέσει και έχει ακουστεί η ιστορία της στήριξης της ακριβής ούτως ή άλλως στέγης. Είπαμε, γυρνάμε στην καθημερινότητα σιγά σιγά και μάλιστα θα γυρίσουμε ακόμα πιο με μεγαλύτερο, θα λέγαμε, με μεγαλύτερη ένταση σε περίπου 10 μέρες. Δηλαδή όλα δείχνουν και λιγότερο. Όλα, το βελάκι δείχνει Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι οπωσδήποτε η έκθεση, είναι η αφετηρία μάλλον της πολιτικής σεζόν η έκθεση. Πόσο μάλλον φέτος που έχουμε την ΔΕΘ να βρίσκεται ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο.
Εντάξει, το ακούσαμε, μας το είπαν, μας το ξαναείπαν τα πιο επίσημα κυβερνητικά χείλη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 27. Μάλιστα κάτι λένε και αργά την άνοιξη, είπα στο τέλος. Εντάξει, τέλος πάντων, όποτε γυρίσει ο χρόνος, οπωσδήποτε έχουμε στην πράξη εξαντλήσει τετραετία, είμαστε κοντά στην εξάντλησή της. Αλλά το θέμα είναι ότι η έκθεση, η φετινή, είναι ούτως ή άλλως προεκλογική. Θα ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής του νέου κομματός του, της Ελλάς, στις 2 Σεπτεμβρίου και θα μιλήσει εκεί. Ουσιαστικά θα προκαλέσει με την δική του παρουσία τον Πρωθυπουργό να το απαντήσει. Στις 5 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού προς τις παραγωγικές τάξεις. Είναι μια ομιλία που παραδοσιακά περιγράφει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η οικονομική πολιτική της χώρας, αλλά το επόμενο διάστημα. Αλλά φέτος το διαφορετικό είναι ότι το έχουν πει όλοι οι υπουργοί, όλα τα στελέχη, τα κυβερνητικά που έχουν γνώση και εκφράζουν την κυβέρνηση, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ας πούμε, Παύλης Μπαρανάκης, ότι θα υπάρχει ένα πλαίσιο τετραετίας, δηλαδή πώς θα κινηθεί η οικονομική πολιτική με ορίζοντα το 2030-31. Άρα η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο λέει, στέλνει το μήνυμα ότι εδώ είμαστε, έχουμε εκλογές, θέλουμε να τις κερδίσουμε, θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι και θέλουμε να θέσουμε ένα πλαίσιο τετραετίας, δηλαδή μετά και την τρίτη τετραετία, τρίτη σερή που κανένας άλλος δεν το έχει πετύχει παρεπιπτόντως, αλλά αισιοδοξία ότι θα το πετύχει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, μετά και από αυτήν να ξέρουμε πού θα έχουμε φτάσει, να έχουμε δεσμευτεί δηλαδή για το τι θα κάνουμε σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος της τετραετίας. Βεβαίως θα ανέβει μετά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην έκθεση. Εδώ θα είμαστε, και βεβαίως και αρχηγοί των άλλων κομμάτων, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθήσουμε, θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάζουμε, όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο. Απλώς όπως έγινε και πέρσι, έτσι και φέτος, αυτή η Κυριακή μεσημέρι θα πέσει, όχι την Κυριακή που μας έρχεται, σε 15 μέρες και μετά σε 3 εβδομάδες, πάνω στις συνεντεύξεις που δίνουν παραδοσιακά οι πολιτικοί αρχηγοί, πάνω στις συνεντεύξεις που θα δώσει ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης στις 6 και στις 14, αν δεν κάνω λάθος, του Σεπτεμβρίου. Η εκπομπή αυτή θα προσαρμοστεί, δηλαδή θα παρακολουθήσει τις συνεντεύξεις, όπως έγινε και πέρσι, θα τα μαζέψουμε, θα τα σχολιάσουμε στην συνέχεια. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό. Απλώς θέλω έτσι να σας βάλω στο κλίμα ότι κάπως έτσι σιγά σιγά γυρνάμε στην καθημερινότητα, γυρνάμε στην κανονικότητα μετά τη ραστόνη των θερινών διακοπών, όπως θα έλεγαν ή θα έγραφαν παλαιότερες γραφίδες συναδέλφων.

αυτά ενώ αναμένονται νέες αφήξεις στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν έχει ρητός προαναγγελθεί, αλλά δεν υπάρχει νομίζω κανένας στο πολιτικό σκηνικό που να αμφισβητεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής άνοιξης παλιότερα έχει διαβεί για άλλη μια φορά τον Ρουβίκονα και θέλει να ρίξει έναν ακόμα Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη φορά όχι με αποχώρηση βουλευτών όπως είχε κάνει το 1993 ως νέος κεφέρλης τώρα, αλλά να προκαλέσει μια τέτοια φορά ώστε να μην ξανά είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις εκλογές. Δηλαδή να κατέβει, να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό και αυτή η φορά να οδηγήσει σε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Αυτό είναι ο ανομολόγητος στόχος του Αντώνη Σαμαρά, έτσι όπως διακινείται σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία. Θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια να δούμε τι ακριβώς εννοεί και τι, πώς ακριβώς θα κινηθεί, θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι ένα νέο στο πολιτικό σκηνικό και ένα άλλο αρκετά πιο ανατριχιαστικό, θα έλεγε κανείς, όχι πιο αρκετά ανατριχιαστικό αφέ αυτού, γκρίζο οπωσδήποτε. Είναι η απειλή, διότι έτσι μπορεί να την κλάβει κάποιος που βρίσκεται στο συνταγματικό τόξο, στο δημοκρατικό τόξο, η απειλή του καταδικασμένου για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη, ότι θα επιστρέψει με κάποιο κόμμα. Ότι αποφυλακίζεται με τους δικούς του υπολογισμούς μέσα Σεπτεμβρίου και αμέσως μόλις βγάλω, λέει, το ένα μου πόδι από τη φυλακή, θα επιστρέψω δυναμικά στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι από τη φυλακή μέσα με τους παγκοσμίως άγνωστους σπαρτιάτες κατάφερε να αποσπάσει το 23 στις επαναληπτικές εκλογές 4,68%, η αλήθεια είναι ότι το απόθεμα, το νεοφασιστικό απόθεμα υπάρχει. Το τι θα αποτελέσματα θα έχει αυτό ή μια τέτοια επιστροφή στο πολιτικό σκηνικό μένα φανούν, αν και οι περισσότεροι εκτιμούν ότι αυτό όλο δεν μπορεί να απειλήσει τον πυρήνα των ψηφοφόρων των συστημικών κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, φυσικά ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως και οπωσδήποτε και Ελλάς, του κ. Τσίπρα, αλλά θα μπορεί να δημιουργήσει άλλου τύπου ισορροπίες στα αντισυστημικά λεγόμενα κόμματα και να ίσως να ενοχλήσει, να πάρει ψήφους από σχηματισμούς όπως είναι το κόμμα του κ. Βελόπουλου ή της κ. Λατινοπούλου, που απευθύνονται σε συντηρητικούς αντισυστημικούς ψηφοφόρους. Θα το δούμε και αυτό. Πάντως αυτές οι δύο αφήξεις έχουν κατά κάποιο τρόπο προαναγγελθεί, εντελώς άλλη περίπτωση του κ. Σαμαρά, αλλά και οπωσδήποτε δεν μπορεί να υποτιμήσει κανείς και την περίπτωση ενός κόμματος Κασιδιάρη, να το πούμε έτσι, να συνεννοούμε.

0: με τη σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν και το επίδικο της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, επίσης να υπάρχει, να αποτελεί ένα στοιχείο, μια πηγή έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Και μετά θα πάμε να δούμε τα του οίκου μας, καθώς ξεκινάει η νέα πολιτική σεζόν. Το πρώτο σκέλος θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως, σε λίγο μετά το. Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων σήμερα Κυριακή, όχι, μετά το σήμα, με τον διεθνολόγο Θόδωρο Τσίκα. Το δεύτερο μέρος, μετά το δελτίο ειδήσεων στη μία, θα το συζητήσουμε, δηλαδή το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται, με τον πολιτικό αναλυτή και με δημοσκόπο, αλλά δεν θα μπούμε στα δημοσκοπικά, θα μένουμε σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης με τον γνωστό πολιτικό αναλυτή Ζαχαρία Ζούπη. Και μετά θα έρθουμε στα πιο εσωτερικά, μάλλον θα φύγουμε από την κεντρική πολιτική, θα πάμε σε έναν τόπο που παραμένει γοητευτικός για όποιον πάει, για τη Ιμάνη, η οποία χτυπήθηκε από την πλημμύρα, από την Μεροποντή, παραμένει έτοιμη να υποδεχθεί τους ρομαντικούς του Σεπτεμβρίου. Χτυπήθηκε στο πικ, που λένε στο χωριό μου, της τουριστικής σεζόν, αλλά οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να προσφέρουν αυτό που λένε αυθεντική φιλοξενία, και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικής Μάνης, τον κύριο Βασίλη Βασιλάκο, εκεί ακριβώς που χτύπησε, που ήταν το επίκεντρο αυτής της φοβερής νεροποντής. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το tour από τα διεθνή στην εσωτερική πολιτική και από την εσωτερική πολιτική κεντρικότερα σε αυτό το νότιο σημείο της Ελλάδας, της υπηρετικής χώρας. Μάλιστα το πιο νοτιότερο σημείο είναι το Πορτοκάλιο, και αυτό, και το ακροτήριο του Τέναρου, και αυτό καλύπτει η συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα της οποίας προείσταται ο κ. Βασιλάκος. Αργότερα αυτό, σε μία ώρα περίπου. Κάπως έτσι θα κινηθούμε, όχι για δύο ώρες, γιατί τη μισή πρώτη ώρα την φάγαμε. Λίγο το δελτίο, λίγο η δική μου φλιαρία. Κάπως έτσι θα πάμε παρακάτω.
1: News Radio.

Εδώ είμαστε, πάρετε έρχομαι στο Radio Κυριακή μεσημέρι. Ακούμε το Start Me Up των Rolling Stones. Όχι τυχαία, το έχετε ίσως παρατηρήσει οι τακτικοί ακροατές αυτού του διούρου, ότι προσπαθούμε τις περισσότερες μουσικές με τις οποίες εμπλουτίζουμε την, και προσπαθούμε να περιορίσουμε την πολυλογία που μιλούν τους, είναι ψυχοπονέ, έχουν κάποιο λόγο. Το Start Me Up, το μακρινό, όχι σαν σήμερα, σαν αύριο Αύγουστο, 24 Αυγούστου του 1995, χρησιμοποιήθηκε ως μουσικό μοτίβο για την παρουσίαση από τη Microsoft των Windows 95. Ήταν ουσιαστικά η μετάβαση από το αρχαίο, από την αρχαία γλώσσα προγραμματισμού MS Παυλαντός, την οποία κάποτε την είχα μάθει κι εγώ, τέλος πάντων, στο περιβάλλον Windows, πολύ πιο φιλικό, πολύ πιο λειτουργικό, ένα λειτουργικό

0: σύστημα πολύ πιο φιλικό προς τον χρήστη που έμενε να κυριαρχήσει δεκαετίες, τρεις δεκαετίες τώρα. Αλλά ας φύγουμε από την τεχνολογία και ας έρθουμε όχι ακριβώς στα δικά μας και στα δικά μας όμως. Ας δούμε αν προσπαθήσουμε να δούμε τα ελληνοτουρκικά, όπως είπαμε νωρίτερα, σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον αστάθειες. Έχουμε μαζί μας τον διεθνολόγο κύριο Θόδωρο Τσίκα. Καλημέρα κύριε Τσίκα, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Νανιαδή.
0: Να ευχηθούμε καλή επιστροφή ή σας βρίσκουμε
1: εντάξει? Ναι, όχι, ας ευχηθούμε, ας ευχηθούμε.
0: Ας ευχηθούμε. Ωραία. Λοιπόν, Θόδωρος Τσίκας, αγαπητός φίλος Θόδωρε, καλημέρα, να το πούμε και στον ελληνικό Θόδωρε. Του ζήτησα να μας βοηθήσει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να, αν μου επιτρέψεις, να τα βάλω στη σειρά ως εξής, μπαίνοντας στα δικά σου χωράφια κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε την συμφωνία της ΜΕΚ, ας το πούμε έτσι, την τριγωνική, δηλαδή Ριάτ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Αυτό το ονομάστηκε μουσουλμανικό ΝΑΤΟ ή κάπως έτσι, τέλος πάντων κατεφημισμών μικρό ΝΑΤΟ. Αυτή η συμφωνία η οποία, αυτή τη συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε ενώ ο πόλεμος, οι μάχες, οι βομβαρδισμοί, η ένταση με διάφορες αυξομοιώσεις υπάρχουν πάντοτε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ενδεχομένως και Ισραήλ και Ιράν, γίνεται ενώ την ακολούθησε βομβαρδισμός τουρκικής παροπλισμένης ή υπό επαναδημιουργία βάσης στη Βόρεια Συρία από το Ισραήλ, καμία αντίδραση από το Ισλαμαμπάντ και το Ριάτ από Πακιστάν και Σαουδική Αραβία σε αυτό το πεδίο. Και από εκεί και έπειτα τι έχουμε? Έχουμε την ανακοίνωση θαλάσσιων πάρκων, κάτι που ευθέως αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και κάτι παραπάνω, και το γαμπρό του Ερντογάν να κάνει στα ξεκούδουνα, θα λέει κανείς, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχουν ξεκούδουνα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, στην τουρκική πολιτική, να θυμίζει ότι η γαλάζια πατρίδα παραμένει στόχος στρατηγικός. Είπε, χαρακτήρισε μάλιστα την γαλάζια πατρίδα, το Μεσαίο Αιγαίο δηλαδή, το περιβόλι μας, το κήπο μας, κάπως έτσι. Είναι σωστό το πλαίσιο έτσι όπως το περιγράφω, Θόδωρε, για να κουβεντιάσουμε, να ξεκινήσουμε?
1: Έτσι είναι, αυτό είναι πλαίσιο σωστό αυτό. Δεν νομίζω βέβαια, γιατί έχει σημασία τι καταλαβαίνουν και αυτοί μας παρακολουθούν τώρα από την εκπομπή σου, δεν νομίζω ότι συνδέονται τόσο πολύ άμεσα το θέμα της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ με τις τελευταίες εξελίξεις με τα θαλάσσια πάρκα. Έτσι είναι όμως προφανώς μία συγκεκριμένη πολιτική η οποία ακολουθείται. Τώρα κοίταξε να δεις. Να πάμε λίγο στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Αυτό είναι μία συζήτηση η οποία γινόταν και πριν την έναρξη της σύγκρουσης Ιράν με ΗΠΑ και Ισραήλ. Υπήρχε μία συζήτηση η οποία ακόμα γίνεται ανάμεσα σε τέσσερις χώρες. Συμπεριλαμβάνεται και η Αίγυπτος στο πολιτικό σκέλος μεταξύ τεσσάρων πολύ ισχυρών σουνιτικών μουσουλμανικών χωρών, οι οποίες θέλουν να παίξουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή. Βεβαίως η σύγκρουση ΗΠΑ με Ισραήλ από τη μια μεριά και Ιράν από την άλλη επιτάχυνε αυτές τις διεργασίες. Η Αίγυπτος δεν μπήκε στο στρατιωτικό σκέλος, είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ κοντά, διότι συμμετέχει στο φόρουμ των τεσσάρων αυτών χωρών, που το βασικό του θέμα είναι η περιφερειακή ασφάλεια. Δηλαδή δεν συμμετέχει μέσα στο στρατιωτικό σκέλος, αλλά πολιτικά, γεωπολιτικά, διπλωματικά είναι πολύ κοντά. Είναι μέσα σε αυτό το, στο ευρύτερο σχήμα. Άρα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Το σχήμα αυτό, κατά τη γνώμη μου, προσπαθεί να αποτρέψει την ενίσχυση δύο άλλων πόλων. Την ενίσχυση του Ισραήλ και των συμμάχων του, οι οποίοι στην περιοχή είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Το κρατάμε αυτό. Και ο άλλος πόλος είναι το Ιράν με τους δικούς του συμμάχους που είναι οι Σιήτες Μουσουλμάνοι, κυρίως οργανώσεις που πρόσκειται στο Ιράν και κάνουν κατά καιρούς επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών και Ισραηλινών στόχων, όπως είναι η οργάνωση των Σιητών Μουσουλμάνων του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ, οι Σιήτες Αντάρτες Χούτι της Ιεμένης και φιλοϊρανικές Σιητικές Οργανώσεις στο Ιράκ. Άρα Μάλιστα. θεωρούν αυτές οι χώρες ότι την επόμενη της σύγκρουσης είπα Ιράν θα πρέπει να υπάρχει και ένας πόλος σουνιτικών μουσουλμανικών χωρών, οι οποίες δεν κόβουν τους δεσμούς τους ούτε με τη ΣΥΠΑ και ορισμένες από αυτές ούτε με το Ιράν, αλλά δεν θέλουν το Ισραήλ και το Ιράν να είναι την επόμενη μέρα η βασική πόλη ισχύω στην περιοχή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να προσπαθούν.
0: Αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, η μεγάλη εικόνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ως απότοκο αυτού ή μάλλον παράλληλα με αυτό έχουμε την πιο μικρή που αφορά εμάς την Ελλάδα και τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή κατά την οποία φαίνεται ότι η στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ ενισχύεται όλο και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι κυνηγήσαμε κάποιους τουρίστες Ισραηλινούς, αλλά αυτό είναι μια άλλη στάξιο συζήτηση που άπτεται περισσότερο, θα έλεγε κανείς, μιας περίεργης αντίληψης.
1: Ναι.
0: Ιστορικά η αριστερά ποτέ δεν ήταν υπέρ ρατσιστικών αντιδράσεων, αλλά εδώ βλέπουμε αριστερές οργανώσεις να πρωτοστατούν στο να διώγουμε Ισραηλινούς τουρίστες μόνο γιατί είναι Ισραηλινοί τουρίστες λόγω καταγωγής. Αλλά αυτό ας το κρατήσουμε σε παρένθεση.
1: Θέλω να το πω και εγώ. Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου και εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι άλλο να κάνεις κριτική σε πράξεις του κράτους του Ισραήλ και άλλο να κυνηγάς πολίτες της χώρας αυτής. Είναι δύο διαφορετικά.
0: Προφυλακίζονται στο Σύνταγμα μια οικογένεια, ένα ζευγάρι με το παιδί τους.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία ενοχλείται πάρα πολύ από τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, γιατί κυρίως λόγω Ισραήλ. Διότι από τη στιγμή που θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι ο βασικός ανταγωνιστής της Τουρκίας στην περιοχή, προφανώς παρακολουθεί και τις εξελίξεις κυρίως στον αμυντικό τομέα που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ, κυρίως στον εξοπλιστικό τομέα. Όταν δηλαδή ακούει ότι εμείς θα φέρουμε Ισραηλινό οπλισμό, αμυντικά συστήματα κλπ, ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία είναι ουσιαστικά προς τα στιγμή τους, έτσι εννοώ σε άποψη, από άποψη γεωγραφικής ας πούμε απόστασης, αυτό τους ανησυχεί πάρα πολύ και τους εξοργίζει. Επίσης θεωρούν ότι οι συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και οι συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ο βασικός στόχος τους είναι να αποκλείσουν την Τουρκία από τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή να τη βγάλουν έξω από το παιχνίδι το ενεργειακό των διεθνών υδάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Και εδώ μπλέκουμε με τα θέματα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών κλπ. Αυτοί το θεωρούν πολύ σοβαρό κίνδυνο αυτό και είναι βασικός λόγος για τον οποίο βρίσκονται, ας πούμε, σε μία. Έχουν επιθετικούς τόνους. Είναι ο βασικός λόγος. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε ένα προπατορικό αμάρτημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ποιο είναι το προβατορικό αμάρτημα? Είναι ότι δεν έχουμε κατορθώσει.
0: Μ' αρέσει επί τόσα,
1: ναι. Επί τόσα χρόνια, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά μετά το 1973-1974, έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια, να λύσουμε το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στο τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου που μας αφορά. Όταν λέω μας, εννοώ Ελλάδα και Τουρκία.
0: Για το οποίο εμείς έχουμε πει ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Να οριοθετηθεί από ένα δικαστήριο η συγκεκριμένη διαφορά, την οποία είναι η μόνη που αναγνωρίζουμε, ενώ η Τουρκία νομίζω έχει κάνει ένα βήμα μπρος-πίσω. Κάποια στιγμή είπε ναι και μετά είπε αναχώρηση, έτσι.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι μέχρι να πας εκεί πρέπει να έχεις μια συναντήληψη του τι ακριβώς θέλεις να κάνεις.
0: Να συμφωνήσεις τι θέλεις να οριοθετηθεί.
1: Τι θέλεις να κάνεις. Και ουσιαστικά η διαπραγμάτευση γίνεται γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η διαπραγμάτευση γίνεται για το τι θα διαπραγματευτούμε και για το τι θα συζητήσουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επομένως, το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα ότι μπορεί να επιληθεί, κατά τη δική μου γνώμη, λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης και στις δύο πλευρές. Διότι είναι προφανές ότι είτε το συμφωνήσεις με διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας, είτε πας στο δικαστήριο της Χάγης, κανείς δεν θα πάρει το μέγιστο των επιδιώξεών του. από μια συμφωνία κανείς δεν βγαίνει σε όλα κερδισμένος ή σε όλα χαμένος.
0: Ναι, ένα συμβιβασμό, πόσο μάλλον ενώπιν ενός δικαστηρίου, ένα συμβιβασμό σημαίνει και κάποια βήματα. Ναι. Συμβιβασμό είναι. Δηλαδή,
1: ναι. Εντάξει. Σωστό, έτσι είναι. Όμως τα πολιτικά συστήματα στις δύο χώρες, οι κοινωνίες, τα μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, δεν είναι προετοιμασμένοι στο μεγαλύτερο μέρος τους για το αποτέλεσμα αυτό. Και επομένως οι ηγεσίες, οι πολιτικές, Ελλάδας και Τουρκίας, προτιμούν να διατηρούν την εκκρεμότητα παρά να μπαίνουν στο δρόμο της λύσης, ο οποίος απαιτεί συμβιβασμούς όχι σε αυτά που υπάρχουν, συμβιβασμούς σε αυτά που θα επιδιώξουμε να πάρουμε.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά αυτό όμως, πώς μπορείς να προχωρήσεις? Όντως υπάρχει ένα προπατορικό αμάρτημα, έτσι όπως το περιέγραψες πολύ ωραία. Μιλάμε πάντως με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, που γνωριζόμαστε χρόνια, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον ελληνικό άρθρο μας, επιτρέπουν οι ακροατές μας, Θόδωρη, τον γνωστό διεθνολόγο. Αλλά πώς θα πάμε, μάλλον υπάρχει αυτό το προπατορικό αμάρτημα, πριν όμως έχουν υπάρξει νέα δεδομένα μέσα σε αυτή την πεντηκονταετία. Για παράδειγμα, κανείς δεν μιλούσε για ηλεκτρική διασύνδεση. Τώρα υπάρχει το ζήτημα αυτό, και μάλιστα υπάρχει ως αίτημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασυνδεθεί, δηλαδή ηλεκτρικά η Κύπρος. Άρα πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο και να μην ξαναέχουμε ό,τι είχαμε πριν 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην Κάσο, που ουσιαστικά παρενοχλήθηκε αυτή η διαδικασία. Έχουμε θαλάσσια πάρκα. Τα έχουμε εμείς ανακηρύξει. Τα ανακηρύσουν τώρα και οι Τούρκοι με τρόπο τέτοιο που ευθέως προσβάλλει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα δεν υπάρχει ένα πλαίσιο παγωμένο. Τα ύδατα ταράσσονται διότι υπάρχουν και νέα δεδομένα.
1: Λοιπόν, τώρα έχεις μπει στην ουσία τη συζήτηση. Από τη στιγμή που δεν έχουμε κατορθώσει να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο, οτιδήποτε γίνεται στα διεθνή ύδατα θα δημιουργεί τριβή και σύγκρουση. Και θα είναι και πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Διότι κάθε χώρα, όταν βλέπει την άλλη να κάνει ορισμένα βήματα, θεωρεί ότι η άλλη χώρα, η απέναντι χώρα, προσπαθεί να κερδίσει πόντους σε μια διαπραγμάτευση που μπορεί να γίνει στο μέλλον ή σε μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό το λέω, ονομάζω εγώ προπατορικό αμάρτημα αυτό, το ότι δεν έχουμε κατορθώσει να πάμε στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Διότι στα διεθνή ύδατα, και αναφέρομαι εδώ και στα τουρκικά πάρκα τα θαλάσσια που ανακηρύχθηκαν, αυτά είναι προβληματικά, όχι ως προς αυτό που, ως προς τα πάρκα που είναι η έκτασή τους εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά στο κομμάτι που είναι στα διεθνή ύδατα. Στα διεθνή λοιπόν ύδατα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εάν δεν έχουν οριοθετηθεί θαλάσσιες ζώνες ή συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα παράκτια κράτη. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, τη δική μας, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Επομένως, οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια γίνεται από τις δύο χώρες θα θεωρείται από την άλλη προβληματική, θα δημιουργεί τριβή, ένταση, πιθανώς κάποια στιγμή και σύγκρουση. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και δεν θα απαλλαγούμε από αυτό. Νότι, δεν θα απαλλαγούμε από αυτό, εκτός αν πάμε στην επίλυση του θέματος της υιοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.
0: Την οποία, όπως περιγράψαμε, τουλάχιστον περιέγραψες και κατάλαβα εγώ, είναι μάλλον απίθανη. Δηλαδή δεν φαίνεται να συνενούν οι δύο ηγεσίες, ακριβώς υπό το φόβο της κοινής γνώμης, των αντιδράσεων της κοινής γνώμης, να πάμε στη Χάγη. Άρα η εκκρεμότητα θα παραμένει και θα υπάρχει πάντοτε ένας κίνδυνος, έτσι όπως τον περιέγραψες, ακόμα και σύγκρουσης. Και βλέπω εδώ τώρα τη ρητορική. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδεικνύεται το θέμα στη σημερινή ανάρτηση, κυριακάτικη ανάρτηση, επέστρεψε στις κυριακάτικες ανάρτησεις μετά τις ολιγοήμερες διακοπές ο Πρωθυπουργός, κάθε Κυριακή στην προσωπική του σελίδα στο Facebook κάνει ένα μάζεμα, θα λέγαμε, έτσι της εβδομάδας, και περιγράφει, βάζει και τους στόχους για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αναδεικνύεται το συγκεκριμένο γεγονός και η ένταση με την Τουρκία. Δεν είναι τυχαία η συνέντευξη παραχωρεί σήμερα, αν έχω εδώ μπροστά μου, ο Υπουργός Ιστορικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, εφολσίλης όπως τη χαρακτηρίζει, στο Βήμα της Κυριακής. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, είναι ο τίτλος που βάζει η εφημερίδα από μια φράση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σε ένα άλλο σημείο σημαίνει ότι θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Δηλαδή, εδώ είμαστε, θέλουμε ειρήνη, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όλα αυτά πού οδηγούν, τι δείχνουν?
1: Πρέπει να πούμε όμως ότι στο παρελθόν, επειδή οι συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας δεν γίνονται τώρα, έτσι, γίνονται επί πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και πρέπει να γίνονται, εδώ που τα λέμε, η ταπεινή μου άποψη είναι γείτονες είμαστε. Ο Τιμ Μόρις, συνάδελφος δημοσιογράφος, πολύ γνωστός, έχει γράψει εκτός των άλλων βιβλίων του ένα που λέγεται «Εχμάλωτη της γεωγραφίας». Είμαστε εχμάλωτοι σε αυτή τη γεωγραφική θέση. Δεν κάνουμε, εδώ είμαστε.
1: Δεν
0: είμαστε.
1: Η γεωγραφία δεν αλλάζει.
0: Στην Ιβηρική.
1: Έτσι, αυτό να το ξέρουμε. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι κάποια στιγμή να βρούμε λύσεις. Θέλω λοιπόν να πω ότι στη διάρκεια των διερευνητικών επαφών.
0: Τι μπορούμε να μετακομίσουμε.
1: Δεν μπορούμε να μετακομίσουμε σε άλλο σημείο της γης. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε γειτονιά. Λοιπόν, που έχουν αρχίσει περίπου από το 2002 και μετά, έχουν υπάρξει λύσεις που φαίνονταν ότι μπορούσαν να μπουν ως πλαίσιο επίλυσης. Η διαφορά είναι ότι κατά καιρούς, λόγω πολιτικών εξελίξεων είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία, αυτές οι λύσεις δεν έγιναν επίσημη συμφωνία, με αποτέλεσμα να συνεχίζουμε να έχουμε τη σημερινή, ας πούμε, κρεμότητα, πάνω στην οποία δημιουργούνται νέες διαφορές και συσσωρεύονται. Λοιπόν, άρα υπάρχουν πρακτικές λύσεις. Διότι, ξέρεις, για να πάμε σε οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκεπίδας, πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα απ' όλα στο μήκος των χωρικών υδάτων. Και γι' αυτό είχαν υπάρξει και λύσεις για μια κλιμακωτή αύξηση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στις υπηρετικές ακτές της υπηρετικής Ελλάδας 12 μίλια, στα νησιά 6 ή σε κάποια 8, σε κάποια 6 κλπ. Ανάλογα πώς διαμορφώνονται και οι νησιωτικοί σχηματισμοί στο Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσε να μπούμε στην τεχνική πια λύση της οριοθέτησης ΑΟΣ κεφαλοκεπίδας. Αυτά έχουν βάλει και είχαν δημιουργηθεί και συγκλήσεις. Ναι. Άρα πάντα το θέμα είναι η πολιτική βούληση. Τώρα για να είμαστε.
0: Εσύ ως διεθνολόγος καλά το θέτεις. Εγώ ως προβοκάτορας δημοσιογράφος λέω ότι η ρητορική έτσι όπως διαμορφώνεται μετά από αυτές τις εξελίξεις δείχνει προς την κατεύθυνση της έντασης και όχι την κατεύθυνση της λύσης όπως την περιγράφεις, της εκτόνωσης, της ανέβρεσης σημείων συνένεσης για έναν παραγωγικό συμβασμό. Έτσι όπως καλά το βλέπεις εσύ.
1: Ναι, κοίταξε, θα σου πω. Έχεις δίκιο. Και εγώ παρακολουθώ τη ρητορική. Αλλά και στο παρελθόν υπήρξε ρητορική σκληρή. Σου υπενθυμίζω ότι δεν ήταν μόνο ρητορική. Ουσιαστικά το καλοκαίρι του 2020, υπενθυμίζω το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το Roots Race, το οποίο επί μήνες κυκλοφορούσε στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και δημιουργούσε, ας πούμε, ένταση. Κατόπιν μπήκαμε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών σε μία περίοδο υφεσής ηρεμίας και παραγωγικής, ας πούμε, παραγωγικού διαλόγου.
0: Η οποία λειτουργήσε τακτικά για 2-3 χρόνια. Μάλλον δεν ήταν στρατηγική σημασίας. Νομίζω ότι όλοι το παραδεχόμαστε αυτό.
1: Τα ήρεμα νερά.
0: Τα ήρεμα νερά ήταν για μία περίοδο.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε. Τα ήρεμα νερά δεν λύνουν τα προβλήματα. Τα ήρεμα νερά σε αποτρέπουν και ορθώς, και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμα, να μην γίνεται η διαφωνία ένταση, η ένταση να μην γίνεται κρίση και η κρίση να μην γίνεται σύγκρουση. Αλλά τα ήρεμα νερά, ο στόχος τους είναι να διαμορφώσουν το πλαίσιο ώστε να πας να βρεις λύσεις στις εκκρεμότητες των ελληνοτουρκικές.
0: Ναι, συνάδελφοι από απέναντι, συνάδελφοί μου από απέναντι, εκτιμούν ότι την πάτησε η Τουρκία, γιατί μπήκε στη λογική ήρεμων νερών, ενώ είχε την τη δυνατότητα να επιβάλλει λύσεις απέναντι σε πιο αδύναμη Αθήνα τη στιγμή, και μέσα σε αυτό το διάστημα ήταν το διάστημα κατά το οποίο η Ελλάδα ενισχύθηκε με εντυπωσιακά, είναι αλήθεια, και τώρα αυτή την ευκαιρία δεν την έχει. Επανέρχομαι στη φράση του κ. Γεραπετρίτη σήμερα, Υπουργού Εξωτερικών: θέλουμε την ειρήνη, αλλά δεν θέλουμε θέση ισχύως.
1: Γεράκια και εθνικιστές υπάρχουν σε όλες τις πλευρές, και αυτές είναι πολλές φωνές που υπάρχουν στην Τουρκία. Έχεις δίκιο που το αναφέρεις. Και έχω παρακολουθήσει και αντίστοιχες φωνές και εδώ σε εμάς. Ότι τα ήρεμα νερά, ας πούμε, απέτυχαν κτλ. Δεν απέτυχαν τα ήρεμα νερά. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης να οδηγήσουν τα ήρεμα νερά στην επίλυση των διαφορών δημιουργεί τα ζητήματα. Τώρα εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να αναφέρω και κάτι άλλο. Έτσι, διότι η ιστορία, ειδικά με τα πάρκα και τους θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς, δεν αρχίζει τώρα. Έχει αρχίσει από πέρυσι σχεδόν. Λοιπόν, τι συνέβη. Η Ελλάδα έκανε δύο πράξεις. Η μία ορθή, η άλλη κατά τη γνώμη μου λανθασμένη. Η ορθή ήταν ότι τα δικά της θαλάσσια πάρκα τα οριοθέτησε εντός των χωρικών της ΝΑΤΟΝ. Και αυτό είναι σωστό.
2: Το λάθος ποιο είναι?
1: Στο θαλάσσιο όμως χωροταξικό σχεδιασμό που κάναμε, περιλάβαμε και εμείς τμήμα διεθνών υδάτων. Και μάλιστα τότε δεν διαμαρτύρθηκε μόνο η Τουρκία, διαμαρτύρθηκε και η Αίγυπτος. Διότι στα διεθνή υδάτα της Ανατολικής Μεσογείου υπάρχουν, ας το πω, διεκδικήσεις για εκμετάλλευση και έρευνες και της Αιγύπτου. Αυτό τι που οδήγησε? Δημοσιεύσαμε εμείς τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αυτόν που μας ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λέει πού θα πας, μέχρι πού θα πας. Πρέπει να είσαι μέσα στη ζώνη της δικαιοδοσίας σου. Οι ζώνες δικαιοδοσίας για τα πάρκα είναι τα χωρικά μας ύδατα και τα σημεία αυτά των διεθνών υδάτων που έχουμε υιοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη με γειτονικές χώρες. Δηλαδή το Ιόνιο με Ιταλία και ένα τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου, επειδή έχουμε κάνει την τμηματική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο. Όταν λοιπόν εμείς ξεφύγαμε από αυτό και ορίσαμε και κάποιες δικές μας, ας το πω κάπως, διεκδικήσεις στα διεθνή ύδατα, δημοσιεύει η Τουρκία δικό της χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τον καταθέτει στην UNESCO και σε αυτόν τον χάρτη περιελάμβανε και κάποιες από τις περιοχές που σήμερα ανακηρύσσει θάλασσια πάρκα. Δηλαδή το είχε κάνει και ένα επιπλέον βήμα, ναι. Φέτος έβγαλε και την κανονιστική πράξη που τα κάνει θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα ότι ο ένας χάρτης φέρνει τον άλλον, η μία μονομερής ενέργεια φέρνει την άλλη και στο τέλος βρίσκεσαι μπλεγμένος με συσσόρευση πια νέων διαφορών πάνω σε μια παλιά εκκρεμότητα την οποία εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε.
0: Να, πριν να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Τσίκα, μιλάμε πάντα με τον Θόδωρο Τσίκα, διεθνολόγο. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα λίγο από τα διεθνή να σε φέρω πιο μέσα, προς τα δω, προς εμάς. Σε ποιο βαθμό μπορεί να λειτουργήσει αυτή η ένταση έτσι όπως περιγράφεται, όπως διαμορφώνεται, να καθορίσει ή να επηρεάσει, να το πω πιο ουδέτερα, τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις?
1: Ναι,
0: πάντοτε,
1: ναι,
0: θέλω να σου πω το γνωστό, όχι σύνδρομο, τη συσπήρωση γύρω από τη σημαία, εν πάση περιπτώσει. Πάντοτε η κυβερνώσα παράταξη, όποια και αν είναι αυτή, σε περίπτωση εθνικού ζητήματος υψηλής σημασίας, φαίνεται να είναι αυτή που κερδίζει, να συσπηρώνει ακροατήριο, να συσπηρώνει κοινά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα συσπήρωση γύρω από τη σημαία, το λένε battle around the flag, το λένε οι Άγγλοι.
0: Μάχη γύρω από τη σημαία. Ναι.
1: Μάχη γύρω από τη σημαία. Και βέβαια αν η κυβέρνηση θεωρήσει ότι οι συνθήκες είναι ικανές, μέχρι και σε προκήρυξη πρώην εκλογών θα μπορούσε να πάει επικαλούμενη αυτό το γεγονός. Βέβαια, το να επικαλεστείς αυτό το γεγονός σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις πολύ δραματικό. Δεν είναι τόσο όσο φαίνεται. Δηλαδή, αν μάλιστα πράγματι οδηγούσε σε σύγκρουση, θα μπορούσε ίσως.
0: Σε ευχαριστώ. Έδωσε την απάντηση καλύτερα από ότι διατύπωσα την ερώτηση με μεγαλύτερη σαφήνεια. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβα. Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε.
1: Να είσαι καλά, Νότι μου, σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Παλιός φίλος και συνομιλητής, μας έδωσε τη δυνατότητα σε ένα βαθμό, όσο μπορούμε σε αυτά το 20 λεπτά που μιλάγαμε, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό έχουμε πει, δίνουμε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους που μπορούν, έχουν να μιλήσουν, έχουν μεταλόγου γνώσεως να μιλήσουν. Μας έδωσε, μας περιέγραψε το ευρύτερο πλαίσιο, το ειδικότερο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και έτσι είχαμε και μια νήξη για το τι αυτές οι όχι και τόσο ήρεμες θάλασσες που διανύουμε και περιγράφονται, αυτή η περίοδος δηλαδή που διανύουμε, πόσο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει ακόμα και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, κάνοντας και αναφορά στο battle around the flag, δηλαδή τη μάχη, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, γύρω από την σημαία. Με αυτά και με αυτά πάμε σε λίγο σε ειδήσεις, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε εσωτερική πολιτική σκηνή. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time.
1: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι όσο ταχύτερα μειώνεται το χρέος, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Όπως ανέφερε, όταν το κράτος δεν πιέζεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίζει καλύτερα τους πολίτες, να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και να δημιουργεί συνθήκες ευημαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα, είπε, κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αναφέρθηκε ακόμη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο, σημειώνοντας ότι η χώρα προσελκύει σοβαρούς διεθνείς επενδυτές. Τέλος, για τις πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων και διαβεβαίωσε ότι οι αποζημιώσεις στους πληγέτες θα δοθούν το συντομότερο δυνατόν. Όπως είπε, η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί τις φωτιές, αλλά κάνει πολύ δυσκολότερες τις συνθήκες αντιμετώπισης. Τους. Στο μεταξύ, την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ένα 48χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα έξω από πολυκατοικία της 45χρονης επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν η γυναίκα έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και οπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού προχώρησαν στη Θεσσαλονίκη οι αρχές μετά από καταγγελία 59χρονης γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέσεις στο παρελθόν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλή, εξύβριση, βιασμό κατά εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 48χρονος φέρεται να την εξανάγκασε με χρήση βία σε γενετήσιες πράξεις, να τη βιντεοσκοπούσε χωρίς τη συνένεσή της και να την απείλησε. Ο συλληφθής οδηγείται στον εισαγγελέα. Ο υδράργυρος παραμένει και σήμερα στα ύψη, με τη θερμοκρασία να φτάνει σε αρκετές περιοχές της χώρας του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και την άπνοια να επιβαρύνει ακόμη περισσότερα την ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε πλήρη ετοιμότητα 7 λέσχες φιλίας για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα. Παράλληλα, σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιά κατηγορίας 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άνδρας που συνελήφθη για τη θανάτωση σκύλου στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου και έχει προκαλέσει αποτροπιασμό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κλιμακώνεται η οικονομική και διπλωματική αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο θα έχουν συνέπειες όχι μόνο για την ιρανική οικονομία, αλλά και για χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Παράλληλα, τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος επανέλαβε εκ νέου με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε δομές της Σάμου και της Λέσβου μεταφέρονται από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δομών του νησιού. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι μεταφορές γίνονται αναλογικά και αποκλειστικά για τις ανάγκες ταυτοποίησης και άμεσου ελέγχου της συνοριακής διαδικασίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους θα πνέουν 6 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: του Big Wild και Steppenwolf για το δεύτερο μέρος, 1:10 ακριβώς, Κυριακή μεσημέρι, δεύτερη ώρα, Earthlings Radio 105,8. Το πλήρωμα είναι το ίδιο, Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εδώ στη ροή Νότης Ανανίαδης στο μικρόφωνο, και Born to Big Wild ήταν αφιερωμένο, είναι αφιερωμένο στον επόμενο καλεσμένο μας, τον πολιτικό αναλυτή Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίο εγώ καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Ζούπη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε κι εσείς. Ναι, να πούμε ότι μιλώντας χθες με τον Ζαχαρία και ρυθμίζοντας τέλος πάντων τις λεπτομέρειες αυτής της τηλεπικοινωνίας, κλείνοντας το γεγονός ότι θα μιλήσουμε για την εσωτερική πολιτική σκηνή ως και να μιλήσει ως πολιτικός αναλυτής και όχι ως δημοσκόπος, γιατί έτσι κι αλλιώς τι να μετρήσει κανείς μέσα στον Αύγουστο, αλλά μια πολιτική σκηνή η οποία, μια πολιτική σεζόν η οποία είναι, αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα, είπαμε, μου ζήτησε αν έχουμε αυτό το τραγούδι, φυσικά και το είχαμε αν είναι δυνατόν, για να τον υποδεχτούμε. Άρα είπαμε, αγαπητέ Ζαχαρία, και τα παρασκήνια της συζήτησης, που φαντάζομαι θα είναι ενδιαφέρουσα οπωσδήποτε, είναι η πολιτική περίοδος που ξεκινάει, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα, μπαίνουμε στη τελική ευθεία προς εκλογές, και αν τηρηθεί και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, που πιστεύω ότι θα τηρηθεί. Ποτέ δεν μπήκα στη συζήτηση ότι μπορεί να γίνουν πιο νωρίς, εκτός αν συνέβαινε κάτι το φοβερό. Άρα μπαίνουμε στο τελευταίο 7 μήνο, 8 μήνο, στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές. Τώρα αρχίζει η πραγματική μάχη, θα λέγα, η τελική ευθεία. Και ήδη πήραμε μια γεύση από Ιούνιο-Ιούλιο ότι έχουμε στοιχεία ρευστότητας και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Αρκεί να πω ότι με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων θα πω μια έμεση επίδραση. 5 κόμματα βρέθηκαν πολύ κάτω από το 3%.
0: Εννοείς με την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΙ, Δημοκράτες, Νέα Αριστερά, Σπαρτιάτες, βρέθηκαν 1,5 και αρκετά πιο κάτω κάποιοι. Και δύο κόμματα, το ΜΕΡΑ25 και το η Φωνή Λογικής, είναι εκεί, άλλοι το βρίσκουν λίγο πλην, άλλο λίγο συν, στο 3%, άρα θα δώσουν μια σκληρή μάχη.
0: Ναι.
1: Από τα 14 κόμματα
0: θα έχουμε όμως και άλλα δύο.
1: 5-2.
0: Έχουμε και δύο ακόμα αφήξεις να περιμένουμε. Το κόμμα του κ. Σαμαρά,
1: ναι,
0: οπωσδήποτε, το οποίο πρώην πρωθυπουργός είναι ο άνθρωπος, έχει διατελέσει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, υπουργός ψηρά ετών, αρχηγός της πολιτικής άνοιξης που ανέτρεψε έναν άλλο Μητσοτάκη με άλλους όρους, σε άλλες συνθήκες, στον Πακρινό 1993. Θέλω να πω ότι είναι ένας πολιτικός, η διαδρομή του οποίου μπορεί να αποτιμηθεί θετικά ή αρνητικά, αλλά είναι γνωστός, και ενδεχομένως και ένα ακόμα φάντασμα, ακόμα απειλή, ακόμα επιστροφή, ο έγκλειστος ακόμα καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ηλίας Καστιγιάρης, μας συστήθηκε με τη Χρυσή Αυγή, επέστρεψε εμέσως με τους Σπαρτιάτες, μέχρι που ουσιαστικά απευλήθησαν τρεις βουλευτές τους από την Βουλή, αλλά και το κόμμα τους, ο Άρης Πάγος δεν το ανακήρυξε, γιατί θεωρούσε ότι ο σκιώδης αρχηγός είναι ο Καστιγιάρης, δεν το ανακήρυξε για τις ευρωεκλογές. Λέει τώρα ο Ηλίας Καστιγιάρης ότι θα επιστρέψει με ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Ίσως
1: αυτό συζητιέται και...
0: Και αυτό όμως είναι, πρέπει να πει στην εξίσωση.
1: Και αυτή παράμετρος. Είχα αναρτήσει στα social media με ένα άρθρο που γράψα πρόσφατα για το Liberal, με μια ανάλυση με βάση τα στοιχεία, δηλαδή μέχρι τέλος Ιουλίου που μετρούσαμε, και τι περίπου έχουμε μπροστά μας. Και μου στείλε στο Messenger κάποιος μήνυμα, λέει: κύριε Ζούπη, σας εκτιμώ πολύ, παρακολουθώ τις ερευνές σας, αλλά έχετε κάνει ένα λάθος. Ποιο λάθος έχω κάνει? Δεν μετράτε το κόμμα του κυρίου Καστιγιάρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή γίνεται όντως μια συζήτηση σε ένα ακροατήριο. Τώρα πόσο θα το δούμε, αλλά θα βρεθούμε δηλαδή σε 14, σας είπα, συν 2, πιθανά 16 κόμματα. Εγώ δεν πιστεύω, πιστεύω ότι θα είναι μια σκληρή πορεία που θα αρχίσουν μάχες μεταξύ κομμάτων που όλοι θα κοιτάνε να εισπράξουν από όλους, και στη τελική ευθεία κάποιοι δεν θα επιβιώσουν. Ή να το πω έτσι, θα έχουν πολύ χαμηλή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή δεν θα περάσουν και το 3 ακόμα και αν το πλησιάσουν.
0: Ναι, αυτό αφορά τους μικρούς, ας το πούμε, ναι, έτσι, όπως δημοσκοπικά έχουν καταγραφεί και όπως καταλαβαίνουμε. Επίσης υπάρχει μια άλλη συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος. Το ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το αν το παραδέχεται κανείς επίσημα ή όχι, είναι ότι πάμε σε τρίτες εκλογές, τις οποίες όλοι παραδέχονται ότι, έστω κατηδίαν, ότι νικητής θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κοίταξε, Νότι, για να μιλάμε στον ενηχό.
0: Η διαφορά είναι το ερώτημα και ποιος θα είναι δεύτερος. Δεύτερο
1: αυτό
0: ερώτημα,
1: το οποίο σύμφωνα με όλους τους δημοσκόπους και όλοι το λέμε όπου και αν βρεθούμε, και να συνεννοηθούμε. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή συνεχίζει να είναι το μόνο μεγάλο δομημένο κόμμα εξουσίας επί της ουσίας.
0: Άρα συνεχίζουμε, Ζαχαρία, να έχουμε αυτό που λέμε ένα σύστημα 1,5 κόμματος. Ένα και...
1: Ναι.
0: Τα μικρότερα.
1: Υπάρχει, είναι το κυρίαρχο κόμμα, έχει τα σύν του, τα πλήν του, είναι κυρίαρχο. Δεν είναι τυχαίο ότι, ας πούμε, υπήρχαν αυξομοιώσεις Ιούνιο-Ιούλιο που όλες οι μετρήσεις περίπου συγκλίνανε στο 30, ακόμα και από εταιρείες που βρίσκαν συνήθως πιο χαμηλά, κάπως 28-28,5, και υπήρχε και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, ξέρεις, το οποίο δεν φαινόταν και το μετράμε. Είχε ανέβει ο βαθμός βεβαιότητας της ψήφου, δηλαδή αυτή που δηλώνει Νέα Δημοκρατία, είχε ανέβει το ποσοστό. Τους κάνουμε μία ερώτηση σε όσους δηλώνουν οποιοδήποτε.
0: Πριν το καλοκαίρι αυτά.
1: Ναι, μέχρι τέλος Ιουλίου πάντα μιλάω.
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου, ναι.
1: Τα διάφορα ρεπορτάζ που διάβαζα στην παραλία ότι το τάδε κόμμα είναι στο 3.
0: Ρεπορτάζ παραλίας, ωραία.
1: Με εκνευρίζαν αν δεν γέλαγα, ας πούμε. Ναι. Κάποιος, αν είχα κουράγιο, έπαιρνε και τηλέφωνο. Λέω, πού τα βρήκατε αυτά. Λοιπόν, τότε φαινόταν, εκεί στο τέλος Ιουλίου τέλος πάντων, ότι είχε στην ερώτηση, είστε σίγουροι, ας πούμε, θα ψηφίσετε το κόμμα που δηλώνετε, όποιο κόμμα, ή μπορεί και να αλλάξετε μέχρι τις εκλογές. Είχε ανέβει σημαντικά. Αυτό δεν είναι συσπήρωση. Αυτό είναι ο βαθμός βεβαιότητας ψήφου. Δηλαδή αυτή που δηλώνει.
0: Αυτό δεν είναι λογικό να γίνεται όσο πλησιάζει η κάλπη, δηλαδή να αποκρισταλώνεται η άποψη του ψηφοφόρου. Ναι, δηλαδή σήμερα, αν με ρωτήσεις, δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Αλλά αν σήμερα ήταν η μέρα εκλογών και μετά την εκπομπή έπρεπε να πάω να ψηφίσω, φαντάζομαι θα είχα πάρει μια απόφαση.
1: Βέβαια, και έχουμε πάρει μια πολύ καλή γεύση από την αρχή του χρόνου σταδιακά. Δηλαδή πάντα κάναμε, λέμε ότι κάναμε την κατανομή αναλογικά των αναποφάσιστων με βάση τη τάση σε αυτούς που απαντάνε. Από τις αρχές του χρόνου, τουλάχιστον στις δικές μας έρευνες, η μισή αναποφάσιστη περίπου, να ξέρεις, ότι απαντούσαν στις ερωτήσεις. Άρα η κατανομή λάβαινε υπόψη τις απαντήσεις. Δηλαδή ρωτάγαμε ανάμεσα σε ποια δύο κόμματα λατεύεσαι, σε ποιο είσαι πιο κοντά, μήπως σκέφτεσαι να απέχεις. Άρα αυτό έδειχνε κλίμα ότι ανεβαίνει το τέμπο, ανεβαίνει η πόλωση, ανεβαίνει η συνέστηση ότι πλησιάζουμε προς τις κάλπες. Νομίζω ότι θα το δούμε πιο έντονα το επόμενο διάστημα, γιατί θα δοθούν μάχες τις οποίες πέρα από τη δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, έκτη θέση κρίνεται η διακυβέρνηση χώρας. Δεν, αυτό είναι το μείζον στις εκλογές καταρχάς.
0: Ναι, και νομίζω ότι με αυτό ως επιχείρημα φαίνεται ότι πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία σε εκλογές. Δηλαδή, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιος θα είναι ο συνομιλητής εν ώψη ενδεχομένως κρίσιμων εθνικών ζητημάτων, ποιος θα κάνει καλύτερες διαπραγματεύσεις, ποιος μπορεί να σταθεί περισσότερο στην Ευρώπη. Έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναλαμβάνει η χώρα την 1η Ιουλίου, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Αυτό είναι το αφήγημα, το κυβερνητικό, η ρητορική όλων των παραγόντων, των κυβερνητικών στελεχών που εκφράζουν την κυβέρνηση, εκεί κινείται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μα πέρα από την πρωτοκαθεδρία, η οποία είναι καθαρή, εδώ τα λέμε, γιατί βρίσκαμε τη Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο, επαναλαμβάνω, στο 30, και το ΣΥΡΙΖΑ, την Ελλάς, κοντά στο 17%, ναι, με σύμπλην μικρό. Λοιπόν, υπήρχε μια πολύ καθαρή διαφορά, έτσι δεν είναι? Άρα είχε την πρωτοκαθεδρία, αλλά είχε κάτι ακόμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα δεν έχει πείσει κάποιο κόμμα ή κάποια ομάδα κομμάτων ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Με τη, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ως εξής. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, την απεχθάνεται, θέλει να τη ρίξει ή θέλει να τη ψηφίσει για να τη στηρίξει. Εμφανίζεται ως κόμμα που έχει ένα σχέδιο. Μπορεί να διαφωνείς, να συμφωνείς. Αυτό δεν έχει, δεν το βλέπουμε, δεν το έχουν κατακτήσει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Θα δούμε και μετά τη διεθνή έκθεση, γιατί θα παρουσιάζουν θέσεις, προτάσεις. Δεν το έχει άλλο κόμμα αυτή την ώρα. Είναι σαν να πηγαίνει
0: ένα κόμμα.
1: Χωρίς εναλλακτική πρόταση.
0: Να σε ρωτήσω αν το έχεις μελετήσει, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι από το 2016 Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή δύο μήνες, τρεις μήνες μετά την εκλογή του στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη σε όλες τις έρευνες όλων των εταιριών. Δεν έχει πέσει ποτέ στη δεύτερη θέση. Και βεβαίως και στις εκλογές που μεσολάβησαν. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο τέτοιο προηγούμενο.
1: 10 χρόνια. Δεν υπήρχε προηγούμενο. Και βέβαια σε αυτά τα 10 χρόνια μεσολάβησαν τρεις εκλογικές μάχες, μεσολάβησαν δύο ευρωεκλογές, μεσολάβησαν εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν και με σημαντικές διαφορές. Δεν κέρδισε με ένα 2% ή 3%, ας πούμε, δεν είναι.
0: Το περίεργο λοιπόν, που εγώ αν ήμουν σε ένα επιτελείο ενός κόμματος αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να ψάξω να βρω τι δεν κάνει σωστά, ειδικά τα κόμματα, για να τα λέμε τα πράγματα, το όνομά τους, η Ελλάς του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, τι δεν κάνουν σωστά και δεν κατάφεραν να αμφισβητήσουν αυτή την κυριαρχία, πρώτο καθεδρία, ακόμα και μειωμένη αν είναι, της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και μειωμένη να είναι, πάλι πρώτη είναι, πάλι νικητρία θα είναι, δεν ξέρω αν θα διαμορφώνεται και πώς θα διαμορφώνεται η κυβέρνηση μετά τις εκλογές, πρώτες μία ή δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει πάλι πρώτη είναι.
1: Φάνηκε μια ικανότητα να αναγνώσει, και μιλάω από την αρχή, γιατί τώρα κρίνεται βέβαια και για το έργο της θετικά ή αρνητικά, δεν είναι. Φάνηκε μια ικανότητα να αναγνώσει καλύτερα την πραγματικότητα, την καινούργια που διαμορφωνόταν, ας το ονομάσουμε μεταμνημονιακή περίοδο, και έχοντας δει και το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ενώ οι άλλες δυνάμεις δείχνουν να παραδέρνουν για να αναζητήσουν στίγμα που πρέπει να εκπέμψουν και να πείσουν κόσμο.
0: Αυτό περισσότερο νομίζω ότι πάει προς τη Χαραλή Τρικούπη και το ΠΑΣΟΚ αυτό το σχόλιο. Διότι είχε μια ευκαιρία, κόντεψε να φτάσει δημοσκοπικά στο 20% και μετά απόλυσε αυτή τη δυναμική και εμφανίστηκε και ο κ. Τσίπρας και φαίνεται να μην είναι εξασφαλισμένη, ίσως δημοσκοπικά τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, να είναι στην τρίτη θέση.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει απόλυτο δίκιο. Έχασε μια μοναδική ευκαιρία. Επί δύο χρόνια και παραπάνω ίσως βρέθηκε με τη Νέα Δημοκρατία να περνάει από διάφορα γεγονότα, στα οποία ένα περίοδος έπεφτε και 2-3 μονάδες, έτσι δεν είναι? Ας πούμε ο ΠΚΠ πέρυσι, η συλλαλητήρια αρχές του χρόνου πέρυσι, ή και παλιότερα βλέπαμε σκαμπανεβάσματα και ομάδες να είναι δυσαρεστημένες. Ταυτόχρονα όμως βλέπαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λόγω του αποτελέσματος του 23 οδηγόταν από το κακό στο χειρότερο, διασπάσεις, αποχωρήσεις. Με την τακτική που ακολούθησε, νομίζω ότι απόλεσε ότι είμαι δύναμη εξουσίας. Δηλαδή μιλούσε περισσότερο συχνά σαν μια ας πούμε αντιδεξιά δύναμη, η οποία και πολλές φορές με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλάγα και με άλλα στελέχη του αντιπολίτευσης. Λέγαμε το Μητσοτάκης πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πω η Ελλάδα καταστρέφεται, ο κόσμος πεθαίνει στους δρόμους και αυτά. Δεν βγάζεται κάτι. Πώς να το πω. Μετά, ξαφνικά, ενώ τότε που πλησίασε το 20% δημοσκοπικά, που ήταν κάπου εκεί, το μυστικό ήταν ότι από τις ευρωεκλογές μέχρι εκείνη τη στιγμή, μετά τις εκλογές που ξαναβγήκε ο Νίκος Αντωνιάδης, ήταν εστωριακά πρώτη στο χώρο του κέντρου, γιατί είχε πτώσει η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά, ενώ φαινόταν ότι έχει ανοίξει διάδρομο, επέλεξε μια στροφή, ας τη βαφτίσω προς τα αριστερά, ξέρω εγώ. Το οποίο δεν φάνηκε να αποδίδει κιόλας, να πω, δηλαδή, από άψη ανάλυση τώρα το λέω, ή πρακτικής αποτελεσματικότητας. Να έβλεπε κάποιος ότι αποδίδει αυτή η πολιτική τακτική, να πεις, συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος, αλλά
0: έχει χρόνο, έχει χρόνο το Πασόκ να επιστρέψει. Δηλαδή να έχει κερδίσει τουλάχιστον τις απώλειες αυτές έτσι όπως περιγράφονται αυτών των δύο ετών.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω πάρα πολύ καθαρά ότι το επόμενο, ο επόμενος μήνας, το επόμενο δίμηνο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το Πασόκ. Και γιατί έχασε χρόνο, και γιατί, για να μην κρύβομαστε, με βάση τα δημοσκοπικά, τον Ιούλιο η διαφορά μεταξύ Ελλάς και Πασόκ έπεσε 6 μονάδες. 6 μονάδες, συγγνώμη, δεν είναι μικρή διαφορά. Αν το Πασόκ εδρεωθεί η εικόνα στις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να βάλω και του Οκτωβρίου, ότι είναι μια δύναμη γύρω στο 10 με 11, γιατί εκεί το βρίσκαμε, στην εκτίμηση ψήφου, νομίζω ότι θα βρεθεί μπροστά σε κίνδυνο ανάπτυξη φυγόκεντρων δυνάμεων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό θα το φέρει μπροστά σε νέα.
0: Που σημαίνει δηλαδή και πιο κεντρώοι μετριοπαθείς ψηφοφόροι θα στραφούν ή θα επιστρέψουν, γιατί και το 19 και το 23 υπήρχε μια τέτοια τάση προς τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πιο ριζοσπαστική, αν θέλεις, σχηματικά να το πούμε, αριστερή ψηφοφόροι θα προτιμήσουν την Ελλάς του κ. Τσίπρα.
1: Μια ανάλυση που κάνουμε και το βρίσκω μόνιμα, δηλαδή στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ, λοιπόν, το 20% θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μα τι σημαίνει αυτό? Απ' την άλλη υπάρχει ένα 18 με 20% που βλέπει, δεν απορρίπτει, σου λέει μήπως κοινή λύση, τον Αλέξη Τσίπρα. 20 και 20, λέω σχηματικά. Σημαίνει κάτι λιγότερο από το μισό Πασόκ.
0: Από τους ψηφοφόρους
1: Πασόκ. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι αν στον κόσμο του Πασόκ, γιατί το κόσμο του Πασόκ, ακόμα και όταν βρέθηκε στο 4 και στο 5%,

0: και δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν οι καραμπόλες, τι χάνει κάθε κόμμα, τι παίρνει κάθε κόμμα. Άρα πρέπει να δει πάρα πολύ σοβαρά την παρέμβασή του στη διεθνή έκθεση. Το επόμενο δίμηνο, κατά τη γνώμη μου, είναι κρίσιμο για το στίγμα που θα εκπέμψει. Γιατί δεν κερδίζει ούτε από τα αριστερά, και μάλιστα δεν κερδίζει, αλλά τώρα έχει και Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ούτε από το κόσμο του κέντρου, στο οποίο επανεμφανίζεται και υποδιεκδικεί ασφαλώς και μεγαλύτερο κομμάτι του ο κυρίαρχος σε αυτόν τον χώρο, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας πούμε, αυτό δείχνουν όλες οι έρευνες. Άρα έχει κινδύνους μπροστά του.
1: Θα σου ζητήσω, θα πάμε σε ένα μικρό, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να παραμείνει στη γραμμή. Μιλάμε πάντοτε με τον Ζαχαρία Ζιούπη, πολιτικό αναλυτή, και προσπαθούμε να ακτινογραφήσουμε τη νέα σεζόν που ξεκινάει. Να παραμείνει στη γραμμή και επιστρέφουμε για λίγο. Έχω δύο ακόμη ερωτήσεις να σου θέσω.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Εδώ είμαστε πάλι, 1:30 λέει η ώρα, Κυριακή μεσημέρι, έρχεται στο 105,8, με το ίδιο πάντο το πλήρωμα, Νίκο Ψωμιάδη, στη ρύθμιση στον ήχο Μαρία Σφυρόερα, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εδώ στην ροή, Βασιλική Κολτσίδα ήταν όλη την εβδομάδα, στην οργάνωση της παραγωγής, ο Νότης Ανανιάδης είναι στο μικρόφωνο, και συνεχίζουμε με δύο ακόμη ερωτήματα που έχουμε κρατήσει, να συνομιλούμε για το πολιτικό σκηνικό με τον Ζαχαρία Ζιούπη. Το ένα ερώτημα, αγαπητέ, το γνωστό πολιτικό αναλυτή Ζαχαρία Ζιούπη. Το ένα ερώτημα, αγαπητή Ζαχαρία, έχει να κάνει ακριβώς με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, η επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό 2 χρόνια μετά την παρέτησή του από την Βουλή, από την έδρα του στη Βουλή, και την αποχώρησή του ουσιαστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε την, θα έλεγε κανείς, τα χαρακτηριστικά σεισμού, αλλά είχε την κατάκτηση μιας δεύτερης θέσης με ένα νέο κόμμα, αλλά σε επίπεδο, τουλάχιστον έτσι δείχνανε οι μετρήσεις μέχρι τέλη Ιουλίου, αλλά σε επίπεδο περίπου εκείνου που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν παρτήθηκε, έτσι δεν είναι? Αυτό τι σημαίνει?
0: Καταρχάς να πούμε ότι για τον Αλέξη Τσίπρα είναι σαν να εργάστηκαν, σαν να του άνοιξαν διαδρόμος, και συνδέεται με τη συζήτηση που κάναμε πριν με το Πασόκ, αλλά και με την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να ανοιχτεί, να ξαναδεί συμμαχία πιθανά με την αριστερά, δεν ξέρω με τι άλλες δυνάμεις, να εμφανίσει ένα στίγμα κτλ. Είναι σαν να εργαζόντουσαν όλοι για να ανοίξουν αυτούς τους διαδρόμους. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, πάει στο 15-15,5 τον Ιούνιο και πάει εκεί περίπου στο 17 τον Ιούλιο. Το 17 είναι σημαντικό ποστό, το φέρνει δεύτερο, το φέρνει 6 μονάδες πάνω από το Πασόκ. Απ' την άλλη δεν είναι για σαμπάνιες, τα έλεγα εγώ, δηλαδή με την έννοια ότι ακόμα δεν είναι δύναμη που μπορεί να πει ότι εγώ απειλώ το Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ναι, αυτό που κρατάω εγώ είναι μια τελευταία δήλωσή του, ότι στις δεύτερες κάλπες, προκειοφλήρη δηλαδή ότι στις πρώτες θα χάσει, στις δεύτερες κάλπες μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή. Είναι κάπως περίεργο. Δεν είναι. Τουλάχιστον ο Πασόκ έλεγε πρώτη με μία ψήφο διαφορά. Άλλο αν καταγράφω όταν μέχρι τέλη Ιουλίου στην τρίτη θέση. Αλλά έβαζε ένα στόχο. Τώρα είναι ένας, μάλλον θα έλεγα, όχι μετριοπαθής, τοπαθής στόχος. Η αφήγηση ότι καλά οι πρώτες κάλπες, αλλά αν πάμε καλά στις δεύτερες μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν ξέρω. Δεν το έχω ακούσει από κόμμα εξουσίας ξανά αυτό. Αν κάνω λάθος, με διορθώνεις.
0: Προφανώς στην όλη περιγραφή σε αυτό το αφήγημα, στη σκέψη νομίζω έχει ότι ή την ελπίδα, σενάρια που διαβάζουμε, ότι

0: Αν θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, θα κόψει 3-4 μονάδες, που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοι γράφουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24-25, δεν θα πάρει μπόνους. Και αν πάρει 24-25 και ο Αλέξης Τσίπρας πάρει 20-21, το παιχνίδι παίζεται. Αυτά όμως με τις αναλύσεις μέχρι στιγμής που έχουμε κάνει δεν φαίνονται πιθανά. Οι προκλήσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι μεγάλες, γιατί πρόσεξε, με αυτό είναι ένα ακροατήριο βασικά κεντροαριστερό και λιγότερο αριστερό που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το 17%. Ο χώρος του κέντρου από την περίοδο, από πέρυσι το Σεπτέμβριο που μετράγαμε την περίφημη δυνητική ψήφο, φαινόταν ο χώρος του κέντρου να είναι σχεδόν αδιάφορος. Δηλαδή να μην μετακινείται κάτι. Έχει πρόβλημα στο χώρο του κέντρου να ανέβει και νομίζω ότι μπορεί να του κοστίσουν και άλλα πράγματα. Σου να ποτέ δεν κατάλαβα την ξαφνική επίθεση στο ΠΑΣΟΚ με τα δάνεια. Ήταν μια ζήτηση που γινόταν πριν 15 χρόνια για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά όμως για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, γιατί δέχτηκε επίθεση όμως. Εδώ να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δέχτηκε επίθεση για τους πόρους που έχει. Οπότε είναι κάπως σαν αντεπίθεση η αναφορά στα δάνεια.
0: Απλά η δικιά μου γνώμη τώρα θα σου πω. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αρκετά έμπειρος. Το θεωρώ πολύ έμπειρο τακτικιστή. Δηλαδή καλό. Και αν απευθύνεται σε ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ για τον Α ή τον Β λόγο, είτε για να τους τραβήξει, είτε για δεν ξέρω τι πολιτικές εξελίξεις έχουν να τους κάνουν μια πρόταση συνεργασίας, αυτό το θέμα δεν το ανοίγει. Θα έλεγα ακόμα και όταν προκαλείσαι. Επίσης, η στάση αυτή δεν θα πάρω κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής του βγήκε καταρχήν.
1: Αν και φαίνεται ότι θα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.
0: Ναι, έχει όρια όμως. Έχει όρια, έχει μια συγκεκριμένη δυναμική. Χρειάζεται εφεδρίες. Και εφεδρίες θα έχει από ό,τι φαίνεται μπορεί μόνο από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Όπως φαντάζομαι κάποια στελέχη έμπειρα χρειάζονται σε μια τελική μάχη. Όμως αυτή η στάση σε τμήματα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπων που αναζητούν ένα τρόπο έκφρασης, φαίνεται και λίγο σαν αλαζονία. Δεν είναι, σου λέει, θα πέρασουμε face control και μιλάμε για στελέχη που έχουν χρόνια.
1: Είναι με άλλο τρόπο η τιμωρία του εξώστη, όταν παρουσίασε το βιβλίο του, που έβαλε στον εξώστη, δηλαδή στον πάγκο, και όχι στις πρώτες θέσεις, όλα τα ιστορικά, θα λέγαμε, στελέχη της κυβέρνησης του.
0: Βέβαια,
1: θα
0: ήθελα... κρίνονται από στην επειδή θέλω να είμαι κυνικός, στην πολιτική τακτική, στη στόχευση, όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν φτάσουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο και ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 16-17, κάπου θα δείχνει ότι σκαλώνει, ή αν έχει μια τάση πτώση. Αν ανέβει, θα είναι αλλιώς. Δηλαδή, έστω και λίγο.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω. Λοιπόν, σε κάλεσα ως πολιτικό αναλυτή, έτσι για να δούμε το νέο σκηνικό. Αλλά οπωσδήποτε η ιδιότητα του δημοσκόπου δεν φεύγει από μέσα σου. Είσαι διευθυντής πολιτικών ερευνών της Opinion Poll. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, πότε νομίζεις. Όχι, δεν θέλω να μου πεις νούμερα, αλλά πότε νομίζεις ότι είναι η κατάλληλότερη περίοδος να ακούσουμε προσεκτικά τις έρευνες? Ξέρουμε ότι και την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχουμε έρευνες, να αρχίσουν να δημοσιεύονται δηλαδή, αλλά πότε αποκρισταλώνεται η όποια δυναμική αναπτυχθεί από τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη και την επιστροφή στην κανονικότητα, στην κανονική πολιτική ζωή? Πότε, ποια είναι η περίοδος που...
0: Θα σου πω την άποψή μου, γιατί κάθε εταιρεία κανονίζει το χρονοδιάγραμμα και τα λοιπά. Εγώ πάντα είχα μία άποψη, καταρχάς, ότι καλύτερες δημοσκοπήσεις είναι όταν έχει επιστρέψει ο κόσμος κοντά στο άνοιγμα των σχολείων, έλεγα πάντα. Δηλαδή ο άλλος έχει γυρίσει, έχει μετρήσει τη τσέπη του, κοιτάει τους λογαριασμούς, πάνε τα παιδιά σε σχολεία, έξοδα, μπαίνει σε μία κανονικότητα και απαντάει. Τώρα, για φέτος, κατά τη γνώμη μου, το να κάνεις, επειδή είναι νωρίς η έκθεση, να έχει κάποιος αγωνία να δώσει αποτέλεσμα 29 του μήνα, πριν ένα μήνα είδαμε έρευνες. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο επιλογές. Ή εμφανίζεις μία πριν την έκθεση και μία μετά την έκθεση, μετά από όλο το κύκλο όλων των πολιτικών αρχηγών, ή αν κάνεις μία, που εδώ που τα λέμε τα κανάλια, μία θα κάνουν. Σε δύο εβδομάδες δεν μπορεί να εμφανίσουν δύο έρευνες. καλό είναι να αρχίσεις να τι κάνεις όταν θα έχουν μιλήσει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, θα έχουν ανοιχτεί όλα τα χαρτιά, θα έχουν κατατεθεί όλες οι προτάσεις. Τότε το αποτύπωμα νομίζω ότι θα είναι καλύτερο.
1: Να περιμένουμε λοιπόν το Σεπτέμβριο, το θερμό Σεπτέμβριο, το με την έκθεση.
0: Από ένα σημείο και μετά θα έχει βροχή.
1: Τα πρωτοβρόχια.
0: Ξέρεις, γελάω τώρα γιατί με παίρνει όλο τηλέφωνο, μέτραγε τον Αύγουστο, ξέρω, φίλοι και τα λοιπά. Λέω, τι να μετρά τον Αύγουστο, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάθει το εξής. Όταν κάνουμε έρευνες, κάθε μήνα, ας πούμε, που γίνονται πολλές έρευνες. Δεν κάναμε τον Αύγουστο και με πέρα τηλέφωνο ότι μήπως κάνετε και κρύβετε τα στοιχεία.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το μικρόβιο δεν φεύγει, όχι μόνο από την πολιτική και από τους δημοσιογράφους. Να παραδεχτώ ότι και εγώ σε έπαιρνα στις διακοπές από σε παραλίες έβρισκα εσένα, σε βουνά ήμουν εγώ να ρωτάμε να κάνουμε την ίδια κουβέντα. Λοιπόν, χαρά μου η επικοινωνία μαζί σου, Ζαχαρία, ο Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής. Με αυτή την ιδιότητά του, διαβάζουμε στο Liberal, επέστρεψε και κάνει κάθε μέρα ένα σχόλιο, μια σύντομη πολιτική ανάλυση, με αυτή την ιδιότητα εν όψη του θερμού πολιτικού φθινοπόρου που ούτως ή άλλως μας βάζει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε όμως και τις έρευνες για να τα ξαναπούμε.
0: Κουράγιο θέλει η επόμενη περίοδος.
1: Υπομονή.
0: Και υπομονή.

0: Εδώ είμαστε, Ερκνιτ Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Αν είχαμε κοντά μας τον μεγάλο Γιάννη Διακογιάννη, θα έλεγε μπαίνουμε στο τελευταίο βιράζ. Είναι 2 παρά 20, τελευταίο 20 λεπτό αυτού του διόρου. Και όπως είχαμε πει στην αρχή, είχαμε μια εκκρεμότητα. Είχαμε μια σκέψη λίγο πριν τον Αύγουστο, ή μάλλον αρχές Αυγούστου, να κάνουμε μια εκπομπή με κοινοτάρχες, προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, εναλλακτικών προορισμών ή τέλος πάντων όχι διάσημων προορισμών. Αυτή η σκέψη είχαμε κλείσει δημάρχους από κριτικά νησιά και τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Ανατολικής Μάνης, αλλά ακυρώθηκε διότι πέσαμε πάνω στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική και όλο το ειδησιογραφικό τμήμα της ΕΡΤ, όλη η ΕΡΤ News και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση ήμασταν για 4 μέρες απασχολημένοι στο κυριολεκτικά εκείνο πύρνο μέτωπο. Πέρασε ο καιρός και σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, σε μία από αυτές τις περιοχές που είχαμε πει να αναδείξουμε κατά κάποιο τρόπο, άνοιξαν οι ουρανοί. Δηλαδή μια πρωτοφανής πλημμύρα στη Μάνη, μια απίστευτη, δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή νομίζω Νεροποντή, κάπως πάγωσε πάνω στην καρδιά του καλοκαιριού, εκεί που οι άνθρωποι περιμένανε να πάνε διακοπές, που οι επιχειρηματίες περιμέναν να υποδεχτούν τους τουρίστες, έγινε ο κακός χαμός. Αυτό πέρασε νομίζω. Είχαμε λοιπόν αυτή την εκκρεμότητα και είπαμε να μιλήσουμε με τον Βασίλη Βασιλάκο, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικής Μάνης. Κύριε Βασιλάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Ρανιάδη. Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Καλημέρα κορώνα που λέτε εσείς. Κορώνα που λέτε εσείς. Που σημαίνει...
1: Τους φίλους μας προσφωνούμε κορώνα μου στη Μάνη.
0: Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με το στέμα και τα βασιλικά.
1: Όχι, είναι πολύ παλιότερη έκφραση.
0: Είναι το φίλο, ναι. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Βασιλάκο, είπα σωστά ότι έχετε ξεπεράσει αυτό το... την ευθνίδια καταστροφή.
1: Είσαστε... Έχει... ξεπεραστεί το πρόβλημα κατά 95%. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο κομμάτι της αλήπας, το οποίο δουλεύουν πυρετοδότα συνεργεία του Δήμου να αποκατασταθεί οποιαδήποτε βλάβη στο δόστρωμα κτλ. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη αυτές τις μέρες στην Ανατολική Μάνη. Δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος συνεχίζει και μας επισκέπτεται.
0: Άρα είναι ό,τι πρέπει για τους ρομαντικούς επισκέπτες που επιλέγουν το Σεπτέμβριο για τις διακοπές, έτσι.
1: Θεωρώ ο καλύτερος προορισμός για το Σεπτέμβριο και αντιμετωπικιστής είναι ο κοινοτάρχης.
0: Και πιο ειδικά ο Κότρουνας, όπου είναι η έδρα σας, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Όταν λέμε Ανατολική Μάνη, είναι τα χωριά... Εντάξει, το λέει η περιγράφη, η μέσα Μάνη που λέγαμε παλιότερα.
1: Η Ανατολική Μάνη.
0: Από πού ξεκινάει μέχρι πού φτάνει?
1: Βεβαίως, ξεκινάει από τον όρμο του Σκουταρίου και φτάνει μέχρι το Τέναρο. Εμείς τη Μάνη την προσφωνούμε προς Ηλιακή, γιατί είναι η πρώτη η οποία βλέπει ήλιο.
0: Μάλιστα. Και το Τέναρο, σωστά λέω ότι είναι ένα πολύ ωραίο σημείο και είναι το νοτιότερο της υπηρετικής Ελλάδας, έτσι.
1: Ναι, της υπηρετικής Βαλκανικής Χερσονήσου, βεβαίως.
0: Της Βαλκανικής Χερσονήσου, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ωραία. Κάντε λίγο διαφήμιση στην γειτονιά σας, στην περιοχή σας.
1: Νομίζω ότι η Μάνη βρίσκεται σε ρυθμούς ανάπτυξης και θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς για ήσυχες και ποιοτικές διακοπές. Μπορείτε στον Κότρονα να βρείτε τα πάντα, όπως οργανωμένη παραλία, εστιατόρια, είναι δύο, είναι η ψαροταβέρνα Ακρογιάννη και το σχολαρχείο, το οποίο είναι 300 μέτρα παραπάνω, το Crown, η καφετέρια. Πιο δίπλα στο νύφι είναι ένα-δύο μαγαζάκια εξαιρετικά. Στην Κοκάλα υπάρχει η ταβέρνα της Πολυτίμης. Είναι γενικότερα ένα ωραίος προορισμός για να...
0: Είναι διάσημος και οδυρός που είναι από την άλλη πλευρά. Είναι προς Ηλιακή Μάνη, αλλά Μάνη πάλι, έτσι.
1: Βέβαια, από εκεί είναι προσκερά Μάνη.
0: Από σκερή.
1: Προς Ηλιακή είναι εδώ. Στην αποσκερή Μάνη τα σπήρα του Δήρου μπορεί να επισκεφτεί κάποιος. Το Γερολιμένα, το οποίο είναι εξαιρετικό μέρος για τις διακοπές τους. Στο λιμένι, το οποίο είναι ας πούμε το πιο προηγμένο σημείο της περιοχής, με αρκετά...
0: Στο λιμένι που έχει, αν είσαι τυχερός, βρίσκεις και θαλάσσιες χελώνες μπορεί να δεις, έτσι να κολυμπάνε δίπλα σου.
1: Αν είσαι άτυχος, γιατί δαγκώνουν οι δικές μας, αλλά
0: Δεν είναι 20, δεν μπας να τις χαϊδέψεις, θα τη δεις από μακριά, έτσι.
1: Ναι, από μακριά βέβαια, δεν μπορείς να τις χαϊδέψεις. Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Γιατί επιτίθεται βέβαια. Είναι λίγο πρόβλημα εκεί, αλλά εντάξει, έχει ξεπεραστεί, έχει σταματήσει ο κόσμος να τις ταΐζει και να τις χαϊδεύει.
0: Υπάρχουν καταλήμματα. Και η απόσταση πια δεν είναι μεγάλη από την Αθήνα τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
1: Από την Αθήνα με μια μέση ταχύτητα 100-120 χιλιόμετρα, ό,τι ορίζει και η νομοθεσία, ας πούμε, στην Εθνική Οδό, είναι γύρω στις 3 ώρες με 3 και 1 τέταρτο. Είναι κοντά σχετικά οικονομικά μέρη, θα μπορούσα να πω. Και οι κλίνες και τα εστιατόρια είναι, θεωρώ, ένας καλός προορισμός για διακοπές. Και ακόμα και για ένα Σαββατοκύριακο να ξεφύγει και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και το χειμώνα.
0: Α, έχετε προορισμούς και χειμερινούς.
1: Εννοείται. Είναι πολλοί ταξιδιώτες που προτιμούν τη Μάνη και το χειμώνα ακόμα για να κάνουν τις διακοπές τους, είτε να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο ξενιασιάς.
0: Και έχετε καταλήμματα, δηλαδή λειτουργεί, εννοείται. Θέλω να πω.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Η Μάνη είναι ζωντανή 365 μέρες το χρόνο.
0: Παρά το γεγονός ότι δεν είστε διάσημοι για τις παραλίες σας, δεν είναι διάσημοι μάλλον για τις παραλίες, έχει κάποιες, νομίζω...
1: Φιλοδοξούμε ότι θα γίνουμε, κύριε Ανανιάρη.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν έχει αμμουδιές. Έχει στο Μαρμάρι, το Σκουτάρι, τον Κότρονα...
1: Έχει στο Μαρμάρι, στο Σκουτάρι, στο Κότρονα, στο Μαυροβούνι.
0: Α, το Μαυροβούνι.
1: Υπάρχουν και αμμουδιές. Βέβαια, εντάξει, είμαν είναι ένας πετρόλης τόπος, ναι. Όπως και οι περισσότερες παραλίες οι οποίες έχουμε, γενικότερα η ακτογραφή μας είναι... Μπότσαλο, ας πούμε, και Χαλίκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, προορισμός Μάνη. Εμείς, κύριε Βασιλάκο, είχαμε κανονίσει να βγούμε αρχές Αυγούστου μαζί και με άλλους μικρούς προέδρους δημοτικών κοινοτήτων ή δημάρχους μικρών νησιών. Είχαμε κλείσει τον δήμαρχο του Αγίου Ευστρατείου, τον δήμαρχο Μεγανησίου, των Οθωνών πάνω από την Κέρκυρα και εσάς. Δυστυχώς οι φωτιές εκείνες, ναι. η δισογραφία, η τρέχουσα, μας υποχρέωσαν να ακυρώσουμε εκείνη την εκπομπή. Κρατήσαμε εσάς ακριβώς γιατί σας θυμηθήκαμε λόγω της Νεραποντής. Μας λέτε λοιπόν ότι ξεπεράσατε τα προβλήματα κατά 95%, ότι είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε, ναι. έστω και τώρα τουρίστες, και μας δώσετε και την είδηση, δεν το ήξερα, ομολογώ, ότι και το χειμώνα λειτουργούν τα καταλήμματα 2,5-3 ώρες από την Αθήνα. Είσαστε παραμένοντα πολύ ενδιαφέρον προορισμός και για το χειμώνα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά μέχρι το χειμώνα έχουμε Σεπτέμβρη και Οκτώβρη που είναι καλοκαιρινή περίοδος.
1: Είναι καλύτερη περίοδος να επισκεφτεί κάποιος τη Μάνη, ο Σεπτέμβρης ή Οκτώβρης, κύριε Μενιάδη.
0: Μας βάζετε ιδέες, λοιπόν.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκο.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλή
0: σας μέρα. Ο Βασίλης Βασιλάκος, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Ανατολικής Μάνης. Όπως μας είχε εξηγήσει νωρίτερα, ήταν 5 οι δήμοι της Μάνης. Μετά τον Καλλικράτη έγιναν ένας δήμος Μάνης με έδρα το Γήθιο. Αλλά αυτοί οι δημοτικές κοινότητες παραμένουν και συνεργάζονται όλες μαζί στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο για τον υπέροχο αυτό εξωτικό κατά κάποιο τρόπο, οπωσδήποτε εναλλακτικό προορισμό που δεν τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας όπως τα γνωστά μεγάλα νησιά, Μήκο, Σαντορίνη ή και γνωστά μεγάλα από άποψη προβολής νησιά και μεγάλα νησιά που επίσης προβεβλημένα όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Κρήτη. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα και υπάρχει, όπως είπαμε, μπορεί να φτάσαμε στο τέλος του Αυγούστου, υπάρχει και η, εν πάση περιπτώσει, ο γλυκός Σεπτέμβριος και ο πολύ καλός Οκτώβριος, που αν δεν έχει υποχρεώσεις είναι ό,τι πρέπει για διακοπές. Πόσο μάλλον που ο κ. Βασιλάκος μας έδωσε κατά κάποιο τρόπο και την είδηση, να προβάλλουμε ότι υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν, λειτουργούν καταλήμματα και το χειμώνα. Μάνι λοιπόν, μάνι, γιατί όχι.

Εδώ είμαστε, μάλλον για λίγο ακόμα θα είμαστε εδώ. Έρθιν Ζέλ 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Προσπαθήσαμε αυτό το δίωρο, το πρώτο της νέας σεζόν, να τα δούμε λίγο απ' όλα. Δηλαδή να δούμε τη μεγάλη εικόνα, τη γεωπολιτική, με τον διεθνολόγο Θόδωρο Τσίκα, τόσο στη γειτονιά, την ευρύτερη και ταραγμένη γειτονιά, όσο και στην πιο κοντινή γειτονιά μας, ως όμοιροι της γεωγραφίας που πάντοτε όλοι είμαστε. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι εκείνες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτό το πεδίο, πόσο μάλλον που πολλές φορές αυτές οι σχέσεις αντανακλούν και στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον πολιτικό αναλυτή Ζαχαρία Ζούπη. Είναι και πολιτικός ερευνητής, με την έννοια ότι διευθύνει τις πολιτικές έρευνες της εταιρείας Οπινοπόλ, αλλά δεν κάτσαμε να μετρήσουμε, να συζητήσουμε για μετρήσεις, πόσο μάλλον που τον Αύγουστο δεν υπάρχουν, δεν γίνονται, αλλά είδαμε μαζί και το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, ένα αναμενόμενο θερμό φθινόπωρο και με μία άνοδο των πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη, που ούτως ή άλλως είναι ορόσημο προεκλογικό, γιατί την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές, εκεί συμφωνούμε όλοι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές, αλλά τι είναι η άνοιξη, 5-6 μήνες, 7. Και επειδή είπαμε άνοιξη, φθινόπωρο, καλοκαίρι, χειμώνας, είπαμε μια που χρωστούσαμε σε ακριτικούς προορισμούς, εναλλακτικούς προορισμούς, όχι τόσο προβεβλημένους προορισμούς, μια εκπομπή που ακυρώθηκε λόγω των μεγάλων πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική, όταν όλοι μας, όλο το ειδησογραφικό τμήμα της έρτινης και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ασχολιόταν με αυτό το πραγματικά κυριολεκτικά πύρινο μέτωπο, κρατήσαμε την Μάνη, την Ανατολική Μάνη, μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας εκεί, τον κύριο Βασίλη Βασιλάκο, που μας περιέγραψε τι μπορεί κανείς να κάνει στην ευρύτερη Μάνη, τι μπορεί να δει, που να πάει, και μας είπε ότι ανοιχτά είναι, έχουν ξεπεράσει την αεροποντή, την πλημμύρα που τους χτύπησε αρχές Αυγούστου, δεν υπάρχουν προβλήματα, εκεί είναι, μπορεί να πάει οποιοδήποτε, πόσο μάλλον που οι καλύτεροι μήνες είναι μπροστά μας, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αν δεν έχει παιδιά και υποχρεώσεις φυσικά, αλλά μας είπε γιατί και το χειμώνα είναι ανοιχτά και το χειμώνα μπορεί να επισκεφθεί κανείς αυτό το υπέροχο μέρος, το νοτιότερο άκρο της Υπηρωτικής Βαλκανικής. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμιζε τους ήχους και βοηθούσε στην επιλογή των τραγουδιών εδώ 2 ώρες. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη στη ροή απ' έξω. Η Βασιλική Κολτσίδα όλη την εβδομάδα ήταν στην οργάνωση της παραγωγής αυτού του διόρου που παρουσίασε ο Φλίαρος, όπως μου είπαν, Νότης Ανανιάδης. Να είστε καλά. Θα τα λέμε αυτή την εβδομάδα στο ρεπορτάζ. Εκτάκτως μεθαύριο Τρίτη, πάλι 12 με 2, εδώ από το στούντιο. Δεν θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Γιατί τι κάνουμε, νομίζετε, διακοπές στις διακοπές. Τώρα, ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Earth News Radio, εδώ 105,8, με τον Γρηγόρη Νιάκα. Μείνετε συντονισμένοι, όλες οι ειδήσεις εδώ, αμέσως μετά. Να είστε καλά, τα λέμε.

0: στο φούρνο και σήμερα η χώρα. Πολλές περιοχές στο κόκκινο με σαραντάρια και βάλε. Είπαμε ότι ο Αύγουστος στα τελειώματά του μας φύλαγε τον πρώτο καύσωνα ουσιαστικά του φετινού καλοκαιριού και κάπως έτσι θα πορευτούμε μέχρι τα μέσα της εβδομάδας με την κατάσταση να αλλάζει σταδιακά από την Πέμπτη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρεία Κοιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα φορτώσουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσεις στην οικονομία. Ανακοίνωσε νέα προώρια αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία με αφορμή της αντιδράσης Άγκυρας για τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, τόνισε χαρακτηριστικά. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σοκ για τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη, με θύμα μια 45χρονη γυναίκα. 48χρονος άντρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να έχει στήσει ενέδρεξη από την πολυκατοικία στη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν. Φέρεται να την εξανάγκασε με χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις, να τη βιντεοσκοπούσε χωρίς τη συνένεσή της και να την απειλούσε. Στα ύψη και σήμερα ο υδράργυρος με 40 και 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας και την άπνοια να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σταδιακή υποχώρηση αναμένεται από την Πέμπτη. Σε πλήρη ετοιμότητα, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων για την προστασία των πολιτών. Σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άντρας που συνελήφθη για τη θανάτωση σκύλου στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Κλιμακώνεται η οικονομική και διπλωματική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο θα έχουν συνέπειες όχι μόνο για την Ιρανική οικονομία, αλλά και για χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούς είναι πλέον αμερικανικό έδαφος επανέλαβε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε δομές της Άμμου και της Λέζου μεταφέρονται από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δομών του νησιού. Και τέλος γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά, 38 βαθμοί στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη. Μπροστά σε ακόμα μία γυναικοκτονία βρίσκονται οι αρχές στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς σε είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Το όπλο που βρέθηκε κάτω από το σώμα του 48χρονου άντρα αποτύπωσε την πορεία των γεγονότων με την αστυνομία να κάνει λόγο για ενέδρα 45χρονη γυναίκα και αυτοκτονία στη συνέχεια του δράστη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ για αυτή τη νέα υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους πραγματικά σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Με αναφορά στις πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, την πορεία της οικονομίας και τη νέα πρόορη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, επανήλθε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του μετά τη μικρή αυγουστιάτικη παύση των προηγούμενων δύο εβδομάδων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερνιού, τη Γεωργία Σκητζή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αναφέρει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι και μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται για την υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα. Στέλνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν έχει αλλάξει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και συνεχίζει Γρηγόρη, επειδή έχουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
0: Είναι σαφέστατο το μήνυμα προς την Άγκυρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, και απαντά, αν το θέλεις, και στην προκλητικότητα των τελευταίων ημερών από πλευράς της Άγκυρας. Θυμίζω και τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων από την Τουρκία για την επαναφορά, με την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών, τις αντιδράσεις και για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου να σου πω, Γρηγόρη, ότι το χωροταξικό αυτό, όπως και για τον τουρισμό, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στις 11.30. Αλλά παράλληλα, να πούμε ότι αναφέρθηκε στην ανάρτησή του και στα της οικονομίας, στα της πρόορης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, συνδέοντάς την με την ανάγκη για να μην μεταφέρονται, όπως αναφέρει, οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Τονίζει ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες και να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Και παραπέμπει και ο ίδιος Γρηγόρης στην ανάρτησή του στις επικείμενες πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας να σου πω ότι ειδική αναφορά έκανε και για τις πυρκαγιές. Δυστυχώς, όπως ανέφερε, χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές και αυτό επισκιάζει οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε. Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα σε οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά και σε όλους όσοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ή να απειλούνται, αναφέρει χαρακτηριστικά, και προσθέτει ότι οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται προκειμένου να καταβληθούν, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, οι αποζημιώσεις, τα επιδόματα και ενισχύσεις στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατό. Και καταλήγει, Γρηγόρη, θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που επλήξαν για όσο χρειαστεί.
0: Πάντως, γενικώς η κυβέρνηση και στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης. Ήδη ανεβάζουν ταχύτητα, μας είπε για τη Δευτέρα, μάλιστα στην ενδιάμεση του Υπουργικού Συμβούλιου. Και όλα τα φώτα και όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο εκεί. Στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, Γεωργία.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση νομίζω ένα στίγμα θα δοθεί αύριο και στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ακριβώς όπως είπε, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο που, όπως ήδη προείπαμε, Γρηγόρη, θα έχει τα χωροταξικά για τη ΣΑΠΕ, για τον τουρισμό. Παράλληλα όμως θα έχει και την πορεία των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης ανά Υπουργείο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εκεί εδώ θα δοθεί και θα συζητηθούν και θέματα αμυγός οικονομικού χαρακτήρα και όλα αυτά, όπως είπε, ενώ συνεχίζουν να πυκνώνουν οι συσκέψεις προκειμένου να καταλήξει και να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο των εξαγγελικών του Πρωθυπουργού που θα ανακοινωθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
0: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, επικρίνει την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί Θεσσαλονίκη πριν και μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε την πρωτοφανή στα χρονικά πρέπεια του κ. Τσίπρα να επιθυμεί να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζει, και δεν είναι θέμα τύπων, αναφέρει, αλλά ουσίας. Η αλαζονία είναι πάντοτε κακό σύμβουλο για ένα πολιτικό. Από εκεί και πέρα, Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης όλοι ξέρουμε που οδηγεί. Η ιστορία είναι γνωστή, προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσον αφορά τον εκλογικό σχεδιασμό, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα πάνε για την άνοιξη του 27. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας με συνέπεια, έργο και καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Δεν θεωρούμε την εμπιστοσύνη τους δεδομένη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια νέα κρίση για τους Έλληνες πολίτες, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Τώρα, πάμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Επειδή στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη στις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι λέει λοιπόν η Χαρλά Τουρκούπη, η Ευγενία?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Χαριλάου Τρικούπη, να σου πω ότι στέκεται συγκεκριμένα στο σχολιασμό της για την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σχετικά με το χωροταξικό που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για το συγκεκριμένο λοιπόν σημείο της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αναδείξει το ζήτημα στην Κυριακάτικη αναρτησή του, προκειμένου να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση με την Τουρκία. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της γείτονας χώρας, την επιχείρηση δημιουργίας τελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της Τουρκίας της Συμφωνίας Αθηνών. Και σημειώνει ακόμη, Γρηγόρη, ο κύριος Τσουκαλάς πιο αιχμηρά στο σχόλιο του ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που εμφανίζει εαυτόν ως αναντικατάστατο πρωθυπουργό, να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να αποδοκιμάσει την Τουρκία και να επιβάλλει κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταληκτικά αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή. Να σου πω ακόμη ότι πριν από λίγο από την Ελληνική Λύση σχολίασαν πως οι συνεχιζόμενοι πανηγυρισμοί του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, εδώ η Ελληνική Λύση στέκεται σε μια άλλη διαφορετική αναφορά του Πρωθυπουργού, είναι μια αδιανόητη ενέργεια που τελικά θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν συνιστούν μόνο ανοησίες, αναφέρει, αλλά εγείρουν υποψίες για τις σκοπιμότητες οι οποίες υποκρύπτονται, τις οποίες σκοπιμότητες η Ελληνική Λύση θα διερευνήσει ποινικά.
0: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε. Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε, θα υπάρχουν αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα σίγουρα, γιατί όσο πηγαίνουμε στον δρόμο προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ για το σαφές μήνυμα προς την Τουρκία που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, είπε ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματα της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, και διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Σε υψηλούς τόνους όμως είχαμε απάντηση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετήρη στην Άγκυρα, σχολιάζοντας στη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάθμη Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από το μήνυμα που στέλνει προς την Άγκυρα και ο Υπουργός Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, σε μια εφόλιστη συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, τονίζει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα και παράλληλα σημειώνει ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε, σχολιάζοντας τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης που κλιμάκωσε την ένταση στα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο. Επίσης, επιφυλάσσει μηνύματα και προς το εσωτερικό μέτωπο ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν, ανέφερε, για να προσθέσει ότι η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Σε ερώτηση αν ζούμε το τέλος των ήρεμων νερών, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απάντησε: τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό το σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Η πολιτική αυτή ήρθε μετά από μία περίοδο παρατεταμένης και κλιμακούμενης έντασης με την Τουρκία, η οποία απειλούσε έμπρακτα την ειρήνη στην περιοχή μας και μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύραξη. Η επιλογή συνεπώς της διαμόρφωσης μιας λειτουργικής σχέσης με τη γείτονα ήταν σαφής και εθνικά ωφέλιμη. Απομείωση των κρίσεων με ταυτόχρονη πολυεπίπεδη ισχυροποίηση της Ελλάδας. Επίσης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έκανε λόγο ότι οι παραφιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μειώθηκαν, οι μεταναστευτικές ροές εξ Ανατολών ελαγιστοποιήθηκαν, τα νησιά του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου ανέπνευσαν και αναπτύχθηκαν οικονομικά και παρά τις εντάσεις δεν προέκυψε μείζον κρίση. Τέλος, να σας πω ότι έκανε λόγο ότι κανένα τετελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μόνο μερός. Αυτό επιβάλλει η Διεθνής Ένωμη Τάξη και εμείς μεριμνούμε πάντοτε αυτοτελώς ή μέσω των διεθνών συμμαχιών μας να γίνεται σαφές και να απευθύνεται προς όλους. Γρηγορή.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε εκτός συνόρων, αφού αναφερθήκαμε στα εθνικά θέματα. Πάμε εκτός συνόρων, πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα τώρα με τις κρίσιμες εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε εκ νέου στο Truth Social εικόνα που εμφανίζει τα στενά του Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος. Η αντίδρασή μας ήταν σαν σεισμός, λέει από την άλλη πλευρά το Ιράν, με τον Πεζεσκιά να παραδέχεται ότι γνωρίζει πως η κοινωνία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα, η Ιρανική κοινωνία εννοεί, την ώρα που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων. Είναι εδώ κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου στο στούντιο και θα μας βοηθήσει να ξετυλίξουμε το κουβάρι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας από αυτή τη σημαντική επισήμανση ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, σε μια εβδομάδα, που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί και πάλι το Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος.
4: Ακριβώς. Επανέλαβε τον ισχυρισμό του, πολύ σωστά ανέφερες, Γρηγόρη, μέσω του Truth Social, ότι το στενό του Ορμούς αποτελεί αμερικανικό έδαφος. Σε ανάρτηση, ανάρτησε μάλιστα και μία εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούς και τη λεζάντα από κάτω, νέο έδαφος των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά από την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση επί της Τεχεράνης. Αν οι χώρες αρνηθούν να πάρουν αποστάσεις από τις ΗΠΑ, το Ιράν θα πλήξει τα συμφέροντά τους, τόνισε. Ακόμη δεν έχουμε επιτεθεί στα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα και μέχρι στιγμής έχουμε στοχοθετήσει μόνο στρατιωτικές βάσεις. Αλλά αν θέλουν να μας επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, οι ΗΠΑ διαθέτουν πετρελαϊκές οικονομικές εταιρείες γύρω από το Ιράν και αλλού, τις οποίες θα πλήξουμε, τόνισε.
0: Mm-hmm. Τώρα, περιμένουμε τι θα πούν οι Αμερικανοί αύριο για το νέο κύκλο κυρώσεων.
4: Βέβαια, αύριο στις 2 τοπική ώρα, 9 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου εν μέσω προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Η Ουάσιγκτον έχει καλέσει άλλες κυβερνήσεις, περιλαμβανομένου του Πεκίνου, να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομόνωσης της Ιρανικής οικονομίας. Ωστόσο, όμως, η Κίνα, στρατηγικός οικονομικός εταίρος του Ιράν, έχει επικρίνει αυτή την πρωτοβουλία, Γρηγόρη, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις και πιέσεις δεν θα επιλύσουν τελικά αυτή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων του Ιράν είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία την Τρίτη ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τη χώρα μέχρι νεοτέρας.
0: Τώρα, και μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφεις, Κατερίνα, είχαμε μια σημαντική παραδοχή για πρώτη φορά από τον Ιρανό πρόεδρο.
4: Ναι, πολύ σημαντικό. Επεσήμανε ότι γνωρίζει ότι η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης. Και μάλιστα σχολίασε τα αμερικανικά σχέδια. Είπε ότι βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο στον οικονομικό, στρατιωτικό τομέα, τον τομέα της ασφάλειας. Αυτός, εννοώντας βέβαια με το αυτό τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα επιβάλλει τις πιο συντριπτικές ή τις πιο τρομερές κυρώσεις στο Ιράν. Προσπαθούμε με όλη μας την καρδιά να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, τα προβλήματα διαβίωσης, την ανεργία και να διασφαλίσουμε το μέλλον του λαού ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, Γρηγόρη, θα πραγματοποιεί επίσκεψη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, γιατί όπως βλέπουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν δείχνουν και καμία διάθεση διαπραγματεύσεων για να επιληθεί η κρίση. Η επίσκεψή του λοιπόν εντάσσεται στη συνέχεια των προσπαθειών του Πακιστάν για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει.
4: Να βγει κάτι καλό τουλάχιστον.
0: Μακάρι, γιατί είναι σημαντική και αυτή η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στην Τεχεράνη αύριο. Τώρα, να πάμε στο άλλο μέτωπο. Κατερίνα, διεθνείς πιέσεις έχουμε το Ισραηλινό σχέδιο στην Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα στην υπέγραψη την καταδίκη του Ισραηλινού επικισμού. Είχαμε και μήνυμα αποκλιμάκωσης των διπλωματικών τόνων που εξέπεψε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γκίντεον Σάρα, εναντί της Τουρκίας. Ενώ από την πλευρά της Συρίας, ο Υπουργός Εξωτερικών εκτιμά ότι θα επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας παρά την αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης.
4: Πολύ σωστά. Ισχυρές διεθνές λοιπόν αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Με την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, να συντάσσεται με το κοινό ανακοινωθέν που ζητά την αμέση απόσυρσή του, προειδοποιώντας ότι υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών. Η Αθήνα συνυπέγραψε το κείμενο αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Αυστραλία, Νορβηγία και άλλες χώρες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την απόφαση αυτή της Ισραηλινής κυβέρνησης. Και να πάμε τώρα στις δηλώσεις αποκλιμάκωσης του Γκίντεον Σαρ, που έρχονται να ρίξουν, ας πούμε, τους τόνους εν μέσω των πρόσφατων γεωπολιτικών εντάσεων που πυροδοτήθηκαν από την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, Γρηγόρη, στη στρατηγική αεροπορική βάση Αμπού Αλντουχούρ στη Συρία. Υπογραμμίζει ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών την προσήλωση της χώρας του στη διατήρηση των υφιστάμενων ισορροπιών και για διπλωματικές λύσεις, επιδιώκοντας την αποφυγή στρατιωτικών μέσων για την επίλυση διαφορών με την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ισραηλινή πλευρά, παρά την πρόθεση για ηρεμία, θέτει ως αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή την απόρριψη οποιασδήποτε εγκατάσταση τουρκικών στρατιωτικών βάσεων εντός του Συριακού εδάφους, θεωρώντας το απειλή για την ασφάλειά της. Να πούμε ότι σήμερα, όπως μετέδωσε η Συριακή κρατική τηλεόραση, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο στοχοθέτησε ένα όχημα στο χωριό Μπέιτ Τζιν, κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, τρεις μέρες μετά την προειδοποίηση που απίθυνε το Ισραηλινό κράτος. Τέλος, να πούμε ότι ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών, Αλ Σαϊμπάνι, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Ρόιτερς από τη Δαμασκό, δήλωσε ότι η Συρία αναμένει να ξεκινήσουν και πάλι σύντομα διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ασφαλείας, η οποία, όπως ελπίζει η Δαμασκός, θα οδηγήσει στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Συριακό έδαφος. Μάλιστα, κάλεσε το Ισραήλ να δράξει την ιστορική ευκαιρία, καθώς είναι ανοιχτή η πόρτα της διπλωματίας, ενώ υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της Συρίας είναι να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Τέλος, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας έχουν παγώσει αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά αναμένει ότι θα επανεκκινήσουν. Ελπίζουμε πως κάτι θα αλλάξει. Πάντως, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.
0: Περιμένουμε λοιπόν και από εκεί το επίσημο σχόλιο. Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με φόντο τώρα τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα Αθηνά του Ορμούς, κανονικότητα δυστυχώς τίνει να γίνει στη χώρα μας η τιμή των 2 ευρώ ανά λίτρο για τα καύσιμα.
5: Ασανσέρ, αν πω κατεβαίνουν.
6: Να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα για να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται και να μην κόβουν από άλλα.
0: Ακούσαμε καταναλωτές που σηκώνουν τα χέρια ψηλά, μίλησαν στην κάμερα του Air News με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην εγχώρη αγορά, στην τιμή, στην αντλία, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Μόλις 8 νομοί έχουν χαμηλότερη μέση τιμή βάσει όμως των στοιχείων της Πέμπτης, που σύμφωνα με τους πρατηρούχους θα αλλάξουν άμεσα επί ταχύρω, καθώς νέες αυξήσεις αποτυπώνονται στη χοντροποδική αγορά. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις καταρχάς για το αν θα δοθεί παράταση στην κρατική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, αφετέρου για το αν θα διατηρηθεί η έκπτωση των δηληστηρίων. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Air News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου στα καύσιμα κάτω από ορισμένες συνθήκες και υπό προϋποθέσεις, όπως είπε, εάν ξεφύγουν τα πράγματα.
7: Καταλαβαίνω το κόστος που πληρώνουν οι συμπολίτες μου, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Εκεί προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις όταν έχει φτάσει εκεί ψηλά η παγκόσμια τιμή της βενζίνης. Το μόνο που θα μπορούσε να πει και λέει η αντιπολίτευση, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το αποκλείω ότι μπορεί κάποια στιγμή κάτω από ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις να συμβεί, εάν ξεφύγουν εντελώς τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι θα σήμαινε για τα έσοδα του ελληνικού κράτους μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αυτή τη στιγμή στη βενζίνη? Πολύ μεγάλη μείωση και δεν θα υπήρχαν χρήματα για άλλες δράσεις τις οποίες πρέπει να κάνει η χώρα μας και το ελληνικό κράτος.
0: Αυτά λοιπόν είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Λοφέρδος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Ερνιούς, έκανε μια εκτίμηση για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα καύσιμα από την 1η Σεπτεμβρίου, εάν η επιδότηση από το κράτος δεν παραταθεί και δεν ενισχυθεί, όπως είπε.
8: Θα έρθουν και άλλες αυξήσεις στην αντλία και στον καταναλωτή, γιατί οι αυξήσεις από τα δηληστήρια που έχουν έρθει τις τελευταίες 7 μέρες δεν έχουν περάσει. Εάν η επιδότηση από το κράτος δεν παραταθεί και δεν ενισχυθεί, στην 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε 2,20 τη βενζίνη και 2,25 το πετρέλαιο κίνηση.
0: Στην ίδια εκπομπή όμως μίλησε και ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος εξέφρασε μια απορία αναφορικά με αυτά τα σενάρια για εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα στα 2,20.
9: Δεν κατάλαβα γιατί, εάν μείνει στο 95, θα πρέπει να έχουμε τη βενζίνη 2,20. 2,20 δεν την είχαμε όταν είχαμε 115.
0: Να θυμίσουμε εμείς ότι από τις 11 Αυγούστου η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβης έχει αυξηθεί κατά 5,8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πολύ μεγαλύτερη η άνοδος του πετρελαίου κίνησης που ξεπερνά τα 11 λεπτά. Το αντίστοιχο διάστημα η τιμή στην αντλία έχει αυξηθεί και για τα δύο είδη καυσίμων κατά 3,5 λεπτά. Στις διεθνείς τιμές δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές, με τις όποιες αυξομοιώσεις να κινούνται την τελευταία εβδομάδα μεταξύ 88 και 94 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειώσουμε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν πρακτικά κλειστά εδώ και 175 ημέρες, ενώ το τελευταίο 24ωρο πέρασε μόλις ένα πλοίο από αυτή την περιοχή. Τώρα από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ουσιαστικά αφορά δικαιούχους οι οποίοι, παρότι πλήρωσαν τις περιποθέσεις, δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή, όπως και οι οικογένειες στις οποίες προσθέθηκε ένα νέο μέλος το 2025 και κυρίως το 2026. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Ραλούς Αλεξοπούλου, η οικονομική μας στάθμη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και μιλάμε ουσιαστικά ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία απολύτως διαδικασία ούτε να υποβάλουν κάποιο αίτημα. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για περιπτώσεις οι οποίες μια οικογένεια απέκτησε ένα παιδί το 2025 ή και το 2026 μέχρι τις 31 Ιουλίου και θα μπορέσουν να λάβουν αυτό το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Να πούμε ότι ειδικά τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους και μέχρι τις 31 Ιουλίου, απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει το

0: μάλιστα σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση από ένα ζευγάρι, το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό του συζύγου. Ενώ σε περιπτώσεις που υποβάλλονται χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση για τα κοινά παιδιά επιμερίζεται κατά το ίμιση στους δύο γονείς. Να θυμίσουμε επίσης ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς.
1: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε γυναικοκτονία παραπέμπουν τα μέχρι τώρα στοιχεία πίσω από τους δύο νεκρούς τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος φέρεται να έχει στήσει καρτέρι σε 45χρονη έξω από την πολυκατοικία που μένει με την κόρη της. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει ένα διαπληκτισμό. Τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν και στη συνέχεια τον άντρα να στρέφει το όπλο στον εαυτό του. Το όπλο είχε εντοπιστεί ενώ οι αρχές ερευνούν τη σχέση θήτη και θύματος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
3: Σε προσωπική διαφορά και στην προσωπική σχέση που είχαν θύμα και δράστης και μετέπειτα αυτόχερας, αποδίδουν οι αρχές την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην είσοδο της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς προκύπτει ότι ήταν ζευγάρι για κάποιο διάστημα. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να χώρισαν, η γυναίκα να μετακόμισε σε αυτό το διαμέρισμα, το ισόγειο διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη μαζί με την κόρη της, και ο δράστης και μετέπειτα αυτόχερας να τσέσει το φωνικό καρτέρι. Πρέπει να σου πω ότι νωρίς το πρωί ο ίδιος είχε οργανώσει ένα σχέδιο. Έφτασε εδώ, σε αυτή την πλατεία, με τον μπλέγιο ταχύ αυτοκίνητό του. Το στάθμευσε σε κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία στην οποία κινήθηκε με τα πόδια, περίπου 200 μέτρα. Έτσισε λοιπόν το φωνικό καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον εσωτερικό χώρο, και μόλις είδε την 45χρονη αλβανικής καταγωγής να κατεβαίνει από το διαμέρισμα, ανησύκωσε το περίστροφό του και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Αρχικά η υπόθεση ήταν ένα μυστήριο, καθώς οι αστυνομικοί δεν είχαν ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχαν απλά εντοπίσει τις ορούς των δύο ανθρώπων στην είσοδο της πολυκατοικίας, όταν κλήθηκε εδώ η άμεση δράση. Ωστόσο, αυτό που αποκάλυψε ότι κρυβόταν πίσω από τα δύο στόματα από τους δύο νεκρούς ήταν το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας που έδειξε ότι ο 48χρονος Αλβανός είχε στήσει το φωνικό καρτέρι, πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια προέβη στο απονοημένο διάβημα. Παράλληλα, δεν είχε βρεθεί και το όπλο της επίθεσης της δολοφονίας, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από το άψυχο σώμα του 48χρονου δράστη, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα ακριβώς για τα κίνητρα, όπως είπε και εσύ, αυτής της νέας γυναικοκτονίας. Κομβική θεωρείται ενδεχομένως και η κατάθεση της κόρης του θύματος. Ενώ πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μια λεπτομέρεια ότι το 2024 η ίδια γυναίκα είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ένας πρώην σύντροφός της, μετά το χωρισμό τους, είχε πάρει το μηχανάκι, δεν της το επέστρεφε. Δεν μιλάμε για τον ίδιο άντρα, ωστόσο διερευνάται αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα και σε αυτό το πρόσωπο, αλλά και στο θύμα και το δράστη και μετέπειτα αυτόχειρα.
1: Το σενάριο των αρχών ήρθε να επιβεβαιώσει λοιπόν και οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Οι αρχές επικεντρώνονται τώρα στη λήψη καταθέσεων από το στενό περιβάλλον των δύο ανθρώπων, προκειμένου να αποσαφινιστεί μεταξύ τους σχέση και να προσδιοριστεί το κίνητρο της δολοφονίας. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση της κόρης του θύματος, με την οποία 45χρονη ζούσε το τελευταίο διάστημα. Εν τω μεταξύ, σοκαρισμένοι δηλώνουν οι ανικοί της πολυκατοικίας. Να ακούσουμε έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Earth News.
4: Έγινε μέσα στην πολυκατοικία, ναι.
5: Στην πιλωτή, για να καταλάβουμε.
4: Μέσα από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Μέσα. Στον πρώτο χώρο που είναι το ασανσέρ, που είναι η σκάλα για να ανέβουμε. Εκεί. Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία. Δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς. Μέσα σε διάστημα μισού λεπτού οι τρεις πυροβολισμοί. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
5: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
4: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από την Νέα Σμύρνη, πάμε στις Σέρρες. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη δομή προσφύγων της Συντικής, εκεί όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων, προκάλεσαν ζημιές σε καταστάσεις, ενώ ομάδα ατόμων έριξε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής και διέφυγε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας Σέρρες, τον Βασίλη Αναστασιάδη, για να δούμε, Βασίλη, περισσότερα για τις συνθήκες και το λόγο της έντασης. Καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στη δομή χθες το βράδυ και έγιναν όλα αυτά που έγιναν?
6: Γρηγόρη, ήταν ένα φιαλτικό βράδυ, ένα τρομερό βράδυ, και θα λέγαμε ότι ελεγχόμενη δομή.

0: Υπομονή προσωρινή φιλοξενία σε τούτον άσυλο συνδικία στον Προμαχώνα, στη θέση κλειδί, που ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα πεδίο μάχη. Για περισσότερε από τρει ώρε διήρκησε αυτό ο πετροπόλεμο. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τι 9 το βράδυ, όταν οι μετανάστε έριξαν τμήμα τη εσωτερική περίφραξη δομή, ξεκίνησαν να πετούν πέτρε προ του αστυνομικού, προκάλεσαν εκτεταμένε υλικέ ζημιέ και φθορέ στι εγκαταστάσει τη δομή, κατέστρεφαν ό,τι έβρισκαν μπροστά του, οικίσκου, κοινόχρηστου χώρου, κάμερε, πυροσβεστικέ φωλιέ, ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Και βέβαια να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίε μα, μια ολόκληρη πτέρυγα έχει καταστραφεί. Αυτοί που διέμεναν σε αυτήν πλέον μένουν σε κάποια άλλη. Στο σημείο έστρεψαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό όχημα. Ο πετροπόλεμος συνεχίστηκε για αρκετές ώρες. Ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις με μια δημιουργία των ΜΑΤΑ από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, οι παράτυποι αυτοί μετανάστες κατάφεραν να ανοίξουν στην περίφραξη ένα χώρο, να βγουν έξω. Συνελήφθησαν 17. Αναζητούνται, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό, η αστυνομία δεν μας έχει ανακοινώσει ακόμα ο αριθμός των πόσων αναζητούνται. Πάντως, έχει αποκλειστεί η περιοχή. Έχει ξεκινήσει από χθες μια επιχείρηση εντοπισμού αυτών των μεταναστών οι οποίοι έχουν διαφύγει και είναι να συλληφθούν. Να πούμε ότι 5 τραυματίστηκαν. Οι 3 επέστρεψαν στη δομή αφού πήραν τις πρώτες βοήθειες πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Η καταμέτρηση συνεχίζεται. Ήταν επεισόδια που βέβαια Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι να πούμε ότι και στο παρελθόν έγιναν επεισόδια στη συγκεκριμένη δομή. Αλλά τόσο μεγάλη έκταση επεισοδίων, τόσες πολλές καταστροφές είναι πρώτη φορά και βέβαια τόσο πολύ μεγάλος αριθμός αυτών που κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό αυτών. Βέβαια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι, με συνεχόμενες επιστολές προς την πολιτική ηγεσία έχει επισημάνει το πρόβλημα ότι είναι μια δομή η οποία έχει πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πούμε τώρα, Γρηγόρη, γιατί η ερώτηση για ποιο λόγο.
1: Υπάρχει πολλή κόσμο. Υπάρχει πολλή κόσμο εκεί.
0: Και εκεί φιλοξενούνται περίπου 450, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι από. Είναι μισή-μισή Αίγυπτο και Μπαγκλαντέ. Τώρα, κάποιοι από αυτού συνελήφθησαν την περίοδο που υπήρχε αυτή η τρίμηνη. Θυμάστε που είχε βγει ένα νόμο ότι σε διάστημα 3 μηνών δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι από αυτού υπέβαλαν αίτημα ασύλου, απορρίφθηκε, πλέον είναι διοικητικοί κρατούμενοι. Κάποια στιγμή θα γίνει η επαναπροώθησή του, πιθανότητα Σεπτέμβριο, δεν ξέρουμε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Και καταλαβαίνει ότι κάποιοι από αυτού έκαναν αυτό που είχαν κάνει κι άλλοι στο παρελθόν στη συγκεκριμένη δομή. Αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να εντοπίσουν αυτούς. Δεν ξέρουμε τον αριθμό πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διαφύγει. Πάντως εμείς έχουμε 17 συλλήψεις αυτή τη στιγμή, οι οποίοι βέβαια αυτοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Γρήγορα.
1: Μάλιστα, επειδή τώρα βέβαια χτες είχατε και μια άλλη φωτιά εκεί στην περιοχή, στην πρώτη Σερών, μια μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά εκεί, Βασίλη?
0: Ακριβώς. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ γενικά για τον Αμοσερό, γιατί και στο Παγκαίο ακριβώς είχαμε την φωτιά αυτή. Να φανταστείς ότι ξεκίνησε πυροσβεστικό να πάει στη δομή και γύρισε πίσω. Βέβαια, πήγε ένα πυροσβεστικό στη δομή. Στη συνέχεια, οι μεγαλύτερες δυνάμεις πήγαν στο Παγκαίο. Ήταν σε μια πολύ δύσκολη θέση, σε υψόμετρο χιλίων μέτρων στην τοποθεσία Καλιάς στην Ηλιοκόμη Σερών, κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών. Εκεί λοιπόν από την πρώτη στιγμή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην αρχή 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, 21ης ΕΜΟΔΕ Καβάλας, με οχήματα και από το Δήμο Αμφίπολης, ο οποίος έστειλε υδροφόρες. Η μάχη των πυροσβεστών των πεζοπόρων τμήματων ήταν πραγματικά ολονύχτια και δύσκολη. Ήταν σε δύσβατο σημείο. Με το πρώτο φως ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο, ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ευτυχώς κατάφεραν έτσι το πρωί, γύρω στις 11 η ώρα, να οριοθετήσουν τη φωτιά. Βέβαια, παραμένουν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ευτυχώς, Γρηγόρη, που δεν είχαμε ανέμους χθες το βράδυ. Ευτυχώς. Και βέβαια ήταν αυτή η πολύ μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε αφού από παντού πήγαν πυροσβέστες και από τα κλιμάκια και από εδώ από τις αίρες με πυροσβεστική υπηρεσία Σερών και από τη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ευτυχώς το Παγκαίο, που το αγαπάμε πάρα πολύ, έτσι δεν κάηκε παρά μόνο αυτό το κομμάτι με πουρνάρια σε αυτό το υψόμετρο χιλίων μέτρων περίπου.
1: Ευτυχώς πήγαν όλα καλά στο τέλος. Βασίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τις αίρες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Λέσβο. Στις αίρες ακούσαμε ότι είχαμε εκτεταμένα επεισόδια χθες το βράδυ στη δομή προσφύγων και μεταναστών στη Συντική. Τώρα στη Λέσβο περισσότεροι από 400 μετανάστες μεταφέρονται από την Κρήτη για να αποσυφορηθούν οι δομές του νησιού προς Σάμο και τη Λέσβο μετά τη συνεχής αφήξη των τελευταίων ημερών. Το θέμα απασχολεί στη σκέψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Έχουμε συνδεθεί με τη Δήμητρα Λαχουρή, η οποία θα μας πει για το πλοίο που αναμένεται να φτάσει στην Λέσβο και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Ήδη η διαδικασία μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Αιγαίου γινόταν κάθε εβδομάδα στην Κο και στη Λέρο. Mm-hmm. Αποφασίστηκε λοιπόν η μεταφορά 427 μεταναστών και προσφύγων από τις δομές της Κρήτης στην δομή της Σάμου 200 στον αριθμό και στη δομή της Λέσβου 217 στον αριθμό. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο οποίος επέστρεψε εκτάκτως στη Μυτιλήνη προκειμένου να συγκαλέσει το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο ήταν διευρυμένο, καθώς σε αυτό συμμετείχαν οι βουλευτές του νομού, ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου και ο κύριος Παρασκευαΐδης, αλλά και οι δήμαρχοι Μυτιλήνης, Παναγιώτης Ριστόφας και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Στρατής Βέρος. Ο κύριος Βέρος, τι αποφασίστηκε λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη? Αποφασίστηκε και μετά τη δέσμευση του Υπουργού ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν στις δομές για περίπου 15 ημέρες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους. Στη συνέχεια θα προωθηθούν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Μάλιστα. Αποφασίστηκε λοιπόν την Πέμπτη να συνεδριάσουν τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων των δύο νησιών, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να απαιτήσει να μην ξαναγίνει μεταφορά μεταναστών προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε ενδεχόμενη περίπτωση μεταφοράς υπάρχει η δέσμευση ότι η μετακίνησή τους στην Ηπειρωτική Ελλάδα θα είναι άμεση και δεν πρόκειται να παραμείνουν στο νησί, όπως έγινε στη Σάμο στις 11 Ιουνίου, που μεταφέρθηκαν περίπου 300 πρόσφυγες και μετανάστες, έγινε η καταγραφή τους και έφυγαν σε λιγότερο από αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα προς άλλες δομές.
1: Δημήτρη Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο θέμα δηλαδή της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη απασχόλησε και την έκτατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου. Με αφορμή τις μεταφορές αυτές των μεταναστών προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζουν ότι πραγματοποιούνται σε απολύτως αναλογικό βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταυτοποίησης και του άμεσου ελέγχου της συνοριακής διαδικασίας, και αφού προηγουμένως έχει μεταφερθεί μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών σε κλειστές ή ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα βάση του προφίλ τους. Επισημαίνεται ακόμα ότι όποιες μεταφορές προς τα νησιά είναι προσωρινές και πολύ λιγότερες από τις μεταφορές που πραγματοποιούνται συνεχώς για την αποσυμφόρησή τους, ενώ σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ασύλου η μεταφορά γίνεται άμεσα σε κλειστές δομές και ακολουθεί απέλαση των παράτυπων μεταναστών. Τώρα πάμε σε ένα στο αστυνομικό ρεπορτάζ να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, με το νέο περιστατικό προσγείωση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά που είχαμε στις Πέτσες. Ο 40χρονος επιχειρηματίας που είχε νοικιάσει το ελικόπτερο για πτήση από την Αθήνα στο νησί συνελήφθη για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και στη συνέχεια όμως αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχουν μαζευτεί αρκετά περιστατικά με ελικόπτερα το τελευταίο διάστημα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, είναι το δεύτερο μετά την προσγείωση μισθωμένου ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, μια πολύ όμορφη περιοχή που είχε προκαλέσει αίσθηση τότε. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, στις Σπέτσες, αποκαλύφθηκε το θέμα από αναρτήσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παραθεριστές και λουόμενοι έκαναν καταγγελία και στο Λιμεναρχείο για το περιστατικό. Γύρω στις 3 και 4, λοιπόν, εχθές το μεσημέρι, προσγειώθηκε το μισθωμένο ελικόπτερο, όπως αποδείχθηκε, στον όρμο της Ζωγεριάς, στις Πέτσες, σχεδόν δίπλα στην παραλία, που βρίσκονταν αρκετοί λουόμενοι. Μάλιστα, κατά την προσγείωση από τις γραφές από τους έλικες, σηκώθηκε άμμος. Κάποιοι τρόμαξαν, όπως ήταν φυσικό. Πήγε επιτόπου, λοιπόν, η αστυνομία που ειδοποιήθηκε από το λιμενικό. Βρήκε το ελικόπτερο, βρήκε τους δύο πιλότους, έναν 45χρονο από τη Γερμανία και έναν 29χρονο Αυστριακό. Στη συνέχεια ενημέρωσαν οι αστυνομικοί τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ναυπλίου, που διέταξε τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πετσών να κάνουν προανάκριση. Έγιναν έρευνες στην περιοχή που προσγειώθηκε το ελικόπτερο και εκεί βρέθηκε στον τόπο ένα μαύρο σακίδιο. Προφανώς είχε πεταχτεί νωρίτερα από την προσγείωση από το ελικόπτερο, το οποίο περιείχε ένα νάιλον σακουλάκι με κοκαίνη άνω του βάρους άνω του μισού γραμμαρίου, ένα άλλο νάιλον σακουλάκι με ειδική κάναβη περίπου 5,5 γραμμάρια, ένα φαρμακευτικό σκεύασμα ρινικό σπρέι για την ακρίβεια, τσιγαρόχαρτα για φρικτά τσιγάρα και την αστυνομική ταυτότητα ενός 40χρονου επιχειρηματία. Το πρόσωπο αυτό λοιπόν ήταν εκείνο που μίσθωσε το ελικόπτερο όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από εταιρεία με έδρα την Γλυφάδα. Είχαν φύγει από την περιοχή της Κερατέας για τις Σπέτσες. Ύστερα από την ανέβρεση του σακιδίου με τα ναρκωτικά, συνελήφθη για παραβάση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών ο 40χρονος επιχειρηματίας και στη συνέχεια, αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ξανά, έδωσε εντολή να αφαιθεί ελεύθερος και να σχηματιστεί σε βάρος του σχετική δικογραφία και να υποβληθεί στην εισαγγελία. Χωριστή έρευνα γίνεται από την αστυνομία και θα υπάρξει άλλη δικογραφία γι' αυτό. Και φυσικά έχει ενημερωθεί και σχετικά και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το λόγο που προσγειώθηκε εκεί το ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι ελικοδρόμιο η παραλία. Υπάρχουν σχετικές παραβάσεις και όλα αυτά σχηματίζει, όπως είπα, ξεχωριστή δικογραφία η αστυνομία, Γρηγόρη.
1: Και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα. Τώρα, να φύγουμε από τις Σπέτσες και πάμε στη Μύκονο, Νίκο, εκεί όπου εξαρτώθηκε κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
3: Είναι το δεύτερο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε παρόμοια μεθοδολογία και εξαφρώνεται από τη δίωξη ναρκωτικών το τελευταίο δίμηνο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν υφαλλήλους, οδηγούς ή συνοδούς τουριστικών βαν, από αυτούς που μεταφέρουν σε διάφορα tour τουρίστες στην Μύκονο, ψάρευαν πελάτες για να πουλήσουν ναρκωτικές ουσίες. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τους υπαλλήλους για να βρουν πελατεία. Εγκέφαλος του κυκλώματος είναι ένας Τούρκος και η σύζυγός του, επίσης από την Τουρκία. Μέλη ένας Μολδαβός, ένας Αρμένιος, ενώ οι υπόλοιποι από τους 9 συλληφθέντες είναι Έλληνες, περιφερειακά μέλη που είχαν το ρόλο που ανέφερα πριν με τα μαύρα βάν. Βρέθηκαν κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις στην Μύκονο και στην Αθήνα περισσότερα από 350 γραμμάρια κοκαίνης, 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, MDMA, ποσότητα κάναβης, κάποια έκσταση, συσκευές ατμίσματος κάναβης, διαρκές ακριβίας, πιστόλι και πολλά μετρητά, άνω των 80.000 ευρώ και 9.500 δολάρια και 640 λίρες Αγγλίας.
1: Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα στο ζήτημα που έχει προκύψει και προκαλεί ανησυχία αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 116 είναι πλέον τα σοβαρά περιστατικά ασθενών που νοσηλεύονται στη χώρα μας με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και προειδοποιούν μάλιστα ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Πάμε στη Σμαράδα Γοργιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας και ειδικά στην Ανατολική Αττική, που έχουμε πολλά κρούσματα. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τα κρούσματα που επιβεβαιώνονται καθημερινά εργαστηριακά είναι αρκετά σημαντικός ο αριθμός τους και ενδεχομένως στην Τετάρτη, όταν θα βγει η νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, να δούμε μια σημαντική αύξηση των επιβεβαιωμένων κρούσματων. Τώρα θέλω να σου πω κάποια στοιχεία που προκύπτουν από τη μεγάλη ιατρική, έγκριτη ιατρική επιθεώρηση, τη ΤΖΑΜΑ, που ανέλησε δεδομένα 12 ετών ως προς τους παράγοντες κινδύνου για βαριά νόσηση. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσίευση αυτή, οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να νοσήσουν πιο σοβαρά εφόσον μολυνθούν με τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι άτομα που έχουν σκλήνηση κατά πλάκας, διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ ή με τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, είναι άτομα που έχουν αιματολογική κακοήθεια, έχουν υποστεί αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια νεφρική νόσο και υπέρταση. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε πια κάτι πιο συγκεκριμένο σε σχέση με τα υποκείμενα νοσήματα για τα οποία μιλάμε όλες αυτές τις μέρες. Αυτά τα νοσήματα λοιπόν είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για πρόκληση μηνυγκοεγκεφαλίτιδας, που είναι αυτή η σοβαρή επιπλοκή από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι άνδρες εντάξει, Γρηγόρη, είναι πιο ευάλωτοι στο να νοσήσουν βαριά. Τώρα, 116 είναι τα κρούσματα, τα καταγεγραμμένα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν νοσηλεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, απλά είναι καταγεγραμμένα 116 κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ηλικία τους είναι κατά μέσο όρο 74 χρονών, έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα όπως είπαμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν παιδιά σε αυτά τα σοβαρά κρούσματα. Και όπως γνωρίζουμε, είναι καταγεγραμμένοι 13 θάνατοι, ηλικίες από 66 έως 91 ετών, με μέση ηλικία τα 82 χρόνια. Φέτος, Γρηγόρη, ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, είναι τριπλάσιος σε σχέση με το 2025, και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025, μόλις αυτή την εβδομάδα, την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι, είχαμε τους πρώτους δύο θανάτους, ενώ ήδη φέτος μετράμε 13 θανάτους και είναι αυξητική η τάση, όπως όλα δείχνουν. Η καλοκαιρία που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και η μείωση των ανέμων, ενδεχομένως να ευνοήσει, όχι ενδεχομένως, θα ευνοήσει την κυκλοφορία των κουνουπιών και την επέκταση του ιού του
1: Δυτικού Νείου. Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα, εξήγησε ότι λόγω συγκυριών και ειδικά μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ έχουμε συγκεντρωθεί στην ανατολική Αττική πληθυσμοί μολυσμένων πτηνών και γι' αυτό το λόγο έχουμε έξαρση των κρουσμάτων σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην ανατολική Αττική. Ρωτήθηκε δε αν όλοι μπορούν να κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου.
6: Τόσο μεγάλη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε να δούμε πάνω από μια δεκαετία στην Αττική. Όλοι μπορούν να το κολλήσουν, αλλά λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κάνει τις βαριές επιπτώσεις. Οι υπόλοιποι θα το περάσουν στο πόδι και πιθανώς δεν θα το καταλάβουν και καθόλου.
7: Μπορεί να τους έχει τσιμπήσει και να είναι ασυμπτωματικοί.
6: Πάρα πολύ. Πολλαπλάσιοι, δηλαδή να έχετε υπόψη σας σε σχέση με τον αριθμό που βλέπουμε στην αναφορά του ΕΟΔΗ, ας πούμε ότι είναι γύρω στα 110 άτομα. Σκεφτείτε τουλάχιστον δεκαπλάσια. Να μην πούμε εκατονταπλάσια. Έτσι, είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, τα πραγματικά από αυτά. Και δεν θα το καταλάβουν ποτέ και δεν θα τους πειράξει ποτέ ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή το περνάνε στο πόδι και τελειώνει.
7: Τι είναι όμως αυτό, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας θορυβήσουν πέρα από το τσίμπημα που μπορεί να δούμε στο δέρμα μας και θα πρέπει να πάμε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο?
6: Ναι, για κανένα λόγο ένα απλό τσίμπημα δεν πρέπει να μας οδηγεί ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο γιατρό. Έτσι, και μάλιστα να τονίσουμε ότι αν ας πούμε κάποιος έχει φαγούρα ή πρίστη το τσίμπημα, δεν έχει καμία σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είναι αλλεργική αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Ούτε είναι μολυσμένο, σημαίνει ότι είναι μολυσμένο ένα κουνούπι που προκαλεί πιο μεγάλη αντίδραση τοπική. Τώρα, εάν κάποιος έχει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει στο νοσοκομείο, γιατί είναι αρκετά έντονα και θορυβόδη.
1: Τώρα, τι πρέπει να προσέχουμε και πότε πρέπει να ανησυχούμε? Η Αθανασία Τζανακάρη είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτσου.
8: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία που να εξελίξει τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν υπάρχει και διαθέσιμο εμβόλιο. Οπότε οι οδηγίες μας είναι προληψη. Δεν μπορεί να μεταδοθεί η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται μόνο από κουνούπι που έχει τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει έναν άνθρωπο. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να δώσουμε σημασία στην πρόληψη είναι να χρησιμοποιούμε εντομοαποθετικά, μακριά και ελαφριά ρούχα ώστε να καλύπτουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του σώματός μας, να χρησιμοποιούμε σίτες στα παράθυρα και στις πόρτες μας, κλιματισμό, να έχουμε ένα δροσερό περιβάλλον, τα κουνούπια δεν επιβιώνουν στο κρύο, και να απομακρύνουμε στάσιμα νερά, ακόμα και λίγα στάσιμα νερά όπως έχουν κάποια κλαστράκια μας στις βεράντες μας. Άρα λοιπόν με ένα τσίμπημα δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως. Μπορεί να, ακόμη και 20 μέρες μετά να έχουμε συμπτώματα από ένα τσίμπημα, από ένα μολυσμένο κουνούπι. Και ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που είναι θορυβόδη και πλέον σκεφτόμαστε ότι κάτι μας συμβαίνει? Έτσι, έχουμε πυρετό. Μάλλον μοιάζουν, θα έλεγα, με μια κοινή γρήπη. Δηλαδή έχουμε πυρετό, έχουμε κεφαλαλγία. Έχουμε καταβολή, μυαλγίες, μπορεί να έχει ασθενείς ναυτία και έμετους. Αυτά δηλαδή τα συμπτώματα μας θορυβούν λίγο και πηγαίνουμε στο γιατρό μας.
1: Να αφήσουμε τώρα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και να πάμε στην Κέρκυρα, εκεί όπου αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο οδηγός αυτοκινήτου να περνάει σκόπιμα πάνω από σκύλο που κοιμόταν στον δρόμο, εγκαταλείποντας τον αιμόφυτο. Το ζώο κατέληξε και ο ασυνήθιτος δράστης συνελήφθη. Πάμε στην Κέρκυρα στο Γιάννη Διρότη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτό το απίστευτο περιστατικό. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιάννης Ανδριώτης. Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας με τον Γιάννη Ανδριώτη, τον ανταποκριτή μας στην Κέρκυρα, για να μας περιγράψει τις αντιδράσεις και τι λένε οι άνθρωποι στο νησί για αυτό το βίντεο, το σοκαριστικό, που πραγματικά προκαλεί αποτροπιασμό, στο οποίο καταγράφεται ο οδηγός αυτοκινήτου να περνάει σκόπιμα πάνω από ένα σκυλάκι, από ένα σκύλο που κοιμόταν στην άκρη του δρόμου, εγκαταλείποντας τον αιμόφυρτο Γιάννη Ανδριώτη. Καλό μεσημέρι, μας ακούς τώρα.
9: Καλό μεσημέρι, βεβαίως. Είναι σοκαριστική η εικόνα που δείχνει το βίντεο από κάμερα ασφαλείας περιοχής. Μιλάμε για ένα χωριό σιβουριό, δυτική Κέρκυρα. Το παρασιατικό έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο, για όσους δεν το έχουν δει, με πολύ χαμηλή ταχύτητα, 5 έως 10 χιλιόμετρα την ώρα, να προχωράει στον δρόμο. Μπροστά είναι ένα σκυλί το οποίο κοιμάται. Περνάει και με τη μία και με την άλλη ρόδα από πάνω του και μετά το αυτοκίνητο φεύγει. Το σκυλί σπαρταράει από τον πόνο και φεύγει από τη ζωή λίγα χρόνια μετά. Να πούμε ότι το σκυλί δεν ήταν αδέσποτο, ήταν δεσποζόμενο. Ήταν το σκυλί το οποίο άνοιξε στην οικογένεια ακριβώς μπροστά από το σημείο. Ενώ η γυναίκα οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, μένει στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή γείτονας των ιδιοκτητών του σκυλιού. Τώρα, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοχώρου μετά και από την καταγγελία των φιλοζωικών οργανώσεων. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έδωσε σήμερα εντολή να αφαιθεί ελεύθερη και να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για αυτό το περιστατικό.
1: Γιάννη Ανδριώτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε πολύ ψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία και σήμερα σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Η ζέστη επιμένει και τη νύχτα, ενώ η αυξημένη υγρασία στα δυτικά κάνει την κατάσταση εκεί ανυποφορέ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το μετεωρολόγο του Ερνιού, τον Γιώργο Μανουήλ, ο οποίος θα μας δώσει την ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού αλλά και την πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιά σε πολλές περιοχές. Να ξεκινήσουμε από τον καιρό, ότι έχουμε να περιμένουμε για τις επόμενες ώρες και ημέρες, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτή την ώρα λοιπόν πολύ ψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται στην Αττική, στην Αργολίδα, τη Λακωνία και κατά δεύτερο λόγο σε υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της υπόλοιπης Πελοποννήσου. Έχουμε ακουμπήσει ήδη τους 40 βαθμούς, οπότε έχει πολύ μεγάλη ζέστη. Στη Δυτική Ελλάδα, δε, που είναι λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία κάνει και εκεί την κατάσταση ανυπόφορη. Τώρα για τις επόμενες μέρες, ξεκινώντας από αύριο, αναμένεται μια μετατόπιση του κύματος ζέστης. Αυτό αναμένεται να μετατοπιστεί στη δυτική χώρα, όπου θα έχουμε τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα έχουμε μια μικρή πτώση, 1 με 2 βαθμούς, θα φτάνει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου, και αυτό λόγω της ενίσχυσης του Μελτεμίου, που στο Αιγαίο θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Βέβαια, όπως είπατε και για τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, αυτό σημαίνει ότι γίνονται πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Έτσι, για αύριο έχουμε περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό, επίπεδο 4 δηλαδή, πολύ υψηλή επικινδυνότητα, σε Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά Αιγαίου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιοχές.
1: Και ήδη εδώ που τα λέμε τώρα, έχουμε μια, με ειδοποιούν, έχουμε μια πυρκαγιά που ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Εκδηλώθηκε η φωτιά γύρω στις 12.30 σε περιοχή με ελαιόδεντρα. Και στην περιοχή παίρνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ έχει εκδοθεί πριν από λίγο και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Οπότε πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, χρειάζεται.
10: Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα ελπίζουμε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τους ανέμους οι πυροσβέστες και να θέσουν γρήγορα την πυρκαγιά σε έλεγχο. Από εκεί και πέρα, για τις επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι παρόμοιος με αύριο Δευτέρα, χωρίς σημαντικές μεταβολές. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται μια μικρή πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, για να έχουμε νέα άνοδο το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Γιώργο Μανουήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε το μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας και πάλι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε τι γίνεται στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Οι εκλογές εν μέσω πολέμου θα ήταν ένα τσουνάμι που θα διασπάσει τη χώρα, λέει τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γιατί έχει ακουστεί αυτό το αίτημα στη χώρα του, στο Κίεβο. Προειδοποιεί μάλιστα για 300.000 νέους Ρώσους στρατιώτες. Και απ' την άλλη, είχαμε εδρυμή κατηγορό από τον μεγάλο αντιπαλό του, τον Φεντόροφ, ο οποίος λέει ότι έχει να απαντήσει σε πολλά για τη διαφορά στην κυβέρνησή του.
11: Βέβαια, ο Ζελένσκι έχει ερωτήματα και πρέπει να απαντήσει σχετικά με τη διαφθορά. Αυτό δήλωσε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Φεντόροφ, λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση. Ο πρώην Υπουργός, ο οποίος είχε συνδεθεί με τον εξυγχρονισμό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάπτυξη του στρατού των drones, απομακρύνθηκε από τη θέση του Γρηγόρη τον περασμένο μήνα. Έπειτα από πληροφορίες για ρήξη με την ηγεσία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου θα έθετε τη χώρα σαφέστατα σε κίνδυνο, απαντώντας την έκκληση που απίφθινε νωρίτερα ο Φεντόροφ, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές. Πιστεύω ότι σε ένα πόλεμο όπως αυτό, οι εκλογές αυτές, καθε αυτές, αποτελούν τεράστιο κίνδυνο, δήλωσε ο Ζελένσκι μιλώντας στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντάς τες τσουνάμι που θα τη διασπάσει την Ουκρανία. Και εκτίμησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κινητοποιήσει επιπλέον 300.000 στρατεύματα στον πόλεμο εναντίον της χώρας του.
1: Κατερίνη Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Καλό μεσημέρι, με δύο σημαντικές αναμετρήσεις.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το 68ο πρωτάθλημα λοιπόν ξεκίνησε με τρία παιχνίδια χθες. Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ ήταν επιβλητική απέναντι στον Ηρακλή με δύο γκολ του Γιώβιτς και ένα του Βάρκα και Ζήνη. Η Ένωση συνέδρισε με 4-0 το γυριό, μπαίνοντας με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός λυτρώθηκε στο 82 με τον γκολ του Κάρμο απέναντι στον ανίκητο μέχρι εκείνη τη στιγμή τερματοφύλακα του Τρομή του Χουτεσιώτη, που κράτησε το φτωχό. Στο φτωχό 1-0 το σκορ. Στην Τρίπολη, ο τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, όμως ο Άρης με δύο γκολ του Βαμπιάνου στα τελευταία λεπτά του αγώνα πήρε την νίκη με 3-2. Τρεις αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό μενού της πρώτης αγωνιστικής. Αρχικά ο Όφη θα υποδεχτεί τον Βόλο με το παιχνίδι στο Ηράκλειο να ξεκινάει στις 7.30. Στις 9 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στο Λεβαδιακό, ενώ στις 9.30 έχει προγραμματιστεί η έναρξη αναμέτρηση Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από την Eurosport. Εδώ να θυμίσω ότι το Παναθηναϊκός και Φυσιά έχει αναβληθεί μετά το αίτημα των Πρασίνων που θέλουν να προετοιμαστούν ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Μέρη Βενέζη και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν Άννα Σημέλη και Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή 2 στις 3.
12: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα,
15: έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα,
14: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου,
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
15: σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
14: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
15: Ζάχαρη θα περάσετε,
12: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιουν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ιον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Κυριακή σήμερα, 23 Αυγούστου, με αρκετή ζέστη και άδειους δρόμους. Η αλήθεια είναι ότι έχετε γεμίσει τις παραλίες προκειμένου να πάρετε μια ανάσα δροσιάς. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετοί που έχουν καθίσει κάτω από το κλιματιστικό, όπως εγώ, το αγκάλιασα από χθες το βράδυ. Γίναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι.
1: Κολλητοί.
0: Αυτοκολλητοί θα σου έλεγα. Έτσι, λίγο το. Τι να κάνεις, δεν είναι. Η νύχτα ήταν.
1: Ναι, είναι δύσκολες αυτές οι μέρες, αλήθεια. Δεν αντέχεις.
0: Κοίταξε να δεις, προηγούμενες μέρες, παρόλο που είχε ζέστη το πρωί, ζέστη, υποφερτή, και το βράδυ, χθες, ήταν πάρα πολύ υγρασία. Δηλαδή, σε σημείο που μπούκονες.
1: Ναι, και
0: ένιωθες ότι δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα. Και δεν νομίζω ότι βοηθούσαν και οι ανεμιστήρες, οι οποίοι ανακύκλωναν αυτό το ζεστό αέρα, και σε κάποια φάση εγώ άρχισα να νιώθω ότι ψήνομαι μέσα στο γκριλ. Οι πατατούλες λείπανε για να είμαι έτοιμη. Οπότε λέω, εντάξει, λέω, μία μέρα είναι, δύο μέρες είναι, που θα πάει, θα περάσει, ας το χρησιμοποιήσω για να δροσιστώ. Λοιπόν,
1: καλά έκανες.
0: Air News Radio 105,8. Εδώ είστε, ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 και όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, έλατε να σας δροσίσουμε. Ως τις 5 στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Εσύ πώς βίωσες τη χθεσινή νύχτα? Ήταν δροσερή?
1: Όχι, εντάξει, αν δεν έχεις ένα κλιματιστικό, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, εγώ δεν ζεσταίνομαι πάρα πολύ, αλλά αυτές τις μέρες που έχει έτσι πολύ υψηλή θερμοκρασία, φτάνει τα σαραντάρια, υπάρχει άπνοια, δεν έχει αυτό το δροσερό το αεράκι, οπωσδήποτε κλιματιστικό, αλλιώς μπορείς να κοιμηθείς.
0: Το καλοκαίρι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, φέτος ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ήταν καλό.
0: Μας θύμισε, ναι, κάτι παλιά καλοκαίρια.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ήταν καλό.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό. Εντάξει, τώρα θα έχουν και κάποιες μέρες οι οποίες θα είναι περισσότερο ζεστές. Αναμενόμενο είναι. Καλοκαίρι.
1: Αλλά τελειώνει τώρα ουσιαστικά.
0: Εντάξει.
1: Τελειώνει ο Αύγουστος. Πόσο καύσωνα να
0: είναι, έχει. Δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Επίσης έχουν βγει τώρα τελευταία, βλέπα και κάτι κουβέρτες, λέει, που τις βάζεις νομίζω στο ψυγείο μετά τις... Κάτι
1: και
0: περίεργα.
1: Τι τις κάνεις αυτές?
0: Ξαπλώνεις μετά, τις βάζεις πάνω σου και παραμένεις δροσερός. Ήταν ένα περίεργο, δεν το έδωσα πολύ σημασία.
1: Μου θυμίζει το μπλουζάκι το χθεσινό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Που είναι μια νέα τεχνολογία που δεν χρειάζεται να το πλένεις.
0: Ναι, αυτό πάλι. Ναι. Όταν πας διακοπές,
1: ενδιαφέρον, ξέρεις, έχει αυτό με την κουβέρτα.
0: Βέβαια, γιατί θα δροσίζεσαι και ίσως να μην καις και ρεύμα. Γιατί και το ρεύμα έχει φτάσει όχι απλά στα ύψη.
1: Ναι, άστο.
0: Έτσι, λοιπόν. Πάμε. Μας ακούτε και μέσω του Ερτέκο και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όσοι θέλετε. Στο Viber γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Ert News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια Ευρωπαϊκή ημέρα και μια Παγκόσμια ημέρα. Θα πάμε στην Ευρωπαϊκή ημέρα, να ξεκινήσουμε από αυτό, Έλενα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. 23 Αυγούστου καθιερώθηκε λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού, γνωστή και ως Διεθνής ημέρα της Μαύρης Κορδέλας σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με το ψήφισμα της 2 Απριλίου 2009 του Ευρωκοινοβουλίου για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων και ιδιαίτερα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Το ψήφισμα έγινε δεκτό από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με συντριπτική πλειοψηφία. Να πούμε ότι, εντάξει, εμείς έχουμε περάσει από το ναζισμό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, και είναι μια ημέρα όντως ευρωπαϊκής μνήμης που τιμάται κάθε...
0: 23 Αυγούστου.
1: Ναι, την 23 Αυγούστου.
0: Να πούμε γιατί επιλέχθηκε αυτή η ημέρα. Διότι σχετίζεται με δύο γεγονότα. Το πρώτο συνέβη το 1939, όταν η Σοβιετική Ένωση και η Ναζιστική Γερμανία υπέγραψαν το Σύμφωνο Μη Επίθεσης, γνωστό και ως Σύμφωνο Ριμπεντρόπ-Μολότοφ, από τα επίθετα των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, με μεγάλο θύμα την Πολωνία. Σε ένα από τα μυστικά πρωτόκολλα της συμφωνίας, η Πολωνία διαμοιραζόταν ανάμεσα στην Κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση και την Ναζιστική Γερμανία, ενώ οι Βαλτικές χώρες, Εσθονία, Λιθουανία, Λετωνία, προσαρτώνται στη Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο γεγονός έλαβε η χώρα το 1989, όταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι από την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία στάθηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι στο δρόμο από το Βίλνιους ως το Ταλίν, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα, ζητώντας απόσχηση των κρατών τους από τη Σοβιετική Ένωση. Επανάσταση του τραγουδιού, έτσι ονομάστηκε. Mm. Την ίδια μέρα, εκδηλώσεις συμπαράστασης έγιναν σε 40 πόλεις του δυτικού κόσμου. Πολλοί από τους διαδηλωτές φορούσαν μαύρες κορδέλες, ένδειξη πένθους για τα θύματα του κομμουνισμού και του ναζισμού.
1: Και υπάρχει και άλλη μια παγκόσμια ημέρα σήμερα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. 23 Αυγούστου λοιπόν τιμάται αυτή η μέρα. Ήταν το 1791 όταν έγινε η εξέγερση των μαύρων δούλων στην ίσο Ισπανιόλα της Καραϊβικής. Είναι η σημερινή Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία. Η εξέγερση αυτή οδήγησε στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου δούλων. Η επέτειος αυτή τιμάται από το 1998 ως Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Είναι μια ευκαιρία για περίσκεψη και μελέτη των ιστορικών αιτιών, των μεθόδων και των συνεπειών αυτής της τραγωδίας για το ανθρώπινο γένος.
0: Αυτά λοιπόν για αυτές τις δύο ημέρες. Λοιπόν, Βασίλη, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια, αυτό που κάνουμε κάθε Κυριακή, αυτή η ενότητα που πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα να δούμε τα νέα και της υπόλοιπης Ελλάδας, ενδεικτικά βέβαια, δεν πάμε σε όλα τα μέρη, αλλά κάτι συμβαίνει, όχι απαραίτητα, ωραία. Θέλεις να πάμε σε ένα τραγουδάκι και ό,τι είναι, μας το λέτε και εδώ είμαστε εμείς να το μεταφέρουμε στους ακροατές.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, ό,τι έχουμε θα σας ενημερώσουμε, και έχουμε μία φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Να μας τα πει καλύτερα ο αντιδήμαρχος κύριος Αχιλλέας Καψής. Γεια σας κύριε Καψή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μας.
1: Είναι υιοθετημένη φωτιά, ήταν σε αγροτική περιοχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε για κατοικία ούτε για τίποτα. Ρίχνανε, όπως είπατε, 6 εναέρια μέσα, έχει πάρα πολλά οχήματα. Και εμείς συνδράμουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα. Είμαστε οριοθετημένοι φωτιά, εδώ με την πυροσβεστική. Είμαστε προς το τέλος της φωτιάς, οριοθετημένοι.
2: Κινδύνευσαν σπίτια νωρίτερα?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, ήταν ο άνεμος τέτοιος που υπήρχε επαφή με τα σπίτια, τα γλιτώσαμε, τα ακρινά.
0: Έχει καθόλου αέρα στην περιοχή, φυσάει?
1: Έχουμε αέρα, αλλά όχι τρελών, αλλά έχουμε αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνουν καλά. Σας έδωσα και μια ενημέρωση από την πυροσβεστική. Πάμε καλά. Ήταν 6 τα εναέρια και βοηθήσαμε.
2: Πολύ ωραία. Ήχησε το 112?
1: Ναι, ήχησε.
2: Προληπτικά.
1: Δεν χρειάστηκε. Ναι, δεν χρειάστηκε. Να κάνουμε
0: καινούς. Μάλιστα. Κύριε Καψή, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, όλα να πάνε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 και να απαντήσω στη Ζάμπια Παπαδάκη, λοιπόν, ότι δεν ήταν άποψη αυτό που εκφράσαμε και αυτό που διαβάσαμε σχετικά με την Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Δεν ήταν δικιά μας άποψη, Ζάμπια, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο ισχύει, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, έτσι λέγεται, έχει ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο και ισχύει. Εμείς διαβάσαμε απλά τα στοιχεία ιστορικά. Άποψη δεν εκφράσαμε, απλά να το ξεκαθαρίσω. Ευχαριστούμε και εμείς που μας ακούς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, λοιπόν, στην περιφέρεια και θα κάνουμε την πρώτη μας στάση στην Κομωτινή, στο συνάδελφο, στο Γιάννη τον Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε και το προσκύνημα της Παναγίας της Φανερωμένης, νομίζω σήμερα 23 του μηνός, είναι τα 9 μέρα της Παναγίας.
1: Και έχει φέρει πολλοί κόσμο στην
0: σωστά.
1: Περιοχή, θα μας τα πει ο Γιάννης αυτά. Γεια σου,
0: έτσι,
1: Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Σωστά, κορίτσια, έτσι είναι όπως τα λέτε. Ο λαός τα λέει τα 9 μέρα της Παναγίας. Είναι η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, σύμφωνα με την ελληνοορθόδοξη παράδοση και το ημερολόγιο. Πολλές οι Παναγίες φανερωμένες ανά την επικράτεια, μία εξ αυτών και εδώ στην Κομωτινή και συγκεκριμένα σε ένα χωριό 15 χιλιόμετρα έξω από την Κομωτινή, το χωριό της Εγύρου. Γνωστή ανά το Πανελλήνιο Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος, άλλος και ως τίνος της Θράκης, διότι παλαιόθεν είναι χιλιάδες οι πιστοί που σειραίουν εδώ στο μοναστήρι από όλη τη Θράκη. Είναι εμβληματικό πανθρακικό προσκύνημα από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τα Βαλκάνια, μιας και τώρα το καλοκαίρι πλημμυρίζει ο τόπος από Βαλκάνιους τουρίστες εδώ στο παραλιακό μέτωπο του Φαναρίου και της Μαρόνιας, αλλά και από αλλόθρησκους, δεδομένου, κορίτσια, ότι mm-hmm. η θαυματουργός εικόνα που θησαυρίζεται στο μοναστήρι εμφανίστηκε και φανερώθηκε με θαυματουργικό τρόπο στα μέσα του 19ου αιώνα σε έναν Οθωμανό αγά, τσιφλικά, εκεί mm-hmm. της περιοχής. Σκάψανε, ενημερώθηκε η τότε Μητρόπολη, βρήκανε την εικόνα, την μετέφεραν αρχικά στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομωτινής. Όμως μετά επικράτησε η άποψη ότι θα πρέπει να είναι στον τόπο που ανεβρέθη. Εκεί οικοδομήθηκε και το μοναστήρι, ένα γυναικείο μοναστήρι, mm-hmm. στο οποίο σήμερα εγκαταβιούν τρεις μοναχές με ηγουμένη την γερόντισσα Μαριάμ. Από την προπαραμονή, από προχθές δηλαδή, κόσμος και κοσμάκης που λέμε, από τα γύρω χωριά, από όλη την ευρύτερη περιοχή, προσέρχεται στο μοναστήρι να προσκυνήσει, να πάρει τη χάρη της Παναγίας, να κάνει το τάμα του. Η πλειονότητα, πρέπει να σας πω, κορίτσια, ναι, κάνει τη διαδρομή ακόμη και από την Κομωτινή, μια απόσταση 15 χιλιόμετρων, πεζή.
1: Είναι τάμα, κάποιο τάμα προφανώς έχουν κάνει.
2: Κοιτάξτε, όλοι έχουν το δικό τους προσωπικό τάμα. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση ο κοινός παρονομαστής είναι να υποβάλει ο καθένας τον εαυτό του σε μια ολίγιστη έτσι κακουχία προς τη μήνη της Παναγίας και για την ευλογία της. Χθες τελέστηκε και ιερά αγρυπνία. Mm-hmm. Πολλοίς κόσμος είναι αυτός που διανυκτερεύει στο μοναστήρι, κοιμάται στο προάβλιο του μοναστηριού. Σήμερα τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνίας και Κομωτινής. Και κάπως έτσι τα λεγόμενα φατήριακα, έτσι έχει καθιερωθεί στην καθομιλουμένη, είναι ιερά μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος. Έτρεχε ένα βαθυριάκι mm-hmm. παλαιότερα εκεί. Βαθυριάκι, φατήριακα στην γρήγορη γλώσσα της καθημερινότητας των χωρικών τότε. Αυτά σε ό,τι αφορά το μεγάλο πανηγύρι, την μεγάλη ιερά πανήγυρη της Παναγίας με τα 9 μερά της. Τώρα αν θέλετε να πούμε και για δύο έτσι θέματα καθημερινότητας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το πρώτο είναι και τα δύο αφορούν το Δήμο Κομωτινής. Mm-hmm. Το ένα αφορά την προσεχή ανάπλαση 10 μεγάλων οδών της Κομωτινής. Είναι ένα έργο μαμούθ, θα λέγαμε, ναι, ναι, προϋπολογισμού σχεδόν 9 εκατομμυρίων ευρώ, 8,9 για την ακρίβεια.
0: Πάρκα, χώρους πρασίνου βλέπω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πριν από μερικούς μήνες. Mm-hmm. Προημερών εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή και τα τέσσερα δημοπράτησης και προβλέπει την ανάπλαση και την βελτίωση της προσβασιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας στις οδούς Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος, Τρικού, Πυρίτσου και Λεωφόρο Ηρώων. Και συγκεκριμένα αναβαθμίσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, κατασκευές ποδηλατοδρόμων, ραμπών για άτομα με αναπηρία, διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλης στάθμευσης 547 αυτοκινήτων. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και η Κομωτινή αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη στάθμευση, όπως οι περισσότερες
1: πόλεις. Όλες οι μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν.
2: Έτσι. Επίσης προβλέπεται εμπλουτισμός του πρασίνου με νέες φυτέψεις δέντρων, και αυτό πολύ σημαντικό. Mm. Δημιουργία. Εδώ νομίζω ότι όλοι μας το επικροτούμε, κυρίως αυτοί που είναι λίγο πιο φιλόζωοι, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δίνουν πολύ από το χρόνο τους στην φροντίδα των αδέσποτων κυρίως, αλλά και των δεσποζόμενων ζώων. Θα δημιουργηθούν δύο πάρκα σκύλων, κορίτσια.
3: Δύο πάρκα σκύλων.
2: Ωραία. Για ναι, παιδική χαρά για τα παιδιά. Μέσα θα έχει όργανα και διάφορα έτσι συστήματα, να το πούμε, γιατί έτσι μας το είπαν κιόλας αυτοί που κατέχουν το αντικείμενο με τις σχετικές ορολογίες, τα οποία εκπαιδεύουν τους σκύλους, τους προσαρμόζουν, παίζουν, διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται συνάμα με τα αφεντικά τους, έτσι, και τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Θα το εκτιμήσουν πολύ όσοι έχουν σκύλο,
2: ναι,
1: να ξέρεις.
2: Ήδη τα σχόλια είναι δυνθυραμβικά, θα έλεγα, από τους ιδιοκτήτες καταρχάς σκύλων, έτσι. Αλλά αυτό αναμένεται, όπως μας έχουν πει αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο, έτσι, της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, θα οδηγήσει και πολλούς να προχωρήσουν στην υιοθέτηση αδέσποτων. Υπάρχει μια σχετική καμπάνια από το Δήμο Κομωτινής. Κάθε χρόνο υιοθετούνται πολλές δεκάδες αδέσποτα από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Αυτή η ενέργεια τώρα πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει κι άλλους περισσότερους και κυρίως νέους φοιτητές, γιατί η Κομωτινή είναι μια μεγάλη φοιτητούπολη, να υιοθετήσουν ένα δέσποτο, γιατί πολλοί δεν έχουν ιδιαίτερους χώρους έτσι να τα βγάζουν για την ανακούφιση τους, για τη βόλτα τους. Τα πάρκα τώρα αυτά των σκύλων προφανώς θα τους μαγνητήσουν και θα τους παροτρύνουν να υιοθετήσουν ένα δέσποτο.
1: Βέβαια, βέβαια. Μακάρι.
2: Και επίσης θα γίνουν και διάδρομοι τζόκινγκ. Έτσι. Οι άνθρωποι
3: και η ευεξία στο επικέντρο.
2: Έτσι. Πολλοί κόσμοι πρωί-πρωί με τη δροσούλα. Εμείς πάμε με τα αυτοκίνητα στη δουλειά. Ο άλλος δεν έχει δουλειά εκείνη την ώρα. Δουλεύει απόγευμα. Βγαίνει για τζόκινγκ στην πόλη. Έτσι. Να μην περπατάει ο άνθρωπος μέσα στην άσφαλτο, μέσα στον δρόμο. Θα δημιουργηθούν και τέτοιες λωρίδες για τζόκινγκ.
1: Πάρα πολύ.
2: Τώρα, αν θέλετε να πούμε και για το Δημοτικό Κολυμπητήριο, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το 2012 έβαλε λουκέτο το Δημοτικό Κολυμπητήριο της Κομωτινής.
1: Μάλιστα.
2: Λόγω των μνημονίων, της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες για τη λειτουργία του. Μιλάμε για τη θέρμανσή του βασικά, έτσι.
1: Ναι.
2: Έκλεισε λοιπόν τότε το κολυμπητήριο και για τα υπόλοιπα έξοδα φυσικά, έτσι. Λειτουργικά έξοδα, φύλακες, προσωπικό κτλ. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί, εδώ έχουμε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο έχει το Πανεπιστημιακό Κολυμπητήριο, ένα διαμάντι, ένα μπιμπελό.
1: Είναι τα τεφά εκεί.
2: Ναι, έχουμε την Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με προγραμματική σύμβαση όλων των διοικήσεων του Δήμου από τότε μέχρι και σήμερα. Γίνεται μια σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο και ο τοπικός κολυμπητικός σύλλογος, η Ναυτασκλητική Ένωση Ροδόπης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οποιοδήποτε ιδιώτης, απλός πολίτης, επιθυμεί, χρησιμοποιεί και εξυπηρετείται από το Πανεπιστημιακό Κολυμπητήριο.
1: Τώρα όμως τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα?
2: Τώρα θα αλλάξει το εξής. Το Δημοτικό Κολυμπητήριο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, μέσα στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή σε μια
1: θα επαναλειτουργήσει δηλαδή αυτό.
2: Την πλατεία. Ορίστε.
1: Θα επαναλειτουργήσει αυτό.
2: Ναι, μέχρι τέλος του έτους βγαίνει ο διαγωνισμός στον αέρα. Είναι 4 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Αρχές του έτους θα αναδειχθεί ανάδοχος του έργου. Αν δεν υπάρξει σοβαρό κόλλημα με τυχόν ενστάσεις και τα λοιπά, μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 27 υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν τα έργα, τα οποία θα έχουν διάρκεια περάτωσης, προθεσμία περάτωσης μάλλον, 18 έως 24 maximum μηνών. Επομένως λέμε ότι το αργότερο, το 29, θα παραδοθεί το έργο.
3: Μάλιστα.
2: Και στην Κύπρο περιλαμβάνει το έργο. Πλήρης άρδιν ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του κολυμπητηρίου. Κέλυφος, κουφώματα, συστήματα θέρμανσης των πισινών.
1: Βέβαια, θερμαινόμενη πισίνα απαραίτητη.
2: Και γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, φωτοβολταϊκά,

0: σκοτεινή, άντε να γίνουν προσεχώ βέβαια.
1: Και, και το καταλαβαίνετε.
0: Όλες πάρα πολύ καλές για τον
1: έτσι,
0: κόσμο εκεί.
1: Έτσι,
0: πολύ
1: έτσι,
0: ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα
1: Γιάννης
0: πολύ.
1: Γιάννη Πετρακόπουλο, ο συνάδελφο από την ΕΡΤ από την Κομωτινή, σε ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
2: Επίσης.

0: News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Ελένα Καραφάνη.
0: Κώστα Παπαδάκη από την Κρήτη, ίντα κάνω σήμερα, καλά είμαι εσύ, εσύ τι κάνεις, καλή Κυριακή εύχομαι και
1: γεια
0: σε σένα.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Πιστός Κώστα, εδώ.
0: Εδώ πιστός στο ραντεβού του ο Κώστας, δεν μας αφήνει στιγμή, Σάββατο Κυριακή εδώ μας ακούει. Λοιπόν... Πάμε σε ένα νησί.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Πάμε σε ένα νησάκι.
1: Σε ένα πολύ ωραίο
0: νησάκι.
1: Νησί.
0: Πάμε σε μια νησάρα.
1: Ναι, πάμε στη Ρόδο. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε την συνάδελφο τη Μαρία Βάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
2: Τι κάνετε, πώς είστε? Ναι, πραγματικά σε μια νησάρα, σε ένα πολύ μεγάλο νησί. Και σας περιμένουμε βέβαια. Με όποιον συνάδελφο συνομιλήσω, του λέω το ίδιο, διότι ξέρω ότι θα είναι μια αρκετά εξαιρετική εμπειρία όταν έρθει κανείς στη Ρόδο. Είναι πανέμορφα εδώ.
1: Είναι όντως πολύ όμορφο.
2: Είναι, ναι, ναι.
0: Εγώ να σου πω ότι έχω έρθει.
1: Ναι, και εγώ έχω πάει, αλλά πριν πολλά χρόνια.
0: Και εγώ πριν πολλά χρόνια.
2: Έχει αλλάξει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Θα σου πω.
1: Έχει γίνει ομορφότερη, λες, η Ρόδος.
2: Ναι.
0: Θα σου πω, εγώ είχα έρθει. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται ακόμα. Δεν το έχω ψάξει. Τότε που γινόταν παγκόσμια πρωταθλήματα beach volley μπροστά από το Δημαρχείο.
2: Από το Δημαρχείο, ναι.
0: Σε μία μετάδοση, λοιπόν, είχα έρθει.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί τότε ήμουν στο αθλητικό και είχα έρθει ως ρεπόρτερ του beach volley.
2: Για το beach volley.
0: Ναι.
2: Ήταν πιο ζωντανό τότε, να πω την αλήθεια, αλλά γίνονται και σε κάποιες φάσεις, γίνονται και τώρα τέτοιες διοργανώσεις beach volley, πάντα μπροστά από το Δημαρχείο.
0: Πάντα μπροστά από το Δημαρχείο.
2: Δημαρχείο, ναι.
0: Και πάντα το άγχος να έχει μεταφερθεί αρκετή άμμος.
1: Είναι το σημείο κατάλληλο δηλαδή.
2: Πραγματικά δεν είναι εύκολο να τη γεμίσει αυτή την πλατεία.
0: Όχι, καθόλου.
2: Είναι αρκετά δύσκολο.
0: Ωραία, πολύ.

0: Ωραία, για πες μας, Μαρία, τι λοιπόν, πράγματα έχεις από το νησί.
1: Τι έχουμε από το νησί. Λοιπόν, mm-hmm. το σπουδαίο που έγινε αυτές τις μέρες είναι ότι ήρθε εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, mm-hmm. ο οποίος εγγενίασε το ότι ήρθε. Δεν είναι σπουδαίο διότι έρχεται πάρα πολύ τακτικά. Η αγαπημένη του περιοχή, ναι. ιδιαίτερα κατά καλοκαίρι, είναι η Νότια Ρόδος. Το ότι ήρθε και εγγενίασε έναν χώρο που χρειάζεται στη Ρόδο, είναι αναγκαίος για τη Ρόδο, αυτό είναι το σπουδαίο. Ένα κέντρο υγείας, λοιπόν, μάλλον ένα περιφερειακό ιατρείο που του χρόνου τέτοια εποχή είπε ότι τώρα ξεκινά σαν περιφερειακό, του χρόνου τέτοια εποχή θα το κάνει κέντρο υγείας που σημαίνει αναβαθμισμένο και με περισσότερους γιατρούς. Mm-hmm. Γιατί είναι σπουδαίο, διότι είναι 90 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Ρόδου, την πρωτεύουσα της Ρόδου. Το νοσοκομείο, για να έρθει κανείς στο νοσοκομείο, αν κάτι τύχει, θέλει γύρω στη μία μισή ώρα. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος για έναν άνθρωπο που.
2: Για ένα σοβαρό περιστατικό.
1: Δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, γιατί ναι. έχουμε πολύ τουρισμό.
0: Σωστή.
1: Μηχανάκια, αυτοκίνητα, mm-hmm. πίνουν mm-hmm. λίγο παραπάνω στις διακοπές τους, οι ξένοι, οπότε συμβαίνουν πολλά πράγματα. Το ζητούσε πάντα η Ρόδος, τελικά η Νότια Ρόδος μάλλον. Ο Δήμαρχος έδωσε ένα κτίριο αρκετά μεγάλο. Έγινε η διαμόρφωση των χώρων και αυτό mm-hmm. είναι που εγκαινιάστηκε. Τώρα θα περιμένουν τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό. Mm-hmm. Επίσης ολοκληρώνονται και τα σπίτια των γιατρών, όχι δωμάτια, σπίτια πολυτελείας.
2: Α, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ναι, πολλοί βέβαια. Γιατροί δεν μπορούν
0: δεν βρίσκουν.
2: Πάνε στα νησιά γιατί δεν βρίσκουν.
0: Και όταν βρούνε, φθηνά σπίτια. Όχι μόνο αυτό, όταν βρούνε, τους ζητάνε, όταν ξεκινάει έρχεται το πικ της τουριστικής περίοδου, να φύγουν. Να αφήσουν το σπίτι για να νοικιαστεί ως τουριστικό κατάλημα.
2: Ναι. Θετικό είναι αυτό που λες.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ ακριβά, ακόμα και σαν ενοίκια το χειμώνα. Ναι, είναι πάρα πολύ ακριβά εδώ στη Ρόδο. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά θεωρείται αρκετά σημαντικό, γιατί πραγματικά σώζει ζωές. Και εκεί κάτω μην ξεχνάμε ότι είναι ο περισσότερος πληθυσμός των τουριστών, διότι είναι τα τεράστια ξενοδοχεία, τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Είναι μια περιοχή που σου θυμίζει Χαβάη με φοίνικες κτλ. Mm. Είναι μια περιοχή που περιέχει και τη Λίνδο, την τόσο όμορφη Λίνδο. Mm. Γενικότερα ο περισσότερος τουρισμός πλέον είναι εκεί. Τα περισσότερα αξιοθέατα είναι εκεί, είναι πολύ αξιοποιημένη η Νότια Ρόδος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Και πότε αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του?
1: Περιμένουν τον εξοπλισμό mm-hmm. που θα έρθει εντός των ημερών και θα ξεκινήσει αμέσως η λειτουργία. Σε αυτό βέβαια βοήθησε το κτίριο, το παραχώρησε ο Δήμος της mm-hmm. Ρόδου. Mm-hmm. Ήταν το πρώην Δημαρχείο της Ρόδου, της Νότιας Ρόδου. Mm-hmm. Τα χρήματα για την ανακατασκευή τα έδωσε η Περιφέρεια και για τον εξοπλισμό βοηθάει η Περιφέρεια. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Ακούρης, με πολύ προσωπική εργασία. Επίσης βοήθησε, γι' αυτό είπε και ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, ότι θα πάρει και το όνομά του. Είπε χαρακτηριστικά, συνήθως δίνουμε το όνομα σε ένα κτίριο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζει πια. Αυτή τη φορά θα κάνω τη διαφορά και θα τη δώσω στον πρόεδρο, γιατί έχω έρθει πολλές φορές ξαφνικά και τον είδα να δουλεύει. Τον είδα μαζί με τους εργάτες και αυτό με έχει συγκινήσει πάρα πολύ.
2: Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα καλύτερα ευχόμαστε.
1: Να γίνουν γρήγορα.
0: Να γίνουν γρήγορα. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Υπάρχει έτσι, ανάγκη στο νησί ναι. να γίνουν γρήγορα. Ναι. Γιατί είναι μεγάλο το νησί, είναι νησάρα όπως είπαμε.
2: Αν θέλει μία μισή ώρα να φύγει ένα περιστατικό, να πάει στην άλλη πλευρά του νησιού, είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Βεβαίως. Έχει και 160.000 κατοίκους η Ρόδος. Mm-hmm.
2: Άρα ήταν απαραίτητο
1: το χειμώνα,
2: αυτό το ιατρείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Το χειμώνα. Ποιο χειμώνα, εκεί πάντα καλοκαίρι έχετε εσείς.
1: Ναι,
0: ωραία, ωραία πράγματα.
1: Μάλιστα. Είναι ευλογημένη η περιοχή.
0: Είναι όλη η Ελλάδα. Ναι. Μαρία Βάλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαστε καλά.
0: Και εσύ.

0: Έχουμε να πούμε και εμείς πραγματάκια. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στον επόμενο συνάδελφο, θα σου πω για αυτό που διάβασα και εντάξει τώρα...
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι υγιές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω για ένα ζευγάρι το οποίο έχει 37 παιδιά.
1: 37 παιδιά.
0: Ναι. Και το οποίο επιθυμεί να μεγαλώσει και άλλο την οικογένειά του.
1: Υιοθετημένα, φαντάζομαι, σχεδόν όλα. Έτσι.
0: Να υποθέσω κι εγώ πως ναι. Όχι να υποθέσω. Είναι υιοθετημένα. Ναι.
1: Ανάδοχη γονή.
0: 37 παιδιά. Δεν γίνεται να τα κάνεις.
1: Ναι.
0: Από πότε ξεκινάς? Λοιπόν, είναι από διαφορετικές χώρες του κόσμου. Δεν αποκλείει βέβαια το ενδεχόμενο να υποδεχθεί ακόμη περισσότερα παιδιά. Είναι ένα ζευγάρι από τη Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν ήδη λέει αρκετές υποχρεώσεις με τα μέλη της μεγάλης οικογένειάς τους.
1: Μόνο υποχρεώσεις,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Δεν είχαν σκοπό, λέει, να δημιουργήσουν μια οικογένεια που θα μπορούσε να συγκριθεί σε μέγεθος με ένα μικρό στρατό. Είναι παντρεμένοι εδώ και 50 χρόνια. Έτσι. Το κόστος είναι τεράστιο για να τραφούν όλα αυτά τα μέλη. 71 ο Πολ, αλλά και η σύζυγος το ίδιο. Απέκτησαν 3 κόρες πριν βιώσουν μια αποβολή, γεγονός που τους οδήγησε να εξετάσουν το ενδεχόμενο της υιοθεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία το 85. Επισκέφθηκαν ένα ορφανοτροφείο στο Μεξικό και τελικά αποφάσισαν να πάρουν ένα τυφλό αγόρι 2 ετών.
1: Μπράβο
0: και πάλι μπράβο. Μετά εκείνη έμεινε έγκυος, απέκτησε μια κόρη, τον πρώτο της γιο. Γενικά τα παιδιά δεν είναι όλα υιοθετημένα. Έχουν και φυσικά...
1: Ναι, έχουν τα παιδιά τους και από εκεί πέρα υιοθέτησαν. Μπορεί να
0: ακριβώς.
1: Γίνει και ανάδοχη, δεν ξέρω, στη συνέχεια.
0: Πάντως λέει ότι, ας πούμε... γνώρισαν την ιστορία παιδιών από τη Ρωσία που είχαν ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν βρήκαν οικογένεια. Ανάμεσά τους 2 αγόρια με σοβαρά προβλήματα υγείας και 2 αδελφές. Τα υιοθέτησαν.
1: Εγώ βλέπω εδώ με αυτά που λες ότι υιοθετούν παιδιά, όχι μόνο όρφανα παιδιά ή παιδιά που τα έχουν εγκαταλείψει οι γονείς τους και είναι σε ορφανοτροφία, αλλά εκείνα τα παιδιά που δύσκολα θα υιοθετηθούν από κάποιο ζευγάρι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν θα είναι πάντα η πρώτη επιλογή ένα παιδί με θέματα αναπηρίας ή το τυφλό παιδί, όπως είπες νωρίτερα. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
0: Έχουν υιοθετήσει παιδιά από Ουκρανία, Βουλγαρία, Γκάνα. 40 άτομα ζουν σε ένα σπίτι.
1: Σχεδόν 3 ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 10 έως 47 ετών. 47
1: ναι,
0: ετών τώρα δεν είναι παιδί, δεν το λέει
1: ναι,
0: παιδί.
1: Είναι μεγάλο παιδί. Είναι μεγάλο παιδί.
0: Γιατί άμα είναι 30 ή άμα είναι παιδί, είναι, δεν είναι παιδί. Λοιπόν, 14 από τα παιδιά ζουν σήμερα στο σπίτι. 460 τετραγωνικά.
1: Αυτό ήθελα να
0: και
1: ρωτήσω.
0: Παραπάνω.
1: Τι σπίτι είναι αυτό, αυτό είναι.
0: Δεν ξέρω. Καταρχήν, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πώς τα μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, με τι πόρους. Είναι τίποτα από αυτά τα ζευγάρια που το κάνουν μόνο και μόνο για να παίρνουν δωρεές και όλα τα σχετικά. Και με
1: προφανώς τα για να έχουν και ένα τόσο μεγάλο σπίτι, τόσο χώρο για να ζουν, προφανώς θα έχουν κάποια οικονομική άνεση ή τέλος πάντων κάποιο τρόπο για να εξοικονομούν χρήματα. Και εντάξει, τώρα εφόσον τα περισσότερα είναι μεγάλης ηλικίας, θα εργάζονται πια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι είμαστε να πάμε στο άλλο νησί, να πάμε στη Μυτιλίνη, στη συνάδελφο, στη Δήμητρα Λιαχουρή. Έλα, Δήμητρα. Καλησπέρα.
2: Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση στο νησί, θα πρέπει να σας πω ότι περισσότεροι από 1.000.000 Τούρκοι τουρίστες έχουν εκμεταλλευτεί το μέτρο προς το οποίο προχώρησε η κυβέρνηση για την διαμονή, για την ολιγοήμερη διαμονή στο νησί. Το 2024 ήταν 1.000.000 περίπου 350.000, το 2025 περίπου στα 2 σε αυτά τα νούμερα με λίγη πτώση. Και φέτος αναμένονται λοιπόν αυτά τα περίπου τα νούμερα, αν και πολλοί εμπλεκόμενοι στον τουρισμό τονίζουν ότι υπάρχει προσέλευση, αλλά δεν υπάρχει κατανάλωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Λέσβο, η Λέσβο παρουσιάζει μια πτώση της τάξεως 8% του τελευταίου χρονικού διάστημα. Αυξήθηκαν οι προσελεύσεις των Τούρκων επισκεπτών. Όπως λένε οι ίδιοι, τους αρέσει πάρα πολύ στη Μυτιλήνη, διότι έχουμε την ίδια κουλτούρα, τα ίδια φαγητά, και τους αρέσει να βρίσκονται εδώ. Εκείνη που κρατάει τα πρωτεία είναι ηχείως με 100.000 και πάνω Τούρκους τουρίστες, ενώ σημαντικότατη αύξηση παρουσιάζει και η Λίμνος, ενώ στην Σάμο, ενώ στην Λίμνο αναπτύσσεται δειλά-δειλά η προσέλευση Τούρκων τουριστών από το Τσανάκαλε. Από το Μάρτιο μέχρι και τώρα έχουν επισκεφθεί το νησί περίπου 745 Τούρκοι πολίτες. Είναι ακόμα πολύ πρώιμο το στάδιο για την δημιουργία έτσι ρεύματος, τουριστικού ρεύματος από τη Λίμνο, από, από τα απέναντι παράλια προς την Τουρκία, προς την Λίμνο.
0: Α, μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρα μου, μια και σε έχουμε τώρα. Πότε πάει στον εισαγγελέα ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος της Λίμνου?
2: Αντιδήμαρχος καθαριότητας.
0: Καθαριότητας, μάλιστα.
2: Υπήρξε αρχικά μια σύγχυση, ξέρετε, γιατί υπάρχουν τρεις αντιδήμαρχοι που αναλόγως στις δημοτικές ενότητες ασχολούνται με την καθαριότητα.
0: Μάλιστα.
2: Ο αντιδήμαρχος λοιπόν καθαριότητας που είναι στη δημοτική ενότητα της Μύρινας, στο οποίο ανήκει και η κοινότητα Στάνους, ενδέχεται να οδηγηθεί, κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθεί αύριο το πρωί. Αυτή την ώρα έρχεται, μπαίνει στο λιμάνι της Μυτιλήνης, στο νήσος Σάμος, προερχόμενο από Καβάλα, με διάσω σταθμό τη Λίμνο, όπου παρέλαβε τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, ο οποίος θα οδηγηθεί στην αστυνομική διεύθυνση Λέσβου, και στην συνέχεια η εισαγγελία με την άφηξή του θα αποφασίσει εάν θα οδηγηθεί στα δικαστήρια σήμερα, προκειμένου να απολογηθεί στην εισαγγελία για αύριο το πρωί. Δεν έχω σαφή εικόνα, με πολύ δυσκολία γίνεται αυτό το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια νέα εξέλιξη, μια μαρτυρία ενός πολίτη που εξετάζεται, ότι υπήρξε κάποιο τρίτο πρόσωπο το οποίο έβαλε φωτιά στην συγκεκριμένη χωματερή, που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι παράνομη, γιατί ο μόνος νόμιμος χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων στη Λίμνο είναι ο Χιτάς, στη θέση Βίγλα. Οποιαδήποτε άλλη χωματερή, είτε είναι στον Άγιο Δημήτριο, είτε είναι στον Κάκαβο, θεωρείται ότι είναι παράνομη. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας υποστηρίζει στεναρά ότι η δημοτική αρχή δεν τοποθετούσε σκουπίδια στην συγκεκριμένη χωματερή, αλλά τα τοποθετούσαν τρίτα πρόσωπα, εννοώντας κατοίκους οι οποίοι εκεί έβαζαν όχι μόνο αδρανή υλικά, αλλά και σκουπίδια και άλλα υλικά. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμή στοιχεία, και επίσης ότι το επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόστιμο 7.546 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ωραία, παρακολουθείς το ρεπορτάζ και εδώ είμαστε.
0: Ό,τι νεότερο έτσι και αλλιώς η Δήμητρα θα το δώσει. Σε αποδεσμεύουμε, Δήμητρα, και σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.

0: δεν υπήρχε περίπτωση να μην μιλήσουμε λιγάκι για τον καιρό, γιατί διάβαζα, επειδή είδα τη μετεωρολόγο μας την Αναστασία τη Τυράσκη,
1: ναι,
0: την είδα που βγήκε στο Earth News τηλεόραση και έγραφε από κάτω το σούπερ, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Είχα την εντύπωση ότι τελειώναμε μέσα στην εβδομάδα, Αναστασία. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Αναστασία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εντάξει.
0: Τι, δεν τελειώσαμε?
2: Δεν τελειώνουμε με τον κάψωνα τόσο εύκολα.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
2: Ναι, έτσι φαίνεται, ναι, ότι μας το φύλαγε για τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Έτσι να...
0: Τώρα που γυρίσαμε όλοι, μωρέ, Αναστασία.
2: Ότι τέλος πάντων πώς είναι το μεσογειακό καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα πάμε με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και όταν λέμε αρκετά υψηλές, εννοούμε ότι θα φτάνουμε τους 38, 39, 40 βαθμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναλόγως και με τις μικρομεταβολές του ανέμου θα παίζει ποια περιοχή θα είναι η πιο θερμή. Αλλά πάντα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα υπάρχουν κάποιες περιοχές που θα ανεβαίνει η θερμοκρασία στους πάνω από 38 βαθμούς. Θα φτάνουμε 39, θα φτάνουμε 40.
0: Mm-hmm.
2: Και μετά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι την Παρασκευή θα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι που θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία και μετά Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μία εκ νέου μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική. Βέβαια έχουμε πάει αρκετά μακριά.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε πώς θα συμβεί αυτό, αλλά μέχρι αυτό που ξέρουμε με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα, που δεν έχουν διακυμάνσεις πλέον έτσι μεγάλες τα προγνωστικά μας στοιχεία, είναι ότι μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα.
0: Και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ξανά, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει.
2: Αυτό θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα.
2: Είναι νωρίς ακόμα. Ναι, είναι
0: εντάξει,
2: νωρίς
0: μπορεί να είναι εξαίρεση.
1: Αέριδες θα έχουμε, γιατί είναι ένα πολύ επικίνδυνο όλο αυτό το κοκτέιλ. Ήδη δηλαδή υπάρχει για 11 περιφερειακές ενότητες υπάρχει
0: κόκκινος
1: συναγερμός, ναι, για πολύ ψηλό, ναι, δίκτυο επικινδυνότητας πυρκαγιάς.
2: Βέβαια. Ναι. Αύριο, ναι, ενισχύεται ο άνεμος, ενισχύεται ο βοριάς. Ναι. Θα έχουμε 6 μποφόρ, έτσι πολύ πολύ τοπικά, ίσως να φτάσουμε και τα 7 στην περιοχή εκεί των Βορείων Κυκλάδων. Αλλά αυτό το εξάρι γενικώς θα δημιουργεί αρκετά υψηλή επικινδυνότητα, σε συνδυασμό βέβαια και με το γεγονός ότι αύριο θα είναι η τρίτη ημέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και όσο
0: σωστά, ξηρασία, όλα αυτά.
2: Συνεχόμενες ημέρες με υψηλή θερμοκρασία, έχουμε και μεγαλύτερη ξηρασία.
0: Έτσι,
2: παίζει και αυτό το ρόλο του, οπότε αυξάνεται η επικινδυνότητα.
0: Άσχημα, αυτό,
2: θα είναι πολύ επικίνδυνες οι επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα, θα τα ξαναδούμε, Αναστασία μου.
1: Ωραία.
2: Βεβαίως.
0: Να είσαι
2: βεβαίως
0: καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.

0: Πέρασε η μία ώρα. Τώρα θα πάμε σε λίγο σε ένα δελτίο ειδήσεων, έτσι για να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις. Θα είναι στο στούντιο η Μαρία Λάγιο και μη φύγετε. Σε λίγο εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί
1: σας. Γιατί έχουμε άλλη μία ώρα, έτσι. Σας προειδοποιούμε.
0: Έτσι, έτσι. Μέχρι τις 5.
1: Ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα προώρια αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι όσο ταχύτερα μειώνεται το χρέος, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Όπως ανέφερε, όταν το κράτος δεν πιέζεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίζει καλύτερα τους πολίτες, να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και να δημιουργεί συνθήκες ευημαρίας. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβόλαιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αναφέρει το ΚΚΕ. Η λογική του Πρωθυπουργού να διεκδικεί ο γείτονάς σου το σπίτι σου και εσύ να το συζητάς στα πλαίσια της καλής γειτονίας και του καλού διαλόγου είναι η λογική του παραλόγου, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Μητσοτάκης προκαλεί την οργή των Ελλήνων όταν παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την αιμονή στο διάλογο, την ίδια στιγμή που η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, σχολιάζει η Νίκη. Μια νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Νέα Σμύρνη με θύμα 45χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ένα 48χρονος αλβανικής καταγωγής φέρεται να της είχε στήσει ενέδρα έξω από πολυκατοικία. Όταν η γυναίκα έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και οπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού προχώρησαν στη Θεσσαλονίκη οι αρχές μετά από καταγγελία 59χρονης γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέσεις στο παρελθόν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλή, εξύβριση, βιασμό κατά εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στα ύψη παραμένει και σήμερα ο υδράργυρος σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41 βαθμούς Κελσίου και την άπνοια να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο η Αττική καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα περιστατικό κακοποίησης ζώου με εμπλεκόμενη γυναίκα οδηγό, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να πέρασε με το αυτοκίνητό της πάνω από σκυλάκι που κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αφιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους μετά την προαναγγελία νέων Αμερικανικών κυρώσεων. Ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας προειδοποίησε ότι όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα θεωρηθεί εχθρική.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι κατά τόπους στα πλέον 6 μποφόρ, από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 4 και 10 είναι, εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη.
1: Και την Έλενα Καραθάνου.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8, Κυριακή 23 του μήνα, κάθε Σαββατοκύριακο. 3 με 5 σας κρατάμε συντροφιά με πολλές και διάφορες ειδήσεις, αλλά και επικαιρότητα όταν χρειάζεται.
1: Να πούμε ότι τώρα, όσον αφορά την επικαιρότητα, επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου και παρουσιάζεται έτσι μια πιο αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Χρειάζεται λίγο προσοχή στους δρόμους.
0: Υπάρχουν όμως και αναχωρήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως όχι τόσο όσο ήταν για το 15 Αύγουστο, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι επιλέγουν να πάνε τώρα που τα πράγματα θα είναι ελαφρώς πιο ήρεμα.
1: Πιο ήρεμα, ναι.
0: Και ίσως και πιο οικονομικά.
1: Ή να είναι και η δεύτερη φορά που φεύγουν, έτσι. Να ταξίδεψαν πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Και να επέλεξαν λίγες μέρες τώρα, στα τέλη του καλοκαιριού.
0: Ωραία είναι. Μ' αρέσει τα τέλη Αυγούστου. Μ' αρέσει πολύ.
1: Ναι, είναι πιο ήρεμα.
0: Είναι πιο ήρεμα, ακριβώς. Λοιπόν, διαβάζοντας μέσα έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορα πράγματα, διάφορες ειδήσεις, έπεσα πάνω στο μαρούλι με γεύση κρέας.
1: Απαπα, θα το τρωγές.
0: Θα σου πω. Το μαρούλι κάποτε μου άρεσε. Δεν είχα πρόβλημα, το έτρωγα. Μπορώ να σου πω και διάφορες σαλάτες έτσι που μπορείς να φτιάξεις να το φας. Τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει να το τρώω, διότι δεν ξέρω, έχει μια γεύση περίεργη. Δεν είναι το μαρούλι που ήταν παλιά.
1: Δεν είναι τόσο νόστιμο. Είναι πιο σκληρό.
0: Ναι.
1: Και εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Έχει πάρα πολλές ίνες, έχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ίσως το βιάζουν για να βγει πιο. Να μεγαλώσει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι κάτι που το επιλέγω πια.
1: Από κήπο μόνο. Αν πάρεις από κήπο.
0: Από κήπο, ναι.
1: Από παραγωγό. Κατάλαβες. Αυτό είναι το ωραίο μαρούλι. Αυτό.
0: Τα χόρτα τα τρώω, εντάξει, τα επιλέγω, γιατί τα βράζεις, μαλακώνουν, τρώγονται. Αυτό όμως δεν τρώγεται πια και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί μπορείς να φτιάξεις πάρα πολύ ωραίες σαλάτες. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, οι ερευνητές κατάφεραν να ενσωματώσουν το γονίδιο της μυοσφαιρίνης σε φύλλα μαρουλιού, ανοίγοντας το δρόμο για φυτικά προϊόντα με γεύση, χρώμα και θρεπτική αξία του κρέατος. Η παραγωγή κρέατος ιδιαίτερα του Μοσχαρίσιο αποτελεί μία από τις πιο επιβαρυντικές βιομηχανίες για το περιβάλλον, καθώς ευθύνεται για σχεδόν τις μισές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον αγροτικό τομέα.
1: Μάλιστα, είναι μεγάλη η καταστροφή, αλλά δεν ξέρω, τώρα θα πρέπει να συνηθίσουμε δηλαδή να τρώμε, ας πούμε, ένα μαρούλι με γεύση
0: κρέας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον μπορείς αυτό να το δεχτείς, ας πούμε, σαν γεύση, σαν άνθρωπο, σαν. Πολλά μπορεί να αλλάξουν στη ζωή μας, πολλά μπορεί να αλλάξουν στον κόσμο, δεν ξέρω. Πάντως η γεύση, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και η πολιτισμική συνήθεια της κρεατοφαγίας κρατούν τα ποσοστά των χορτοφάγων σε χαμηλά επίπεδα παγκοσμίως, με έρευνες να δείχνουν ότι μόλις το 8% του πληθυσμού δηλώνει vegan ή χορτοφάγος. Να πούμε τι είναι και η μυοσφαιρίνη. Είναι μια πρωτεΐνη πλούσια σε σίδηρο, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στο κόκκινο χρώμα και τη χαρακτηριστική γεύση που αναζητούν οι καταναλωτές στο κρέας. Γι' αυτό λένε ότι αν θέλεις αν έχεις έλλειψη σε σίδηρο, να φας και κόκκινο κρέας. Κόκκινο κρέας, το μοσχάρι, ας πούμε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα είναι νόστιμο. Αυτό ξέρεις που μπορεί να λειτουργήσει στα μικρά παιδιά που ίσως δεν τρώνε πάρα πολύ τα λαχανικά.
1: Ναι.
0: Να τους ξεγελάσει κάπου.
1: Ναι, ίσως, ναι. Αλλά και πάλι μου φαίνεται λίγο. Είναι
0: θετικό. Δεν θα το επέλεγα. Ούτε εγώ θα το επέλεγα. Εκτός αν αναγκαστικά κυκλοφορεί παντού και το φάω και χωρίς να το ξέρω κιόλα.
1: Ναι, να μην καταλαβαίνεις δηλαδή τι είναι αυτό που τρως.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα στην Ινδία, όπου οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάτμιντον για να αντιμετωπίσουν ορδές μαϊμούδων βρήκαν μια παράξενη αλλά δραστική λύση. Επιστράτευσαν ακόμη και ανθρώπους που μιμούνται τις κραυγές των μεγαλόσωμων μαϊμούδων λαγκούρ προκειμένου να κρατήσουν μακριά τους μικρότερους μακάκους από το γήπεδο. Δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο να... που θα κάνει σαν μαϊμού. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει από ό,τι βλέπω το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Νέο Δελχή. Τα μέτρα είναι ιδιαίτερα, έτσι, γιατί είχαν παρατράγουδα τον περασμένο Ιανουάριο. Ένας μακάκος είχε καταφέρει να μπει τόσο στις εξέδρες, όσο και στο χώρο προπόνησης, ενώ προβλήματα είχαν δημιουργήσει και τα περιστέρια. Μάλιστα. Ο αγώνας είχε διακοπεί δύο φορές εξαιτίας περιτομάτων που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, με τις εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου και να δίνουν έναυσμα για έντονη κριτική στους διοργανωτές. Δηλαδή, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ουρλιάζουν, θα μιμούνται τις άλλες μαϊμούδες
1: και θα τους αποσπούν την προσοχή.
0: Και δεν θα αποσπούν την προσοχή από αυτόν που παίζει.
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Το θέμα είναι ότι δέχτηκαν κάποιοι άνθρωποι να παίξουν αυτό το ρόλο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Απίστευτο job offer. Δηλαδή,
1: part-time δουλειά. Θα πάμε στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
0: Και πάμε και σε κάτι έτσι γλυκό.
1: Ναι.
0: Πάμε σε μια γαμήλια τούρτα 500 κιλών. Okay. Ένας Ισπανός ζαχαροπλάστης την έφτιαχνε επί 4 μήνες. Δηλαδή, συγγνώμη, 4 μήνες.
1: Ξέρεις τώρα που πάει το μυαλό μου. Yeah. Ότι 4 μήνες να φτιάξει μια τούρτα, πόσο φρέσκια είναι. 4 μήνες. Πώς διατήρησε αυτό το.
0: Πού το κράταγε.
1: Το προϊόν, το υλικό. Προφανώς ένα πάρα πολύ μεγάλο ψυγείο. Αλλά 4 μήνες. Είναι φρέσκια η τούρτα.
0: Θα σου πω. Η τούρτα παραγγέλθηκε από μια οικογένεια στη Σαουδική Αραβία και για την σύλληψη της ιδέας και τη δημιουργία σύνολο, έτσι, ναι. 5,5 μήνες χρειάστηκε ο ζαχαροπλάστης. Είναι γνωστός ο Μαρκ Σουάρες για περίτεχνες και πολυτελείς τούρτες. Ύψους 3,5 μέτρων είναι αυτή που έφτιαξε, πλάτους 1,8 μέτρων και ζυγίζει μισό τόνο.
1: Πήραν για βασιλικό γάμο. Δηλαδή για να τη μεταφέρουν. Πώς αλλιώς.
0: Ναι, είναι για βασιλικό γάμο. Χρειάστηκαν περίπου 1.800 ώρες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή της τούρτας, η οποία παρουσιάστηκε στην όπερα Γκαρνιέ στο Παρίσι.
1: Ναι, θέαμα ήταν.
0: Έτσι, οι νεόνυμφοι ζήτησαν ένα μνημείο. Μόλις το 0,1% της απίστευτης δημιουργίας του αποτελείται από πραγματική τούρτα. Το υπόλοιπο είναι χειροποίητη ζαχαρόπαστα και λευκή σοκολάτα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι εξηγείται το πώς διατηρήθηκε.
1: Έτσι,
0: λοιπόν.
1: Βέβαια, δεν χαλάει.
0: Η ζαχαρόπαστα, ναι, δεν χαλάει.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν διατηρήθηκε, αλλά τώρα για να τη φας αυτήν. Γιατί η ζαχαρόπαστα πολλές φορές δεν είναι και ιδιαίτερα μαλακή.
1: Είναι πιο πολύ για το σοου.
0: Για το σοου, το χρώμα και όλα αυτά που μπορείς να φτιάξεις. Λοιπόν, Βασίλη, έτοιμες είμαστε. Πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από αυτό το έτσι ωραίο ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και θα πάμε στον Πάρη Ποντίκα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Πάρη.
1: Γεια σου Πάρη.
2: Καλησπέρα κορίτσια, και πολύ ωραίο τραγούδι και νομίζω είναι πολύ ωραία πάσα, γιατί μίλησε, ήταν το Passenger το τραγούδι που ακούγαμε, έτσι.
1: Ναι. Ναι,
2: λοιπόν, ναι. Και ίσως πολλοί θα ήθελαν να είναι επιβάτες ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Βέβαια.
2: Ίσως αυτό να γίνει πραγματικότητα, γιατί αρχίζει το κοινωνικό leasing. Ξέρετε τι είναι το κοινωνικό leasing?
0: Και πες μας.
2: Είναι το νέο κρατικό πρόγραμμα για να οδηγήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς όμως να το αγοράσει. Το leasing είναι, το ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι, γνωστή όλοι διαδικασία.
2: Έτσι είναι γνωστή η διαδικασία. Τι είναι λοιπόν? Είναι η επιδοτούμενη χρηματοδοτική μίσθωση 4 ετών για 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εσύ πληρώνεις το πολύ 145 μέχρι 145-150 ευρώ το μήνα και το κράτος καλύπτει την υπόλοιπη αξία της μίσθωσης με επιδότηση έως και 13.000 αναδικαιούχο.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα για να πάρει την επιδότηση?
2: Όχι, υπάρχουν οικονομικά κριτήρια αυστηρά. Να δούμε όμως συγκεκριμένα στην πράξη, αν το συνολικό μίσθωμα τετραετίας είναι 20.000 ευρώ, παίρνεις 13.000 ευρώ επιδότηση, συν 500 ευρώ για wallbox, άρα λοιπόν περίπου 7.000 πρέπει να πληρώνεις, κάτι παραπάνω, γύρω στα 145 ευρώ το μήνα. Η μίσθωση συνήθως περιλαμβάνει ασφάλεια, σέρβις, οδική βοήθεια και στο τέλος των 4 ετών επιστρέφεις το αυτοκίνητο. Δεν το αγοράζεις, έτσι να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
2: Υπάρχει επίσης 2.000 ευρώ επιπλέον επιδότηση αν υπάρχει μέλος με αναπηρία. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο με προϋπολογισμό περίπου 174 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει να βάλει 12.500 ευάλωτα νοικοκυριά σε ηλεκτρικά στην πρώτη φάση. Έτσι. Σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και μεταφορική ευαλωτότητα, όπως λένε. Έτσι, δηλαδή οικογένειες που δυσκολεύονται να αποκτήσουν σύγχρονο και ασφαλές αυτοκίνητο. Είπαμε πριν ότι έχει γίνει ειδική μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία. Εκτός από την προσάυξη 2.000 ευρώ στο leasing, προβλέπεται και 100% επιδότηση για ηλεκτρικά μαξίδια, mobility scooters και handbikes, περίπου για 13.200 δικαιούχους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Υπάρχουν όμως εισοδηματικά κριτήρια και είναι αυστηρά. Τα όρια προσαρμόζονται και αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση τη φορολογική δήλωση που κάνει ο καθένας. Υπάρχει δηλαδή το μονοπρόσωπο χωρίς παιδιά που παίρνει 10.500 ευρώ, η μονογονιακή με ένα παιδί 13.650 ευρώ, μονογονιακή παιδί ένα μέλος αμαία 16.650 ευρώ, ζευγάρι χωρίς παιδιά 20.800 ευρώ, ζευγάρι με παιδιά 27.100 ευρώ, ζευγάρι με παιδιά συν ένα μέλος αμαία 30.100 ευρώ και ζευγάρι με τρία παιδιά και μέλος αμαία 36.400 ευρώ.
0: Πάντως να πούμε ότι είναι αρκετοί εκείνοι που επιλέγουν να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο με leasing. Ναι, μεν είναι και εκείνοι οι πιστοί στο ότι θέλουμε το αμάξι μας και είναι και παλιό, αλλά είναι και εκείνοι που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο για να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο.
2: Σωστά. Το leasing είναι πολύ διαδεδομένο, ειδικά στις εταιρείες, γιατί μπορείς και έχεις, όπως είπαμε πριν, και οι ασφάλειες είναι και τα σέρβις μέσα στην τιμή του leasing. Και επίσης μπορείς και περνάς και τα έξοδα της βενζίνης, όλα αυτά περνάνε αν έχεις εταιρεία.
0: Και οι ιδιώτες, ωστόσο.
2: Και οι ιδιώτες το κάνουν, βεβαίως. Αυτοί που δεν θέλουν να δεσμευτούν με ένα αυτοκίνητο ή αυτοί που θέλουν να κυκλοφορούν ένα αυτοκίνητο κάθε 4 χρόνια ή κάθε 2 χρόνια, ανάλογα με το τι λέει το συμβόλαιο. Όμως συμφέρει πολύ περισσότερο αν έχεις εταιρεία. Έτσι.
0: Ναι.
2: Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε αν σας αφορά αυτό το πράγμα? Πρέπει να ελέγξετε καταρχήν το εισόδημά σας, με βάση αυτά που είπα πριν. Και όταν ανοίξει η αίτηση, θα γίνει ψηφιακά. Θα υπάρξει μια εγγραφή στο Μητρό Ενεργειακής Στήριξης. Θα πρέπει να εκδώσει μια κάρτα επαφούς νοικοκυριού και να κάνεις μια επιλογή από τη λίστα των αυτοκινήτων. Και δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα, έτσι, που είναι συγκεκριμένα μέχρι 20.000 ευρώ τα φτηνά ηλεκτρικά, έτσι που να μπορούν να σε βάλουν σε αυτή την πολύ ωραία τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με leasing, ας το σκεφτεί, υπάρχει και αυτή η κοινωνική επιδότηση και αν πληρεί τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, μπορεί όταν να το αποκτήσει, ανοίξει. Όταν με το καλό βέβαια, αλλά πρέπει να ψάξεις από νωρίς το αυτοκίνητο, δεν θα πας την άλλη μέρα να το αγοράσεις.
3: Άρα... κάποιοι μπορεί να το έχουν ήδη βρει και να περιμένουν την ευκαιρία να το πάρουν πιο εύκολα και
0: ακριβώ.
2: Οποιοδήποτε αυτοκίνητο και αν επιλέγουμε, να πηγαίνουμε να το κάνουμε test drive, να δούμε ότι μας κάνει.
0: Έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι οι χώροι οι κατάλληλοι, όλα αυτά.
2: Ειδικά είναι ηλεκτρικό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί εκεί είναι πολλά που πρέπει να σκεφτούμε.
0: Έγινε Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας.

0: μετά το αυτοκίνητο, να το και το ιατρικό το ρεπορτάζ, να πράγματα που θα μάθουμε. Θα μάθουμε για τα επίγοντα, για τις αναμονές μιας εφημερίας. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει όντως, αν πραγματικά θα είναι έτσι.
1: Κάποια στιγμή θα λειτουργήσει, θέλω να πιστεύω, εφόσον μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ελπίζω,
1: ελπίζω. Πάρα πολύ σημαντικό όμως για τον ασθενή, για να περιστατικό.
0: Βέβαια. Ποιος θα μας το πει, η Σοφία η Πατραμάνη.
1: Καλώς, Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφάκη.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
2: Θα υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα όταν κάποιος θέλει να πάει για ένα πρόβλημα ιατρικό στα επίγοντα ενός νοσοκομείου, να έχει την πληροφορία στο κινητό του για το ποιο νοσοκομείο θα τον δεχτεί και θα τον εξυπηρετήσει πιο γρήγορα. Δηλαδή ο μέσος χρόνος αναμονής θα είναι, ας πούμε, για τον Ευαγγελισμό οι 5 ώρες, για το Αγία Όλγα οι 2 ώρες, και θα αποφασίζει πού τον βολεύει να πάει. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, το είχε κάνει τις σχετικές δηλώσεις ότι αυτό θα ήταν εφικτό, όταν είχε αναφερθεί στον ατομικό φάκελο υγείας που μπορούμε να μπαίνουμε μέσα από το κινητό μας. Τώρα όμως έχει προσδιορίσει το χρόνο και βάζει ότι αυτό θα αρχίσει να γίνεται στα νοσοκομεία από τις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν θα ξεκινήσουν όλα μαζί, αλλά θα είναι εφικτό να σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τι θα πει αυτό, πώς θα γίνεται? Θα υπάρχει σύνδεση μεταξύ του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς με τα κατατόπους τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, ούτως ώστε να μπορεί να ξέρει κάποιος ότι μέσω του κινητού του να μπορεί να μπαίνει, δηλαδή ο πολίτης να βλέπει πιο εφημερεύον νοσοκομείο, θα έχει τον μικρότερο χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Πριν να ξεκινήσει βέβαια για να πάει εκεί. Θα διαλέγει με διάφορους άλλους παράγοντες, αλλά αν γι' αυτό είναι καθοριστικός ο χρόνος για να τον δει ένας γιατρός, είναι πολύ σημαντικό να έχει και αυτή την πληροφορία.
1: Βέβαια, μέχρι να φτάσει ο ασθενής, μπορεί να μην ισχύει αυτό που είδε νωρίτερα στην εφαρμογή, στο χρόνο αναμονής.
2: Ναι, αλλά άμα υπάρχει μεγάλη απόκληση, μπαίνοντας πλήρη στην εφαρμογή My Health App, θα δει τους χρόνους. Δηλαδή αν είναι διαφορά μισή ώρα ή μία ώρα, δεν θα υπάρχει μεγάλη απόκληση μέχρι να φτάσει. Ενώ αν είναι μεγάλες οι διαφορές, εκεί θα μπορεί να ξέρει ότι, ξέρεις, εκεί θα με περιμένει πολύ μεγάλη αναμονή.
1: Βέβαια, σε όποιο και να πάει θα περιμένει προφανώς, οπότε θα επιλέξει αυτό που θα φαίνεται αρχικά, ότι δεν θα έχει μεγάλη αναμονή.
2: Ναι, δεν θα έχει μεγάλη. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, άμα βλέπει ότι υπάρχει μια διαφορά τριών ωρών, καταλαβαίνει ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο νοσοκομείο, που η αναμονή θα είναι περισσότερες ώρες.
1: Ναι, βέβαια. Τρεις ώρες είναι πάρα πολύ.
2: Είναι πάρα πολύ.
1: Θα αργήσει να έρθει η σειρά του.
2: Και τώρα πάντως συμβαίνει αυτό, αλλά μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιος μέσα και είναι, για παράδειγμα, στο οφθαλμολογικό και παίρνει τον αριθμό που του δίνεται από τα σημεία στα οποία της υποδοχής, ότι έχεις αυτόν τον άξονα αριθμό για να μπορέσεις να εξυπηρετηθείς. Όταν βλέπει, όταν πηγαίνει για να δει τι τον περιμένει από πλευράς αναμονών, βλέπει ότι τώρα εξυπηρετεί το αριθμός 10, ας πούμε, και αυτός έχει το 15. Εκτιμόμενος χρόνος αναμονής, γράφει δίπλα, 30 λεπτά, ή μισή ώρα, ή μία ώρα. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να βγει έξω, να μην κάθεται μέσα στο χώρο, αλλά να βγει έξω να περπατήσει στο πρόβλημα του νοσοκομείου, να πάρει ένα νερό, να πάρει ένα καφέ, ανάλογα με την εξέταση που πρέπει να κάνει, αν είναι συνοδός.
0: Άμα φτάσεις εκεί, Σοφία, δεν

0: Φεύγεις, κάθεσαι εκεί και κρατάς, γιατί φοβάσαι μην σου πάρουν
1: τη σειρά
0: σου. Τι νερούλες τώρα για τη βόλτα.
2: Ρωτάς και τους διπλανούς.
0: Τι νούμερο εκεί έχετε εσείς?
1: Ναι, γιατί αν όλοι βγουν έξω.
0: Είμαι μετά από σας, ναι.
1: Αν όλοι βγουν έξω θα λέει 11, κανένας για την έξω, 12, κανένας. Και ξαφνικά έχει έρθει 15 και είσαι κι εσύ έξω.
2: Εκεί μέσα έχεις δίκιο. Πάντως εγώ όταν είχα πάει για το φορμολογικό, γι' αυτό και το ανέφερα στο γεννηματάς. Ήξερα ότι θα με δουν σε τόση ώρα και περίπου σε τόση ώρα με είδανε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ σημαντικό να.
0: Μακάρι να είναι έτσι, Σοφάκη. Μακάρι.
2: Αλλά τώρα και πριν να ξεκινάς, θα ξέρεις περίπου σε πόση ώρα θα εξυπηρετηθείς. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα από το My Health, την εφαρμογή My Health, μπαίνεις και βλέπεις αναμονές σε εφημερεύοντα νοσοκομεία και σου βγάζει σιγά-σιγά. Από τις 15 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει αυτή η διαδικασία να εφαρμόζεται και ως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι εφικτό αυτό σε όλη την νοσοκομεία της χώρας.
1: Θα ενταχθούν όλα δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο, ναι. Μάλιστα.
2: Ναι. Μάλιστα. Αν κοιτάξει, σε νοσοκομεία μικρών πόλεων που υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο, πάλι όμως θα ξέρει περίπου τις ώρες αναμονής ο ασθενής όταν θα πάει.
1: Ναι. Ναι, βέβαια, δεν θα έχει άλλη επιλογή και θα πάει σε ένα νοσοκομείο, αλλά τουλάχιστον ξέρει ότι τώρα που δεν αισθάνομαι καλά, εάν πάω τώρα και εφόσον δεν έχει καθόλου κίνηση, αξίζει να πάω για να μην ταλαιπωρηθώ κιόλας. Και όχι να πας, ας πούμε, κάποια στιγμή που βλέπεις ότι είναι ώρα αιχμής.
2: Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι, αν δεν είναι κάτι εξαιρετικά επίγον, αλλά πρέπει να πας σε εφημερεύον νοσοκομείο για κάτι, μπορεί να δεις την ώρα που θα είναι η κατάλληλη, που θα σε βολέψει, που δεν θα έχεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, δεν θα έχει πολύ ταλαιπωρία.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Ωραία, μάλιστα. Ωραίο είναι αυτό.
0: Καλό δεχούμενο είναι.
1: Σημαντικό, ωραίο, ναι. Άρα θα πρέπει όλοι να το έχουμε στο κινητό μας προς διευκόλυνση.
2: Ναι,
1: μια εφαρμογή είναι.
2: Μια εφαρμογή είναι. Μπορεί κάποιος που είναι πολύ άνετος με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα να κατεβάσει την εφαρμογή και να μας δείξει πώς μπορούμε να τη λειτουργήσουμε. Αν ήδη δεν ξέρουμε να το κάνουμε. Άμα δεν είμαστε εξοικειωμένοι, ζητάμε από το παιδί μας ή κάποιον άλλον, συνάδελφό μας.
1: Θα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα αυτό το My Health, δηλαδή για παράδειγμα να κλείνεις ραντεβού με γιατρό ή ίσως να βλέπεις τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων, πώς λειτουργούν, αν υπάρχουν ραντεβού διαθέσιμα.
2: Για το να κλείνεις για τα απογευματινά ιατρία, υπάρχει ειδική εφαρμογή που μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα ραντεβού που υπάρχουν.
1: Άρα
2: μέσα
1: δεν θα ενσωματωθεί εννοώ σε αυτή την
2: μέσα
1: εφαρμογή.
2: Μέσα από το My Health μπορεί να δεις πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Όπως να παρακολουθήσεις το ανατομικό φακελό σου υγεία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Άρα θα είναι όλα μαζί.
0: Εγώ το έχω κάνει.
1: Συμπεριλαμβάνεται όλα μαζί. Ναι.
0: Σου δείχνει μέσα αν έχεις συνταγές, αν εκκρεμούν, πότε λήγουν, σε ειδοποιεί. Ναι. Είναι...
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί είναι ηλεκτρονική μορφή. Και βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν να έχεις και να είσαι μέσα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
0: Ναι, βέβαια. Αλλιώς πώς.
1: Ναι.
0: Βλέπεις το φακελό σου, πότε πήρες, τι πήρες, ποιο σου το συνταγογράφησε.
1: Πότε είχες πάει τελευταία στον γιατρό.
0: Ακριβώς. Τι φάρμακα σου έδωσε.
1: Για όλο το ιστορικό δηλαδή.
0: Τις αιτίες, τα πάντα όλα. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Καλοδεχούμενο να είναι και αυτό.
2: Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι σημαντικό γιατί καταρχήν μπορεί από μακριά ο γιατρός να σου συνταγογραφήσει ένα φάρμακο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
2: Και αν εσύ δεν τα καταφέρνεις, πάλι κάποιος άλλος μπορεί να σε βοηθήσει ή να μπεις μέσα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και πλέον να την έχεις στο κινητό σου.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Έγινε,
0: να σε καλά, Σοφία.
1: Σε ευχαριστούν πάρα πολύ. Ήταν η Σοφία Πατραμάνη στο ιατρικό ρεπορτάζ, όπως πάντα. Έτσι, εδώ κάθε Κυριακή.
0: Μας δίνει και διάφορες συμβουλές. Να είχαμε μιλήσει και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα είχαμε πει.
1: Έτσι, ακριβώς τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Που είχε μιλήσει για ευάλωτες ομάδες που θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ευάλωτες ομάδες, τι θα το ΕΟΔΗ τι συστήνει, αυτά που λέμε και τώρα. Έτσι, προσοχή. Στα στάσιμα νερά, στην καθαριότητα, σε ένα σωρό πράγματα.
1: Αντικουνουπικά να χρησιμοποιείτε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή και σήμερα. Ούτε σήμερα ήρθε εδώ δίπλα.
1: Άστον τον άνθρωπο.
0: Το τονίζω. Όχι, δεν τα αφήνω. Όχι, θα το λέω και θα το ξαναλέω, θα το κλαίω και θα το ξαναλέω. Του το είπα εχθές και δεν ήρθε ούτε σήμερα. Ποιος άλλος, ο Τάσος Επιτρόπου.
1: Πρέπει να δεσμευτείς για το επόμενο Σάββατο.
2: Λοιπόν, όσο το λέτε, τόσο αποβακρύνομαι, να ξέρεις.
1: Βέβαια, άντρας παιδί μου, τι περίμενες.
0: Λοιπόν, οκ, εγώ αυτό θα το θυμάμαι.
2: Να μην θυμάσαι τίποτα, θα τα ξεχάσεις όλα μόλις με δεις.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Είδατε πάλι χθες καθόλου χθες?
0: Δεν θα βλέπα, τέσσερα ήταν.
2: Α, είναι στην ΑΕΚ, είναι στην ΑΕΚ εσύ.
0: Μέτραγα, ένα, δύο.
1: Εγώ τόσο δεν είδα, θα ήθελα να με ενημερώσεις.
2: Ναι, βεβαίως, γι' αυτό με πήρες τηλέφωνο για να σε ενημερώσω. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε ένα ατύχημα τρομακτικό στην πίστα στην Ολλανδία, Grand Prix, ναι. Με τον Max Verstappen στο δεύτερο γύρο, έχασε τον έλεγχο της Red Bull, ναι. Προσέκρουσε στη Red Bull, είναι το μονοθέσιο, για όσους δεν γνωρίζουν, έτσι. Ναι, απλά για είπα της Red Bull.
0: Ναι, κατάλαβα. Κάποιος θα νομίζει κάτι άλλο.
2: Ναι, γιατί καμιά φορά εμείς οι αθλητικοί τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι όλα δεδομένα. Σωστά. Προσέκουσε στις μπάρες και σμπαραλιάστηκε το μονοθέσιο του, λοιπόν. Εντάξει, ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βγήκαν κόκκινες σημαίες, καθυστέρησε η πίστα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω κάποια πληροφορία πιο δυσάρεστη, δηλαδή κάτι για να είναι πιο τραγικό, αλλά αυτό είναι, δεν το παρακολουθούσα και live εδώ μεταξύ, οπότε εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είχαμε το πρωτάθλημα χθες. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, το 68ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Στη Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ ήταν επιβλητική, απέναντι στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα από το ξεκίνημα της σεζόν και μέσα στο κύπελλο, αποκλείστηκε, να θυμίσω. Δύο γκολ ο Γιώβιτς, ένα ο Βάργα, ένα ο Ζήνη. Όλοι οι επιθετικοί της ΑΕΚ, τα φόρ της ΑΕΚ, σκόραραν χθες. 4-0 τελικό αποτέλεσμα απέναντι στον Κυραιό. Μπαίνοντας με το δεξί και στο νέο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, να θυμίσω. Αντίπαλος της ΑΕΚ, η Λεύση της Σόφιας, έριξε μια ξεγυρισμένη εξάρα. Οπότε θα δούμε, αναμένεται να δούμε την Τετάρτη. Στις 10 η ώρα το βράδυ ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Να θυμίσω ότι Τετάρτη όποιος προκριθεί περνάει στη League Phase του Champions League, όποιος ηττηθεί θα περάσει στη League Phase του Europa League. Η Ευρώπη είναι εξασφαλισμένη, απλά τα εκατομμύρια είναι περισσότερα στο Champions League, όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός λυτρώθηκε στο 82 με ένα γκολ του Κάρμο, του στόπερ του, και αφού έχασε και πέναλτι και ο Ελκαμπή, έγιναν διάφορα, ο τερματοφύλακας ο Χρουστιώτης έπιαλε τα άπιαστα. Τελικά αυτό το φτωχό αλλά νίκη 1-0 σκορ ήταν το τελικό αποτέλεσμα στο Φαλερικό Στάδιο απέναντι στον Ατρόμητο. Στην Τρίπολη, τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα, έχει προβλήματα το γηπεδό της, έπαιξε στην Τρίπολη, υποδέχθηκε τον Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, προειδίκηθηκε δύο φορές η Καλαμάτα, δείγμα ότι βαδίζει πολύ καλά μονοπάτια, όμως ο Άρης κατάφερε όχι μόνο να ισοφαρίσει, αλλά τελικά στο τελευταία λεπτά του αγώνα σημείωσε τα δύο γκολ. Τελικό αποτέλεσμα 3-2 υπέρ του Άρη με τα δύο γκολ του Φαμπιάνο, μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Άρη και έτσι όπως επιτεύχθηκε. Τρεις αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό μενού της πρώτης αγωνιστικής, είναι το δεύτερο μέρος της αγωνιστικής. Ο Όφη θα υποδεχτεί το Βόλο στο Ηράκλειο στις 7.30, στις 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει το Λεβαδιακό, στις 9.30 θα έχει προγραμματιστεί η έναρξη της αναμέτρησης Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν φυσικά από την ερασπορική ραδιοφωνία. Υπήρχε ένα παιχνίδι το Παναθηναϊκός και φυσικά, γιατί κάποιος ρώτησε χθες, με ρώτησε, αλλά το λέω εγώ τώρα, το λέω και τώρα. Παναθηναϊκός και φυσικά έχει ζητήσει αναβολή ο Παναθηναϊκός και την πήρε βεβαίως. Ήταν στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του. Ήταν το αίτημα των Πρασίνων που θέλουν να προετοιμαστούν εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τους. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, την Παρασκευή, την Πέμπτη και ο ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα, Όφη την Πέμπτη, θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα, απλά τώρα το αναφέρω, την Την Πέμπτη παίζει και ο Όφη, αλλά στις 9 η ώρα ο Όφη. Σχετικά νωρίς, για μας έχουν συνηθίσει παίζουν 10 η ώρα το βράδυ και όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι όλοι μαζί, αλλά τουλάχιστον να είναι λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Χθες είχαμε την εθνική μπάσκετ. Ήταν το πρώτο της φιλικό ενώψης της
0: Κάπου ξεχάνουμε,
1: Τάσο.
0: Καλά. Α, τώρα ακούγεσαι καλύτερα.
2: Εγώ είμαι σταθερός, δεν έχω κάνει τίποτα. Λίγο κάνω καμιά άσκηση, λίγο σπακάτω, λίγο γέφυρα και να γυμνάζω με ταυτόχρονα, αλλά κατά τα άλλα είμαι σταθερός.
0: Κάτσε, μην γυμνάζεσαι καθόλου τώρα.
2: Λοιπόν, 89-81 νίκησε η Εθνική την Πολωνία στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σε καλή κατάσταση ήταν η Εθνική. Οι κρίσιμες αναμετρήσεις είναι 28 του μηνός με την Ουκρανία στη Ρίγα, στη ουδέτερη έδρα δηλαδή, στη Λετωνία θα γίνει το παιχνίδι, και με την Ισπανία στη 31 του μηνός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο κλείσιμο της προκριματικής φάσης αναβάνω του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον επόμενο στο Σεπτέμβριο εκεί μαζί. Πρώτη χώρα της Γαλανόρευκης ήταν το Λιόπουλος με 22 ψήνω καλά της είχε και 12 ασίς. Το επόμενο φορό της Εθνικής είναι αύριο Δευτέρα με την Κύπρο στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, διεξάγεται στην Τσεχία, νίκησε την Ουκρανία με 3-2 σετ από πολύ μεγάλη μάχη, αμφίδρο τα σετ όλα. Επόμενο παιχνίδι στο το καθοριστικό, από την 2 θα καλυφθεί απέναντι στη Βουλγαρία για την εθνική βόλεϊ. Χθες είχαμε παρουσία των Ελλήνων διεθνών. Ο Χρήστος Τζόλης, όπως σας είπα και χθες, στο 3-0 της Άσεραν κόντρα στην Κόβεντρη, έχει κάνει αίσθηση στην Αγγλία σε προχθεσινή εμφάνιση του Χρήστος.
0: Τάσο, κάτι συμβαίνει και παρακαλώ. Κόβεσαι και χάνεσαι. Τι συμβαίνει, δεν μπορεί,
2: δεν
0: κάτι κάνει. Εσύ με ακούς κανονικά, γιατί εγώ έχω σήμα καμπάνα. Εσύ δεν ξέρω. Εσύ μας ακούς, εμείς δεν σ' ακούμε. Εσένα κόβεται.
1: Ναι, τώρα είναι κάπως καλύτερα.
0: Σ' ακούω, είναι κανονικά.
2: Κλείστε με και ξαναπάρτε με. Κλείστε με και ξαναπάρτε με, άμα είναι. Μήπως έχουμε γραμμή. Εγώ σας ακούω κανονικά πάντως, κορίτσια.
0: Εντάξει, έλα, τώρα κάπως ψηλά έφτιαξε. Πάμε, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Εσύ τώρα μας ακούς.
2: Ωραία, σας ακούω. Ακούμε, δεν θα καταλάβει ο κόσμος τίποτα.
0: Με μια προσπάθεια να σε ξαναπάρουμε.
2: Ναι, πάρτε με, πάρτε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, τώρα είσαι μαζί μας, μας ακούς, σ' ακούμε.
1: Λογικά είναι καλύτερα.
2: Εσείς αν μ' ακούτε, εγώ σας ακούω.
0: Έλα, πάρτε
3: το θέμα είναι εμείς να σε ακούμε.
0: Τον ακούμε νομίζω. Mm. Λοιπόν,
2: ωραία.
0: Αν δεν ακούμε καλά, να πάρουμε το 0 παρακαλώ. Το θυμάστε,
2: ναι,
0: παλιά,
2: ναι.
0: Το θυμάσαι.
2: Ναι.
0: Δεν ακούγεσαι, πάρε το 0.
2: Λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης προχθές ήταν καταπληκτικός και χθες τον αποθέωσε και ο Βρετανικός τύπος με την εμφάνισή του. Είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ της Άρσεναλ, αλλά ο κόσμος τον ψήφισε και κορυφαίο παίκτη του αγώνα, πέμπτη Κόβεντρι στο 3-0. Χθες είχαμε την παρουσία για πρώτη φορά και στην ενδεκάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσαρα. Μάλλον για πρώτη φορά έπαιξαν μαζί ο Κωνσταντίνος Καρέτσαρας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα της Ντόρμουντ στο Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern. Ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βασικός, μετά μπήκε και ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ορισμένες ενέργειες πραγματικά εντυπωσιακές. Άρεσαν πολύ και οι δύο Έλληνες και νομίζω ότι φέτος θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την Dortmund, καθώς έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε και τον Τζολάκη με τη Χάλ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου απέναντι στη Manchester United. Η Χάλ νίκησε 2-0 με τον Τζολάκη να βγάζει τρία τετατέτ, τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις και να κρατάει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή τη νίκη, ήταν η πρώτη νίκη της Χάλ έπειτα από 10 αναμετρήσεις απέναντι στη Manchester United σε επίπεδο Premier League. Και αυτό παρηγυρίστηκε δε όντως. Φυσικά να θυμίσω ότι έχουμε τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη στη Ρώμα, τον Κοστούλα και τον Τζίμα στην Brighton, τον Παυλίδη στην Πενφίκα, τον Δουβίκα στην Κόμο, έβαλε και γκολ χθες απέναντι στην Ίντερ ο Δουβίκας, ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης στη Sporting και άλλοι πολλοί Έλληνες οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό. Από τα πολλά παιδιά που διαπρέπουν στο εξωτερικό Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι τα κυριότερα. Είχαμε όμως και μεσογειακούς αγώνες, για να μην το παραλείπουμε αυτό. Ο Μάρκος συνδύασε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 400 μέτρα ελεύθερο στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας με ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν το μοναδικό που το είχε ξεφύγει στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, όπου είχε καταρρύψει το ρεκόρ το πανελλήνιο στα 200 μέτρα και 800 μέτρα. Αυτή τη φορά σειρά είχαν τα 400 μέτρα. Ελεύθερο, ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 3:47.07 και βελτίωσε το 3:47.44 που είχε ο ίδιος από τις 23 Ιουνίου του 24. Είχε τότε κατεχτήσει και το σημείο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου. Ενώ παράλληλα έπιασε και σε αυτό το αγώνισμα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27. Ο Δημήτρης Μάρκος, επαναλαμβάνω, ένας σπουδαίος αθλητής. Ο Απόστολος Σίσκος από την πλευρά του δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει τα 200 μέτρα ύπτιο, χωρίς ιδιαίτερα καλή επίδοση, από χρόνο εννοώ, αλλά ήταν πολύ άνετη η κούρσα του. 2 δευτερόλεπτα πιο αργή από τον χρόνο που του έδωσε το αργυρό μετάλλιο στο Παρίσι. Χρυσό μετάλλιο και για τον Απόστολο Σίσκο. Χρυσό μετάλλιο και για την Άννα Ντουντουνάκη που πρόταξε στο τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Ενώ ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, δηλαδή στα 50 μέτρα πεταλούδα, και τη δεύτερη θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέβηκε με τη σειρά του και η Άρτεμις Βασιλάκη με επίδοση μάλιστα 16-22-15, καλή επίδοση δηλαδή. Όμως η δεύτερη μέρα των αγώνων έφερε και σημαντικές προκρίσεις για την Ελλάδα στο γυναικείο βόλεϊ που επικράτησε τη Σορίτσια με 3-0 της Αλγερίας και το handball γυναικών να κερδίζει τη Βόρεια Μακεδονία με 31-25 εξασφαλίζοντας στη συνέχεια στην επόμενη φάση. Έχουμε και δράση και σήμερα, να θυμίσω, θα τα περιμένουμε και αργότερα τα αποτελέσματα στους Μεσογειακούς. 20 Μεσογειακοί αγώνες ξεκίνησαν την Παρασκευή στο Τάραντο της Ιταλίας. Θα διαρκήσουμε μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου και η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από 277 αθλητές και αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί οι Έλληνες αθλητές, αρκετοί από τους πολύ πετυχημένους Έλληνες αθλητές, θα παραβρεθούν σε αυτούς τους σπουδαίους σημαντικούς αγώνες, τους μεσογειακούς αγώνες. Αυτά, κορίτσια, δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια στη Super League που έτσι κι αλλιώς έχουν το δικό τους ενδιαφέρον με ό,τι επακόλουθο μπορεί να υπάρχει, γιατί και το μπάτς σήμερα, χθες συγγνώμη, στην Τρίπολη, η Καλαμάτα άρισε και τρομερός σας πέρα, ναι. Και δύο φορές να θυμίσω η Καλαμάτα και τελικά έληξε 3-2 υπέρ του Άρη. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, τελικά νίκησε, οπότε αναμένουμε με αγωνία και σήμερα τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Μάλιστα,
1: ωραία.
2: Σήμερα θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις. Είπαμε από χθες, είχαμε προαναγγελεί τον Άκη Αγιομαμίτη, ο οποίος μιλάει για τον Όφη, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη, Κύπριος στην καταγωγή, 7 χρόνια στο Ηράκλειο, αλλά είναι σαν κριτικός, τον αγαπώνε πάρα πολύ εκεί, και μιλάει για πώς είδε την ομάδα του Όφη και για την ευρωπαϊκή του έτσι περιπέτεια τώρα που ξεκίνησε. Και φυσικά μαζί μας θα είναι ο στενός συνεργάτης του Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ο σπουδαίος Δημήτρης Μπουρουτζίκας, επί 30 χρόνια συνεργάτης του Μπάγκεβιτς, θα μας μιλήσει για το πώς βλέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο και στέλνει και μια κραυγή, θα έλεγα, αγωνίας για τη μη αξιοποίηση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών από τις ομάδες μας, και τους συνιστά σε όλες τις ομάδες να δώσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χωρίτσια.
3: Μάλιστα, ωραία.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε. Ελπίζουμε το επόμενο σου κου να σε δούμε εδώ.
2: Να είστε καλά.
3: Καλό απόγευμα.
0: Μαυρισμένο και έτοιμο.
3: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήταν.
3: Σχεδόν πέντε,
0: ναι. Θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτό το τραγουδάκι.
3: Θα έρθει.
0: Εκπομπή 2 στις 3 θα έρθει. Λοιπόν, θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, αυτό ήθελα να πω.
3: Ναι, βέβαια, να σας ενημερώσει.
0: Εκπομπή 2 στις 3 αυτή ακούσατε, με την Άννα Σιμέλη
3: και την Έλενα Καραφάνου.
0: Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ευχαριστιέστε τις μικρές όμορφες στιγμές και μεγάλες να είναι ακόμα καλύτερα. Η ζωή είναι ωραία, να χαμογελάτε. Χωρίς πίκρα, χωρίς ό,τι μπορεί ο καθένας.
3: Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
0: Και μια όμορφη Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε αγροτική έκταση στα Γιανοτά Ελασσόνας. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι όσο ταχύτερα μειώνεται το χρέος, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν το κράτος δεν πιέζεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίζει καλύτερα τους πολίτες, να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και να δημιουργεί συνθήκες ευημαρίας. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μέσω σταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αναφέρει το ΚΚΕ. Η λογική του Πρωθυπουργού να διεκδικεί ο γείτονά σου το σπίτι σου και εσύ να το συζητάς στα πλαίσια της καλής γειτονίας και του καλού διαλόγου είναι η λογική του παραλόγου, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Μητσοτάκης προκαλεί την οργή των Ελλήνων όταν παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την αιμονή στο διάλογο, την ίδια στιγμή που η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, σχολιάζει η Νίκη. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα στη Νέα Σμύρνη με θύμα μια 45χρονη γυναίκα και δράστη τον 48χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η 45χρονη με την 15χρονη κόρη της. Την πυροβόλησε 3 φορές και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα του εγκλήματος. Στα ύψη παραμένει και σήμερα ο υδράργυρος σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41 βαθμούς Κελσίου και την άπνοια να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα περιστατικό κακοποίησης ζώου με εμπλεκόμενη γυναίκα οδηγό, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να πέρασε με το αυτοκίνητό της πάνω από σκυλάκι που κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους μετά την προαναγγελία νέων Αμερικανικών κυρώσεων. Ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας προειδοποίησε ότι όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα θεωρηθεί εχθρική.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι κατά τόπους θα πνέουν 6 μποφόρ από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από τον Post την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Έχουμε εκφράσει ήδη σε αυτή την εκπομπή αρκετές φορές την αδυναμία μας για τα μουσικά βιβλία, τα βιβλία τα οποία κατά κάποιο τρόπο μπορούν να στολίσουν και τη βιβλιοθήκη και τη δισκοθήκη μας. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά που κυκλοφορεί εδώ και αρκετούς μήνες στα περίπτερα, μια σειρά βιβλίων που έχουν τον γενικό τίτλο Classic Rock Music Books. Έχουν προγραμματιστεί να βγαίνουν κάθε δύο εβδομάδες και από ένας τόμος, οι 30 πρώτοι τόμοι που είναι προγραμματισμένοι, από τους οποίους οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, πάντως αρκετοί έχουν βγει ήδη. Οι Rolling Stones, οι Beatles, το Woodstock, οι Pink Floyd, Bob Dylan, Led Zeppelin, The Doors, David Bowie, Deep Purple, Eagles και λοιπά και λοιπά, Queen, Crosby, Stills, Nash and Young. Αυτά τα βιβλία λοιπόν έχουν την ιδιομορφία, όπως έχουμε πει, ότι για πρώτη φορά είναι και βιβλία και δίσκοι μαζί. Δηλαδή για πρώτη φορά τα music books υλοποιούν έναν πανεύκολο τρόπο να έχουμε όλη τη μουσική μας σε ένα βιβλίο. Στις σελίδες με τις αναφορές για άλμπουμ και τραγούδια υπάρχει ένα πράσινο QR code. Σκανάρετε αυτό το QR code με το κινητό σας και σας πηγαίνει άμεσα στο Spotify, όπου μπορείτε να ακούσετε τα πάντα, και αν θέλετε με μια σύνδεση Bluetooth στέλνετε τον ήχο στο σύστημά σας. Το Spotify έχει μια δωρεάν έκδοση με διαφημίσεις και μια με μηνιαία πληρωμή χωρίς διαφημίσεις. Αυτή τη σειρά λοιπόν των Classic Rock Music Books έχουν αναλάβει οι εκδόσεις Ρόδαξ. Απόψε θα ακούσουμε την ιστορία και τα τραγούδια ενός θρύλου, ενός από τους πιο θρύλους της ροκ μουσικής, του Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι Χέντριξ μαζί με την Τζάνις Τσόπλιν, τον Τζιμ Μόρισον, τον Κέρτ Κομπέιν ήταν από τους καταραμένους, από τους μουσικούς εκείνους οι οποίοι δεν τριαντάρισαν, πέθαναν πριν φτάσουν στα 30 τους χρόνια. Λοιπόν, γι' αυτόν τον τρομερό μουσικό θα μιλήσουμε απόψε και θα ακούσουμε φυσικά και πολλά δικά του κομμάτια. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1966 ένα αεροπλάνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Ανάμεσα στους επιβάτες της οικονομικής θέσης βρισκόταν ένας νεαρός Αφροαμερικανός μουσικός, άγνωστος σχεδόν σε όλους όσοι κινούνταν στη βρετανική μουσική σκηνή. Κρατούσε μια φθαρμένη θήκη κιθάρας και στις αποσκευές του είχε λίγα δολάρια, μερικά πολύχρωμα πουκάμισα και τα απολύτως απαραίτητα για να επιβιώσει τις πρώτες ημέρες στη νέα του ζωή. Το όνομά του ήταν James Marshall Hendrix. Εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν προμήνυε ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ο νεαρός αυτός μουσικός θα μετατρεπόταν σε μία από τις πιο συζητημένες προσωπικότητες του παγκόσμιου ροκ. Η βρετανική σκηνή βρισκόταν ήδη στο απόγειο της δημιουργικότητάς της με συγκροτήματα όπως οι Beatles, οι Rolling Stones, οι Who, οι Yardbirds και οι Cream να καθορίζουν τις εξελίξεις. Ωστόσο, η άφιξη του Χέντριξ επρόκειτο να αλλάξει τα δεδομένα με τρόπο που ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 η ηλεκτρική κιθάρα είχε ήδη αναδείξει σπουδαίους εκφραστές. Ο Χέντριξ όμως χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο μουσικό όργανο ως εργαλείο εξερεύνησης νέων ηχητικών περιοχών. Η παραμόρφωση, το feedback και οι ακραίες εντάσεις δεν αποτελούσαν γι' αυτόν τεχνικές ατέλειες αλλά βασικά στοιχεία μιας νέας μουσικής γλώσσας. Μέσα από το παίξιμό του η κιθάρα μπορούσε να τραγουδήσει, να ουρλιάξει, να ψιθυρίσει ή να δημιουργήσει ήχους που μέχρι τότε θεωρούνταν αδύνατο να ενταχθούν σε ένα μουσικό έργο.
Η επανάσταση που έφερε δεν γεννήθηκε στο Λονδίνο έτσι ξαφνικά, ήταν το αποτέλεσμα μιας δύσκολης προσωπικής διαδρομής που ξεκινούσε από τις φτωχογειτονιές του Σιάτλ, περνούσε από τη στρατιωτική θητεία και τα ατέλειωτα χιλιόμετρα των περιοδιών στην Αμερικανική επαρχία και κατέληγε στα υπόγεια κλαμπ της Νέας Υόρκης. Πριν γίνει παγκόσμιο είδωλο, ο Χέντριξ είχε ήδη περάσει χρόνια μαθαίνοντας το επάγγελμα του μουσικού με τον πιο σκληρό τρόπο. Ο Τζίμι Χέντριξ γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1942 στο Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον με το όνομα Τζόνι Άλεν Χέντριξ. Το 1946, όταν ο πατέρας του επέστρεψε από το στρατό, άλλαξε το όνομά του σε James Marshall Hendrix, δίνοντάς του το δικό του όνομα James και τιμώντας τη μνήμη του αδελφού του Leon Marshall. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια και οικονομικές δυσκολίες. Οι γονείς του αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους και ο μικρός Jimmy βρέθηκε πολλές φορές να φιλοξενείται περιστασιακά σε συγγενείς και οικογενειακούς φίλους. Η φτώχεια ήταν διαρκώς παρούσα, ενώ η οικογενειακή ζωή συχνά σημαδευόταν από εντάσεις και συγκρούσεις. Το 1958, όταν ήταν μόλις 15 ετών, έχασε τη μητέρα του, τη Λουσίλ, ένα γεγονός που τον επηρέασε βαθιά και για το οποίο σπάνια μιλούσε δημόσια. Η μουσική αποτέλεσε από νωρίς το βασικό του καταφύγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, περνούσε αμέτρητες ώρες μιμούμενος κιθαρίστες που άκουγε στο ραδιόφωνο ακόμη και πριν αποκτήσει δικό του μουσικό όργανο. Η πρώτη του κιθάρα ήταν ουσιαστικά μια σκούπα την οποία κρατούσε αναπαριστώντας κινήσεις και σόλο που υπήρχαν μόνο στη φαντασία του. Λίγο αργότερα βρήκε ένα παλιό γιουκαλίλι με μία μόνο χορδή. Παρότι το όργανο ήταν πρακτικά άχρηστο, ο Χέντριξ πειραματιζόταν ασταμάτητα μαζί του, προσπαθώντας να αναπαράγει μελωδίες που άκουγε στους δίσκους. Η πραγματική αλλαγή όμως ήρθε όταν ο πατέρας του του αγόρασε μια φθηνή ακουστική κιθάρα. Αριστερόχειρας, σε έναν κόσμο φτιαγμένο για δεξιόχειρες μουσικούς, ο Χέντριξ ανέπτυξε από νωρίς μια ανορθόδοξη σχέση με το όργανο. Γύριζε τις κιθάρες ανάποδα και άλλαζε τη διάταξη των χορδών ώστε να μπορεί να παίζει με τον δικό του τρόπο. Περνούσε ατέλειωτες ώρες ακούγοντας και αναλύοντας δίσκους καλλιτεχνών όπως ο Mandy Waters, ο B.B. King, ο Elmore James και ο Robert Johnson. Τα blues αποτέλεσαν το βασικό λεξιλόγιο πάνω στο οποίο θα οικοδομούσε αργότερα τη δική του μουσική ταυτότητα. Αλλά θα επανέλθουμε με αυτή την εκπληκτική μουσική ιδιοφυΐα αφού πάρουμε πρώτα μια σύντομη μουσική ανάσα με τι άλλο την κιθάρα του Τζίμι Χέντριξ.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Και έχουμε ένα αφιέρωμα στη μουσική ιδιοφυΐα του Jimi Hendrix από τον τόμο που κυκλοφόρησε στη σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Έναν τόμο που μπορείτε να τον βρείτε μαζί με άλλους τόμους κλασικής ροκ μουσικής από που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή ότι ο Hendrix δεν τα βρήκε στρωμένα με ροδοπέταλα από την αρχή της ζωής του, αντίθετα μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και η εφηβεία του δεν ήταν ακόμα καλύτερη. Κατά την εφηβεία του αντιμετώπισε και προβλήματα με τον νόμο. Ενεπλάκησε κλοπές αυτοκινήτων και βρέθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Η επιλογή που του δόθηκε ήταν σαφής. Φυλάκιση ή κατάταξη στο στρατό. Διάλεξε το δεύτερο. Το 1961 κατατάχθηκε στην 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία του Αμερικανικού στρατού, γνωστή ως Screaming Ingalls, οι ουρλιάζοντες αετοί. Η στρατιωτική ζωή, ωστόσο, δεν τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία του. Οι αναφορές των ανωτέρων του περιγράφουν έναν στρατιώτη που δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στους κανόνες και δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του. Η προσοχή του παρέμενε σταθερά στραμμένη στη μουσική. Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής, η περίοδος εκείνη αποδείχθηκε σημαντική για ένα λόγο. Στο Fort Campbell του Kentucky γνώρισε τον μπασίστα Billy Cox. Οι δύο μουσικοί ανέπτυξαν γρήγορα στενή φιλία και άρχισαν να παίζουν μαζί σε τοπικά κλαμπ όταν ήταν αδιούχοι. Η σχέση τους θα διατηρούνταν μέχρι το τέλος της ζωής, της πολύ σύντομης όπως αποδείχτηκε ζωής του Jimi Hendrix. Το 1962 αποχώρησε από το στρατό, γεγονός που επισήμως αποδόθηκε σε τραυματισμό κατά τη διάρκεια ασκήσεων. Όπως συμβαίνει συχνά με προσωπικότητες που αργότερα αποκτούν μυθικές διαστάσεις, οι φήμες γύρω από την απόλυσή του υπήρξαν πολλές. Το βέβαιο είναι ότι ο Hendrix εγκατέλειψε το στρατό αποφασισμένος να ακολουθήσει αποκλειστικά το δρόμο της μουσικής. Αμέσως μετά ξεκίνησε η πιο απαιτητική μαθητεία της ζωής του. Μαζί με τον Billy Cox και διάφορα τοπικά σχήματα άρχισε να περιοδεύει στο λεγόμενο Cheating Circuit, ένα δίκτυο δηλαδή χώρων παραστάσεων σε ανατολικές, νότιες και μεσοδυτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, που παρήχε τη δυνατότητα σε Αφροαμερικανούς μουσικούς, κομικούς και καλλιτέχνες να εμφανίζονται και να μετακινούνται με ασφάλεια κατά την περίοδο του φυλετικού διαχωρισμού, δηλαδή από τη δεκαετία του 1930 έως και τη δεκαετία του 1960. Οι συνθήκες σίγουρα δεν ήταν εύκολες, τα ταξίδια ήταν ατελείωτα, οι αμοιβές περιορισμένες και οι καλλιτεχνικές προκλήσεις μεγάλες. Για ένα νεαρό μουσικό όμως το κύκλωμα αυτό λειτουργούσε ως πραγματικό σχολείο. Ο Hendrix έμαθε να παίζει μπροστά σε απαιτητικά ακροατήρια, να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα και να διατηρεί απόλυτη ακρίβεια στο ρυθμό και το συγχρονισμό του. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου συνεργάστηκε με ορισμένα από τα σημαντικότερα ονόματα των rhythm and blues και της soul, μεταξύ των οποίων ο Ashley Brothers, ο Little Richard, ο Jackie Wilson, ο Sam Cooke και ο King Curtis. Ο συνοδός κιθαρίστας είχε την ευκαιρία να παρατηρεί από κοντά επαγγελματίες ερμηνευτές που γνώριζαν πώς να κερδίζουν το κοινό από το πρώτο λεπτό της εμφάνισής τους. Παράλληλα, άρχισε να διαμορφώνει τη δική του σκηνική παρουσία. Πειραματιζόταν με θεατρικές κινήσεις, έπαιζε την κιθάρα πίσω από την πλάτη του ή με τα δόντια και δοκίμαζε τεχνικές που είχαν χρησιμοποιήσει παλαιότεροι showmen των blues, όπως ο Guitar Slim. Οι κινήσεις εκείνες δεν αποτελούσαν ακόμη κεντρικό στοιχείο της εικόνας του, αλλά προμήνυαν όσα θα ακολουθούσαν λίγα χρόνια αργότερα. Την ίδια στιγμή γινόταν όλο ένα και πιο φανερό ότι ο Hendrix δυσκολευόταν να παραμείνει στη θέση του ανώνυμου συνοδού μουσικού.
Το παίξιμό του τραβούσε συχνά περισσότερη προσοχή από όσοι επιθυμούσαν οι επικεφαλείς των σχημάτων στα οποία συμμετείχε. Η φιλοδοξία του ξεπερνούσε τα όρια του ρόλου που του είχε ανατεθεί και η ανάγκη του να εξερευνήσει νέους μουσικούς δρόμους γινόταν όλο ένα και πιο έντονη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ύστερα από χρόνια περιοδιών και αμέτρητων ωρών πάνω στη σκηνή, ο Χέντριξ είχε πλέον αποκτήσει κάτι πολύ σημαντικότερο από τη φήμη. Είχε αποκτήσει τα εργαλεία που θα τα επέτρεπαν να την κατακτήσει. Αυτό που απέμενε ήταν να βρεθεί στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Άλλη μια μουσική ανάσα με τον Τζίμι Χέντριξ.

0: 90,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάντα στο RT News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε λοιπόν για μια μουσική ιδιοφυΐα τον Τζίμι Χέντριξ, που είχε τόσο πρόωρο θάνατο, δεν πρόλαβε καν να κλείσει τα 28 του χρόνια. Γεννήθηκε το 1942, πέθανε το 1970. Και αντλούμε τις πληροφορίες από τον τόμο που έχει κυκλοφορήσει στη σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Τόμοι που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα, μπορείτε να βρείτε και τους προηγούμενους τόμους, και που έχουν την ιδιομορφία ότι συνδέονται με ένα QR code με το Spotify και μπορείτε να ακούσετε και τα τραγούδια, τα αντίστοιχα τραγούδια των μουσικών που αναφέρονται, οπότε πλουτίζετε και την βιβλιοθήκη σας και τη δισκοθήκη σας. Επιπλέον αυτά τα βιβλία έχουν και εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό. Πέρα από τις φωτογραφίες των καλλιτεχνών, όχι μονάχα τις πολύ γνωστές, έχουν και εξώφυλλα δίσκων και πολύ σπάνιες αφίσες από αυτές τις περιοδίες που έκαναν οι μουσικοί κατά τη διάρκεια της μεγάλης, όπως στην περίπτωση του Τζίμι Χέντριξ, πολύ σύντομης αλλά εκρηκτικής σταδιοδρομίας τους. Στις αρχές λοιπόν του 1966 ο Χέντριξ είχε ήδη συμπληρώσει αρκετά χρόνια ως επαγγελματίας μουσικός, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να αποκτήσει τη δική του θέση στο προσκήνιο. Εγκατεστημένος στη Νέα Υόρκη, κυκλοφορούσε στα μικρά κλαμπ του Greenwich Village, μιας γειτονιάς που εκείνη την εποχή λειτουργούσε ως σημείο συνάντησης μουσικών, ποιητών, καλλιτεχνών και ανθρώπων που αναζητούσαν νέες μορφές έκφρασης. Χρησιμοποιώντας το όνομα Jimmy James, δημιούργησε το συγκρότημα Jimmy James and the Blue Flames, ο Jimmy James δηλαδή και οι μπλε φλόγες, και άρχισε να εμφανίζεται τακτικά σε χώρους όπως το καφέ Wah. Τα οικονομικά του παρέμεναν αβέβαια. Συχνά δυσκολευόταν να πληρώσει το ενίκιο ή να εξασφαλίσει τα βασικά έξοδα της καθημερινότητάς του. Ωστόσο, μακριά από τις απαιτήσεις των περιοδιών και τον περιοριστικό ρόλο του συνοδού κιθαρίστα, ο Χέντριξ άρχισε να διαμορφώνει με μεγαλύτερη ελευθερία τη δική του μουσική ταυτότητα. Συνδύαζε τις blues καταβολές του με στοιχεία rock, soul και rhythm and blues, ενώ παράλληλα πειραματιζόταν με νέους ήχους και μεγαλύτερες εντάσεις. Το κοινό που παρακολουθούσε τις εμφανίσεις του άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι είχε απέναντί του ένα μουσικό διαφορετικό από τους συνηθισμένους κιθαρίστες της εποχής. Η καθοριστική καμπή ήρθε χάρη στη Λίντα Κίθ, μοντέλο και στενή φίλη πολλών ανθρώπων της βρετανικής μουσικής σκηνής. Η Κίθ, που εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με τον Κίθ Ρίτσαρτς, παρακολούθησε τον Χέντριξ σε μία από τις εμφανίσεις του και εντυπωσιάστηκε αμέσως από το ταλέντο και τη σκηνική του παρουσία.

παρουσία. Προσπάθησε να κινήσει το ενδιαφέρον διαφόρων παραγόντων της μουσικής βιομηχανίας, αρχικά χωρίς επιτυχία. Ορισμένοι θεωρούσαν τον Χέντριξ υπερβολικά ακατέργαστο. Άλλοι πίστευαν ότι το στυλ του ήταν δύσκολο να προωθηθεί εμπορικά. Η Κίθ ωστόσο επέμεινε. Τελικά, τον έφερε σε επαφή με τον Chas Chandler, μπασίστα των Animals, ο οποίος σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη ζωή του περιοδεύοντος μουσικού και να στραφεί στη διαχείριση καλλιτεχνών και τις μουσικές παραγωγές. Ο Chandler παρακολούθησε μια εμφάνιση του Χέντριξ στη Νέα Υόρκη και αντιλήφθηκε αμέσως ότι είχε μπροστά του ένα εξαιρετικό ταλέντο. Η ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε η διασκευή στο «Hey Joe», ένα τραγούδι που πίστευε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό όχημα για τη γνωριμία του κοινού με τον Αμερικανό κιθαρίστα. Η πρότασή του ήταν συγκεκριμένη: να ταξιδέψουν μαζί στο Λονδίνο, να σχηματίσουν ένα νέο συγκρότημα και να παρουσιάσουν τον Χέντριξ στο κέντρο της πιο δραστήριας ροκ σκηνής του κόσμου. Ο Χέντριξ αποδέχτηκε την πρόταση χωρίς δισταγμό. Σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες, εξέφρασε μόνο μία ιδιαίτερη επιθυμία: να γνωρίσει από κοντά τον Έρικ Κλάπτον, τον κιθαρίστα που εκείνη την εποχή θεωρούνταν από πολλούς το κορυφαίο όνομα των Βρετανικών blues. Όταν ο Χέντριξ έφτασε στο Λονδίνο το φθινόπωρο του 1966, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολιτιστικής έκρηξης. Το λεγόμενο Swinging London είχε εξελιχθεί σε διεθνές σύμβολο νεανικής δημιουργικότητας. Η μουσική, η μόδα, ο κινηματογράφος και οι εικαστικές τέχνες συνυπήρχαν σε ένα περιβάλλον που ευνοούσε την καινοτομία και την ανάδειξη νέων προσωπικότητων. Ο Chandler κινήθηκε γρήγορα, το όνομα Jimmy James εγκαταλείφθηκε υπέρ του πιο χαρακτηριστικού Jimi Hendrix και άρχισε η αναζήτηση των μουσικών που θα πλαισίωναν τον νέο του προστατευόμενο. Για τη θέση του μπασίστα επιλέχθηκε ο Noel Redding. Αν και κυρίως κιθαρίστας, δέχθηκε να μετακινηθεί στον μπάσο προκειμένου να συμμετάσχει στο νέο σχήμα. Στα τύμπανα επελέγει ο Mitch Mitchell, ένας μουσικός με επιρροές από την jazz και ιδιαίτερη ευχέρεια στον αυτοσχεδιασμό. Η χημεία των τριών αποδείχθηκε άμεση. Έτσι γεννήθηκαν η Jimi Hendrix Experience, Jimi Hendrix Εμπειρία, ένα συγκρότημα που μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Προτού ακόμη η μπάντα κυκλοφορήσει το πρώτο της σίγγλ, ο Chandler φρόντισε να παρουσιάσει το Hendrix στους σημαντικότερους μουσικούς της βρετανικής σκηνής. Η πιο γνωστή από αυτές τις εμφανίσεις πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1966, όταν οι Cream έδιναν συναυλία στο Central London Polytechnic. Ο Chandler ζήτησε από τον Eric Clapton να επιτρέψει στον άγνωστο Αμερικανό να ανέβει στη σκηνή για ένα σύντομο τζαμάρισμα. Ο Clapton συμφώνησε χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Ο Hendrix επέλεξε να παίξει το απαιτητικό Killing Floor των Howlin' Wolf, ένα κομμάτι που οι περισσότεροι κιθαρίστες απέφευγαν λόγω της ταχύτητας και της τεχνικής δυσκολίας του. Η εκτέλεσή του προκάλεσε αίσθηση. Οι παρόντες αντιλήφθηκαν ότι παρακολουθούσαν ένα μουσικό με ξεχωριστές δυνατότητες και εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο όργανο. Η ιστορία έχει καταγράψει πολλές εκδοχές της αντίδρασης του Clapton εκείνο το βράδυ. Ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες, το βέβαιο είναι ότι ο Hendrix έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης στους μουσικούς κύκλους του Λονδίνου. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, σχεδόν κάθε σημαντική προσωπικότητα της βρετανικής ροκ σκηνής είχε σπεύσει να τον παρακολουθήσει ζωντανά. Ο Pete Townshend, ο Jeff Beck, τα μέλη των Beatles και των Rolling Stones συγκαταλέγονταν ανάμεσα σε όσους ήθελαν να διαπιστώσουν η διεισόμαση τι ακριβώς συνέβαινε γύρω από τον νεοφερμένο κιθαρίστα από την Αμερική. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή του Πέτρου Τατσόπουλου, ένα βιβλίο, μια ιστορία, στο αφιέρωμα για την μουσική ιδιοφυΐα του Jimi Hendrix, όπως αποτυπώνεται στον τόμο Jimi Hendrix της σειράς Classic Rock Music Books που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες τα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Βιβλία που συνδυάζουν τα στοιχεία της βιογραφίας με πλούσιο φωτογραφικό υλικό κάθε φορά και σύνδεση με το Spotify για να ακούς και τις μουσικές του αντίστοιχου μουσικού ή του αντίστοιχου μουσικού συγκροτήματος που κάθε φορά παρουσιάζεται, αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Αυτός λοιπόν ο πολύ σπάνιος κιθαρίστας, ο οποίος είχε την ατυχία, όπως και ο Jim Morrison, όπως και η Janis Joplin, όπως και ο Kurt Cobain, να πεθάνει πριν τριανταρίσει, πριν καν κλείσει τα 28, την 1η Οκτωβρίου του 1970, από ένα θανατηφόρο κοκτέιλ υπνοτικών χαπιών και αλκοόλ. Είχε από την αρχή περίπου της καριέρας του μία ιδιαίτερη έφεση προς την ψυχεδέλεια. Το πρώτο δείγμα της νέας μπάντας, της μπάντας Jimi Hendrix Experience, ήρθε το Δεκέμβριο του 1966 με το single Hey Joy. Η επιτυχία του υπήρξε άμεση και ακολούθησαν τα Purple Haze και The Wind Cries Mary, τραγούδια που εδραίωσαν γρήγορα τη φήμη των Experience ως ενός από τα πιο συναρπαστικά νέα συγκροτήματα της εποχής. Εκτός από ταλαντούχοι ήταν και εντυπωσιακά εργατικοί. Καθ' όλη τη διάρκεια του 1967, οι Jimi Hendrix Experience πραγματοποίησαν περισσότερες από 200 ζωντανές εμφανίσεις και σετς. Αν δεν βρίσκονταν σε κάποια από τις άναρχα προγραμματισμένες εμφανίσεις τους σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, κατά εντολή του μάνατζέρ τους, του Michael Jeffrey, τότε ήταν σχεδόν βέβαιο ότι ήταν κλεισμένοι σε κάποιο στούντιο ηχογράφησης. Το Μάιο του 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Are You Experienced?». Ο δίσκος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την τότε αναδυόμενη ψυχεδελική ροκ σκηνή και ανέδειξε τον Hendrix όχι μόνο ως κιθαρίστα αλλά και ως συνθέτη με ξεχωριστό προσωπικό όραμα. Τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με εκείνη την περίοδο και τις εκδόσεις του άλμπουμ όπως τα Purple Haze, Foxy Lady, Manic Depression και The Wind Cries Mary συνδύαζαν επιθετικές κιθάρες, σύνθετες ενορχιστρώσεις και έντονη μελωδικότητα. Το αποτέλεσμα ήταν ένας δίσκος που διεύρυνε τα όρια του ροκ χωρίς να χάνει την αμεσότητα και τη δυναμική του. Αντίθετα με την επιτυχία στη Βρετανία, η αναγνώριση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήρθε αμέσως. Η καθοριστική ευκαιρία παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 1967 με τη συμμετοχή των Experience στο Monterey International Pop Festival της Καλιφόρνια. Η παρουσία του στο φεστιβάλ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της ροκ. Ο Hendrix προσέφερε μια εκρηκτική εμφάνιση που συνδύαζε δεξιοτεχνία, αυτοσχεδιασμό και έντονη θεατρικότητα. Στο τέλος του Wild Thing πυρπόλησε την κιθάρα του πάνω στη σκηνή, δημιουργώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της δεκαετίας του 1960. Η εμφάνιση στο Monterey λειτουργήσε ως η επίσημη είσοδός του στην αμερικανική αγορά. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Hendrix δεν ήταν απλώς ένα ανερχόμενο αστέρι της βρετανικής σκηνής. Ήταν πλέον διεθνής προσωπικότητα. Η δημιουργική πορεία των Experience συνεχίστηκε με εντυπωσιακό ρυθμό. Το Δεκέμβριο του 1967 κυκλοφόρησε το Axis, Bold as Love, ένας δίσκος πιο σύνθετος και εσωστρεφής από τον ντεμπούτο τους. Συνθέσεις όπως το Little Wing και Castles Made of Sand ανέδειξαν την πιο λυρική πλευρά του Hendrix και επιβεβαίωσαν ότι το ταλέντο του ξεπερνούσε κατά πολύ τη φήμη του ως βιρτουόζου κιθαρίστα.
Η κορύφωση εκείνης της δημιουργικής περίοδου ήρθε το 1968 με το διπλό άλμπουμ Electric Ladyland. Σε εκείνο το έργο ο Χέντριξ ανέλαβε ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο της καλλιτεχνικής διαδικασίας, αξιοποιώντας το στούντιο ως εργαλείο δημιουργίας και όχι απλώς ως χώρο καταγραφής μουσικών εκτελέσεων. Το άλμπουμ περιλάμβανε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του. Ανάμεσά τους το Voodoo Child, το Crosstown Traffic, το Burning of the Midnight Lamp και τη διασκευή του All Along the Watchtower του Bob Dylan. Η τελευταία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηχογραφήσεις στην ιστορία της ροκ και παραμένει μέχρι σήμερα η πιο δημοφιλής εκδοχή του τραγουδιού. Μέσα σε διάστημα περίπου 18 μηνών, οι Experience είχαν κυκλοφορήσει 3 δίσκους που όχι μόνο σημείωσαν εμπορική επιτυχία, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ψυχεδελικής ροκ και της σύγχρονης αντίληψης για την ηλεκτρική κιθάρα. Ο Χέντριξ βρισκόταν πλέον στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Δυστυχώς, από την κορυφή έως το θάνατο δεν απήχε παρά λιγότερο από 2 χρόνια. Την 1η Οκτωβρίου του 1970, με αυτό το θανατηφόρο κοκτέιλ υπνοτικών, χαπιών και αλκοόλ, βρέθηκε σε αυτή τη λίστα των καταραμένων, στην οποία συνυπήρξε πριν και μετά με την Τζάνις Τζόπλιν, τον Τζιμ Μόρισον και αργότερα φυσικά τον Κέρτ Κομπέιν. Αυτά είναι τα λίγα στοιχεία, πολύ περισσότερα θα βρείτε στον τόμο για τον Τζίμι Χέντριξ στη σειρά Classic Rock Music Books που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρόδαξ κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι όσο ταχύτερα μειώνεται το χρέος, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Όπως ανέφερε, όταν το κράτος δεν πιέζεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίζει καλύτερα τους πολίτες και να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 30 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τουκαλάς, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έπειτα από πολυήμερη σιωπή απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, επέλεξε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη οδηγεί σε υποχωρήσεις από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επέκρινε τη γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα, ενώ η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στο διάλογο, την ώρα που, όπως αναφέρει, η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών. Ταλαιπωρία στην επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, με μεγάλες καθυστερήσεις σε Κινέτα και Μέγαρα, αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα στη Νέα Σμύρνη, με θύμα μία 45χρονη γυναίκα και δράστη τον 48χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η 45χρονη με τη 15χρονη κόρη της. Την πυροβόλησε τρεις φορές και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα του εγκλήματος. Σε συνθήκες έντονης ζέστης παραμένει η χώρα και το θερμόμετρο έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική κυρίως λόγω της αυξημένης υγρασίας. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι, χωρίς όμως να φέρει ουσιαστική βελτίωση στις συνθήκες. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Και σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα περιστατικό κακοποίησης ζώου με εμπλεκόμενη γυναίκα οδηγό, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να πέρασε με το αυτοκίνητό της πάνω από σκυλάκι που κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το στένο του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε σήμερα την απειλή επιβολής νέων Αμερικανικών κυρώσεων ως μια ένδειξη απελπισίας και είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα δεν θα καταφέρουν να νικήσουν την Τεχεράνη. Στον ίδιο τόνο, ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν ολοκληρωμένο οικονομικό, στρατιωτικό και πόλεμο ασφαλείας, για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβλεψαν ψευδώς ότι θα εξελισσόταν όπως στη Βενεζουέλα.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθρος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι κατά τόπους θα πνέουν 6 μποφόρα από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση Σκέτσα και Παρόλες Περί Έρωτος και Άλλων Παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. Τέσσερι θρύλοι της ροκ Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Έτσι, μετά το κράξιμο βγαίνω εγώ. Καλησπέρα σας. Το καλοκαιρινό πήγαινε, έλα, μπορεί να συνεχίζεται. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε εμπειρίες από τη συμβίωσή μας με τους τετράποδους συγκατοίκους μας και νιάξιμο για τα δέσποτα, που το πας και αυτό. Και είναι ζώρικος μήνας ο Αύγουστος και για τα θεσποζόμενα ζώα, βλέπε ζέστη, βλέπε ντε και καλά διακοπές με τη φαμίλια, αλλά και για τα δέσποτα που αυτοί που καλές μέρες τα φρόντιζαν, τώρα λείπουν διακοπές. Τον Αύγουστο νομίζω πως σε κάποιες γειτονιές οικειοθελώς επιστρατεύονται άλλοι εθελοντές για τα δέσποτα. Βρίσκω καθημερινά μια χούφτα ξηρή τροφή στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι για το Λάμπι και το Μίτσο που επιμένουν να ζουν στον κήπο, και κάποιος κάποια πέρασε, τους είδε και τους πρόσθεσε στην καθημερινή καλοκαιρινή διαδρομή επισιτισμού. Δεν ξέρει πως καλοτρώνε στην πίσω αυλή, έπεισαν με το αχόρταγο γάτο βλέμμα τους. Αυτή την ώρα Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου. Καλοδεχούμενα τα μηνύματά σας και σχόλια στο Viber. Λίγο μετά τις 18:30 θα μιλήσουμε με την αγαπημένη ερμηνεύτρια Λένα Αλκαίου για τους συγκατοίκους της.

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες το θέμα είναι το ίδιο. Ξεκίνησε προχθές η κυνηγητική περίοδος και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Φλεβάρι. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα φυλοζωικά σωματεία έχουν καταθέσει έντονες καταγγελίες και αιτήματα, ζητώντας την άμεση απαγόρευση του κυνηγιού, τουλάχιστον στις περιοχές που επλήγησαν από τις φετινές καταστροφικές δασικές πυρκαγιές λόγω της τεράστιας οικολογικής καταστροφής. Λίγο να συνέλθουν τα ζωάκια. Είναι και ένα άλλο θέμα σε μέρες πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, όπως είναι αυτές του Αυγούστου. Γιατί έπρεπε να προσταθούν από νωρίς το πρωί μεγάλες παρέες των κυνηγών να περιδιαβαίνουν σε δάση θαμνώδεις εκτάσεις και λαγκάδια? Χάθηκε ο κόσμος, η κυνηγητική περίοδος να ξεκινούσε λίγο αργότερα, όταν ο κίνδυνος θα έχει απομακρυνθεί? Ξέρω, ρητορική η ερώτηση. Είμαστε απόλυτα σίγουροι δηλαδή για την υπευθυνότητα όλων των κυνηγών? 200.000 περίπου είναι οι δηλωμένοι κυνηγοί στην Ελλάδα. Όσο για τα θυράματά τους με άδεια απεριόριστης θύρας, αγριοκούνελα, αγριόχειροι, πολύ πεινασμένοι έχουν κατέβει τελευταία στην πόλη, ήρθε η ώρα τους. Αλεπούδες, πετροκούναβα, φάσες, αγριοπερίστερα, καρακάξες, κάριες, κουρούνες, ψαρόνια. Τι κρίμα και φέτος.

Και εκεί ήταν πάντοτε η Άλμα, πράγματι. Η Άλμα ήταν εκπαιδευμένη να βρίσκει χαμένα γατάκια και σκυλάκια χάρη στην εξαιρετική της όσφρηση. Η 10χρονη σκυλίτσα πλέον αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Η Άλμα είναι βελγικό ποιμενικό, μαλινουά, και πριν λίγες μέρες βγήκε στη σύνταξη, ενώ είχε καταφέρει να βρει και να επιστρέψει στα σπίτια τους περισσότερα από 200 σκυλιά και γάτες. Ο άνθρωπος συγκατοικός της είναι ο Τόμ Ρατκόφσκι. Την ανέθρεψε, την εκπαίδευσε ως σκύλο ανιχνευτή και ίδρυσε μαζί της την εξειδικευμένη ομάδα All for Dogs. Μετά τη συνταξιοδότησή της, η Άλμα παραμένει μαζί του ως μέλος της οικογένειάς του. Τώρα τη σκυτάλη έχει πάρει η Ήλβα, η νέα εκπαιδευμένη ερευνήτρια, που ήδη έχει ξεκινήσει δυναμικά, συνεχίζοντας το εξαιρετικό έργο της, που είναι να βρίσκει χαμένα ζώα από σπίτι.

μια και πιάσαμε το θέμα σκύλοι ανιχνευτές, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ξεχωριστές σκύλων που επιτελούν σπουδαίο έργο προστασίας και διάσωσης, όπως είναι ο Κούκι, ένα σκύλος διασταύρωση γερμανικού ποιμενικού και μαλλινουά, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος επίσημος σκύλος ανιχνευτής δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα. Μετά από 8 χρόνια αδιάκοπης δράσης στην Ήπεθρο, όπου εντόπισε εκατοντάδες φόλες και έσωσε αμέτρητα ζώα, πήρε και αυτό σύνταξη. Ενώ συνεχίζει ο Κίκο, που είναι ένας εξαιρετικός σκύλος που πέρασε τη ζωή του στα δάση και στους αγρούς της ελληνικής επαρχίας, χρησιμοποιώντας την αλάνθα στη μύτη του για τον ίδιο σκοπό, για να εντοπίσει φόλες. Και μετά από τη σκληρή δουλειά για την Άλμα και για τον Κούκι, ο Κίκο συνεχίζει, έρχονται μέρες χαλάρωσης στη Λιακάδα.

Και για να κλείσουμε το θέμα, σκύλοι ανιχνευτές υπάρχουν στην Ελλάδα, μάλλον δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εξειδικευμένες εθελοντικές ομάδες όπως είναι η Anubis Cold Case K9 Team και η Kion Όσφρησης, οι οποίες διαθέτουν σκύλους που αναζητούν αγνοούμενους σε δύσβατες περιοχές ή μετά από καταστροφές. Το βαλγικό μαλλινουά της ομάδας Anubis, ο Echo, που έγινε πολύ γνωστός για τη συμμετοχή του σε δύσκολες υποθέσεις όπως οι έρευνες στα Τέμπη και ο εντοπισμός της ορού του 30χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι. Ο Echo λοιπόν δυστυχώς έχασε τη ζωή του στα τέλη του 25, προκαλώντας πανελλήνια συγκίνηση. Μάλιστα, πέθανε από φόλα. Ο εκπαιδευτής του, Ευάγγελος Αλεξανδρής, είχε επισημάνει ότι ο Echo διέθετε σπάνια μύτη, ικανή να εντοπίσει ορούς ανθρώπων και σκελετικά υπολείμματα για χρόνια ή κάτω από ακραίες συνθήκες, κάτι που καμιά συσκευή δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει. Το επίσημο τοξικολογικό πόρισμα που εκδόθηκε στην αρχή του καλοκαιριού φέτος για τον Echo επιβεβαίωσε τη σκόπιμη εγκληματική ενέργεια, αποδεικνύοντας ότι ο Echo πέθανε από τοξική υγρή ουσία, φόλα, που τοποθετήθηκε στο χώρο φιλοξενίας και εκπαίδευσης της ομάδας στην Πεντέλη. Η δικαστική έρευνα για τον εντοπισμό των φυσικών και ηθικών αυτούργων της δηλητηρίασης συνεχίζεται.

0: πριν από λίγο με τη λαχτάρα όλα τα φάκελα ανοίγω.
1: Ακούσαμε τη Λένα Αλκαίου, η γνωστή και αγαπημένη ερμηνεύτρια. Έχει τετράποδους συγκατοίκους, οπότε τη ζητήσαμε να μας πει για αυτούς. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και εμένα.
1: Έμαθα από την Μπέννη Ξενάκη ότι έχετε συγκατοίκους και έσπευσα να σας ψάξω.
2: Πείτε καλά μου, λοιπόν, κάνατε. Τώρα... Πολύ χαιρόμαι.
1: Να είστε καλά. Τώρα μένετε σε μια περιοχή που είναι λίγο πιο εύκολα να έχετε ζώα.
2: Ναι, και πιο εύκολα, και νομίζω ότι και τα ζώα είναι πιο ευτυχισμένα εδώ στη φύση,
1: ναι,
2: που ζω. Γιατί ζω σε ένα χτήμα, σε μια μονοκατοικία, στο σπίτι μου εδώ, στη Σαρονίδα. Και εντάξει, έχει κήπο, βγαίνουν, μπαίνουν.
1: Υπέροχες συνθήκες.
2: Αλλά είναι μέλη της οικογένειάς μας.
1: Ιδανικές. Πείτε μου, αυτό το καλοκαίρι πώς ήταν για εσάς και τους συγκατοίκους σας, μέχρι τώρα τουλάχιστον? Καλό.
2: Ήταν καλό. Εδώ τι γίνεται, έχω δύο σκυλιά, έχω ένα μαλτεζάκι μικρούλι, τόι, ένα κοκονάκι, και δύο γατάκια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά όλα, κοιμόμαστε μαζί το βράδυ, αλλά όλη μέρα είναι έξω, κατά γατιά.
1: Okay, η καλοκαιρινή συμβίωση με γάτες και ειδικά στο κρεβάτι είναι επώδυνη. Θα το παραδεχτείτε, ναι, γιατί δεν τα αντέχω κι εγώ.
2: Είναι. Αυτά όλη μέρα είναι έξω όμως, είναι στο κήπο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Ειδικά τα γατιά δηλαδή μαζεύονται μόνο το βράδυ. Και είναι, τα βλέπεις ότι τα ζωάκια εδώ είναι καλά, περνάνε καλά, τρέχουν, ανεβαίνουν στα δέντρα, κοιμούνται όπου βρίσκουν σκιά, τα γατά και τα σκυλάκια.
1: Από πότε συγκατοικείτε με ζώα?
2: Χρόνια, πολλά, τα αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα. Είχα για πάρα πολλά χρόνια ένα γάτο.
1: Γάτο,
2: μάλιστα. Γάτο το Ζαχαρία. Τον έφτασα μέχρι 17 χρονών. Έφυγε από βαθιά γεράματα. Μετά αποφάσισα για ένα διάστημα 10 ετών να μην πάρω κανένα ζώο, γιατί είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και μετά δεν μπορούσα να αντισταθώ και πήρα τα σκυλάκια. Και μετά που ήρθαμε εδώ ήρθαν και τα γατάκια. Μαζέψαμε μια γατούλα δηλαδή απ' έξω, η κόρη μου που είναι πολύ φιλόζωη, και αυτή έμεινε έγκυος και έκανε εδώ μέσα στο σπίτι. Παρακολούθησα τη γέννα της, εννοείται. 4. Μεγαλώσανε και τα δύο τα δώσαμε σε μια οικογένεια και κρατήσαμε τα άλλα δύο.
1: Μια χαρά. Τα ονόματα τους είναι Ζαχαρίας.
2: Λοιπόν, ακούστε, σας πω, έχουμε. Να σας τα πω όλα.
1: Βεβαίως.
2: Το μαλτεζάκι μας είναι η Ζωζό.
1: Η Ζωζό, μάλιστα.
2: Που είναι όνομα και πράγμα, γιατί είναι μια κούκλα. Μια κούκλα. Είναι 950 γραμμάρια.
1: Δεν είναι νευρικά τα μαλτεζάκια, επειδή παρότι είναι μικρά ζώα, μικρό σώμα. Όχι.
2: Μετά έχουμε τη Λάκη. Τη Λάκη τη βγάλαμε Λάκη.
1: Ήταν τυχερή.
2: Γιατί ήταν τυχερή, διότι την βρήκαν στα σκουπίδια ετοιμοθάνατη, κάπου στο λιτόχωρο από εκεί, και τελικά σώθηκε, την πήραμε εμείς. Και την πήραμε εμείς και τυχερή ήταν πάρα πολύ τυχερή. Σκεφτείτε ότι θα τη μετέφερε ένα φορτηγό από εκεί, από την Κατερίνη, που μετέφερε κι άλλα εδώ, και αυτός ο οδηγός δεν την πήρε μαζί σε αυτό το δρομολόγιο. Και αυτός ο οδηγός στην διαδρομή έπαθε έμφραγμα ο άνθρωπος.
1: Αν είναι,
2: και πέθανε
1: δηλαδή
2: πάνω στο τιμόνι. Και οι άνθρωποι που είχαν καμιά δεκαριά έτσι, σκυλάκια και τα λοιπά, τρελάθηκαν, έψαχναν, και ήταν ένα φοβερό γεγονός. Και αυτός την ξέχασε και δεν την πήρε.
1: Αυτό πραγματικά είναι τύχη.
2: Και μετά την παίρνει ένας άλλος να τη φέρει από εκεί, από αυτούς που φέρνουν ας πούμε τα σκυλάκια, και παθαίνει λάστιχο. Και το λάστιχο το παθαίνει από ένα βουλκανιζατέρ.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι λοιπόν τη βγάλαμε Λάκη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μετά έχουμε την Πλάκη.
1: Είναι μαύρο.
2: Το γατάκι.
1: Είναι μαύρο αυτό.
2: Που δεν αγαπούσα πολύ τα μαύρα εγώ, αλλά έχω τρελά. Δηλαδή αυτό το γατί είναι ένα γατί τόσο αξιολάτρευτο. Έχει ένα βλέμμα τόσο απορριμμένο. Είναι τόσο τραβηχτικό. Μπλάκι. αν μπορεί εσείς να θυμάστε, mm-hmm. εμείς οι πιο παλιοί δηλαδή, ήταν κάτι παγωτά στη δεκαετία του 80 που ήμασταν παιδιά, που λέγονται σαμπλάκι. Και ήταν τόσο τραβευτικά αυτά τα παγωτά, γιατί ήταν με σοκολάτα έξω, σοκολάτα μέσα και είχε και μέσα.
1: Δεν το θυμάμαι, όχι γιατί δεν έζησα τη δεκαετία του 80 και ήμουνα μεγάλη, αλλά δεν μ' αρέσουν τα παγωτά.
2: Ήμουνα μικρή, αλλά το θυμάμαι γιατί περίμενα πώς και πώς, ας πούμε, να πάω να βρω αυτό το παγωτό.
1: Και έτσι βρήκατε το
2: μπλάκι. Και έτσι έβγαλα μπλάκι το γατί.
1: Ωραία.
2: Και το άλλο το λέμε Ανούλα.
1: Άννα, μάλιστα. Είναι ο Ζαχαρίας, είναι η Άννα. Αυτό το.
2: Ο Ζαχαρίας ήταν. Αδύνημα. Τώρα έχει φύγει από τη ζωή. Ναι, αυτός ήταν ένα γατί που ήταν παρέα μου πολλά χρόνια.
1: Αναφέρομαι στην περίπτωση που δίνουμε στα ζωντανά μας ονόματα ανθρώπων. Αυτό γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Μια χαρά. Και είσαστε λοιπόν πανευτυχείς. Τι σας έχουν προσφέρει αυτά τα ζωντανά?
2: Εντάξει, τα ζώα. Είναι απίστευτα τα ζώα. Δηλαδή καταλαβαίνουν τη στεναχώρια σου. Καταλαβαίνουν όταν είσαι άρρωστος. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια συντροφικότητα φοβερή που σου μεταφέρουν και τα γατιά και τα σκυλιά. Περισσότεροι πιστεύουν ότι μόνο τα σκυλιά είναι πιστά και συντροφικά, αλλά είναι και τα γατιά.
1: Έχουν
2: είναι πολύ
1: τρόπος.
2: Αγαπησιάρικα.
1: Ναι.
2: Και είναι αφοσιωμένα και τα σκυλιά. Δηλαδή, ας πούμε, το σκυλί Λάκη της κόρης μου, όταν λείπει το παιδί, δεν τρώει τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να φύγουμε 2-3 μέρες να πάμε κάπου, το σκυλί μόνο νερό πίνει. Δεν τρώει ποτέ. Όταν λείπει το παιδί στο σχολείο, αυτά τίποτα. Δεν τρώει. Μόνο αν είναι εδώ το παιδί που θεωρεί ότι είναι δικό του. Η Ζωζό τώρα, άμα πονάμε κάπου, το μαλτεζάκι αρχίζει και μας γλύφει.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτό το σκυλί.
1: Ναι.
2: Είναι απίστευτο. Ναι. Μόνο που δεν μιλάνε. Ναι. Και εντάξει, τα γατιά μας, εντάξει, είναι χαριτωμένα. Είναι και ενός έτους, χαριτωμένα μικρά και τα αγαπάμε πολύ.
1: Καλά κάνετε, μια χαρά. Και να περνάτε πάρα πολύ καλά μαζί τους. Τι σας έχουν μάθει τα ζώα? Έχετε πάρει μαθήματα? Γιατί μας μαθαίνουν, τα καημένα έχουν την καλή διάθεση, αρκεί να τα ακούμε.
2: Έχουν την καλή διάθεση, ναι. Μας μαθαίνουν πολλά.
1: Ναι.
2: Μας μαθαίνουν, εμένα τουλάχιστον, που δεν είμαι καθόλου, δεν ήμουν παρατηρητική, με έχουν βοηθήσει να ναι. είμαι και να προσπαθώ να καταλάβω τι θέλουν να μου πούν. Είτε με ένα γάβισμα, είτε με ένα νιαούρισμα, γιατί δεν θέλουν μόνο να σου πούνε θέλω φαΐ.
1: Όχι,
2: να σου
1: όχι,
2: πούνε και κάτι άλλο.
1: Βεβαίως. Έχουν πολλά να μας πούνε. Αρκεί να τα ακούμε όλοι μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κυρία Αλκαίου. Σας
2: ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ και σε εσάς. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Χθες είναι η τραγωδία. Κοιμόταν το σκυλάκι στη μέση του δρόμου στο χωριό Αυλιώτες στην Κέρκυρα και το αυτοκίνητο πέρασε από πάνω του. Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στα social media φαίνεται το όχημα. Αρχικά ανακόβει ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια περνάει πάνω από το σκυλί, το άτυχο σκυλί. Το τετράποδο αρχίζει να σφαδάζει από τον πόνο, προσπαθώντας να σηκωθεί, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αφήνει στο δρόμο την τελευταία του πνοή. Ο οδηγός του οχήματος, μάλλον η οδηγός του οχήματος, όπως αποβρέθηκε τελικά, και δράστη στις αχαρακτήριστες πράξεις, όπως φαίνεται στα πλάνα, καταλαβαίνει ότι έχει περάσει πάνω το σκυλί, πατάει φρένο αμέσως μετά το περιστατικό και κόβει ταχύτητα. Επιλέγει όμως τελικά, αντί να βοηθήσει το άτυχο ζώο, να πατήσει γκάζι και να φύγει από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράστης έχει συλληφθεί από αστυνομικού τμήματος Βόρειας Κέρκυρας και σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για αυτό το φρικιαστικό περιστατικό. Και άλλο. Κι όμως, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν με κυνηγητική καραμπίνα ένα σκύλο μέσα στην αυλή ενός σπιτιού στο κρύο νέρι Καλαβρίτων. Ο σκύλος δέχτηκε πυροβολισμό από κυνηγητική καραμπίνα, μεταφέρθηκε στο κτηνίατρο και διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων, καθώς εντοπίστηκαν συνολικά 45 σκάγια στο σώμα του. Η οικογένεια έκανε μηνυτήρια αναφορά. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και κυρίως να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες. Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα φαίνεται ότι αποτελεί το υλικό από τις κάμερες στην περιοχή, το οποίο ήδη εξετάζουν οι αρχές.

Με καλά νέα θα σας αφήσω. Η διάσωση του Κάι, ενός άρρωστου σκύλου στο Πόρτο Γερμανό πριν λίγο καιρό, είναι μια από τις συγκινητικές φιλοζωικές ιστορίες που δημοσιεύτηκε τελευταία. Εθελοντές διασώστες τον απομάκρυναν τελευταία στιγμή από τους καπνούς και τις φλόγες. Εθελοντές της ομάδας Dogs Voice και της Άνιμα σε εκείνη την πυρκαγιά χαρτογράφησαν σπίτια για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ζώων. Απομακρύνθηκαν περισσότερα από 145 ζώα, ανάμεσά τους δεμένα σκυλιά και νεογέννητα γατάκια. Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς σταθμούς στα Μέγαρα και τα Βίλια. Η φράση «Χωρίς τα ζώα μου δεν φεύγω», κατοίκου της περιοχής Περιστέρια Αλαμίνας, διαδόθηκε και συγκίνησε μετά τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στη Αλαμίνα του Αυγούστου. Η φωτιά πλησίασε το σπίτι ενός ζευγαριού μέσα σε 10 λεπτά. Η διοκτήτρια έφτασε στο μόλ, αλλά αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε σκάφος χωρίς τα κατοικίδια της. Είχε μαζί της 2 σκυλάκια, 3 γάτες και νεογέννητα γατάκια. Οι διασώστες της απάντησαν: «Πρώτα θα πάρουμε τα ζώα σας και μετά εσάς», αγκαλιάζοντας τα τετράποδα.

Η Ολίνα Ξενοπούλου έρχεται στο πρόγραμμα με μία ακόμα σημαντική συνάντηση. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα να έχετε και καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ταλαιπωρία στην επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με μεγάλες καθυστερήσεις μετά την Κινέτα έως και τα Μέγαρα. Ταλαιπωρία των οδηγών και στα διόδια Ασιάτιστας και Πολυμήλου στην Εγνατία Οδό. Αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισοτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. «Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές», αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έπειτα από πολυήμερη σιωπή απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις επέλεξε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη οδηγεί σε υποχωρήσεις από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επέκρινε τη γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα, ενώ η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο, την ώρα που, όπως αναφέρει, η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη γυναίκα και δράστη τον 48χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η 45χρονη με την 15χρονη κόρη της. Την πυροβόλησε τρεις φορές και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα του εγκλήματος. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών, δηλαδή ποσοστό κατά προσέγγιση 27%, κατέγραψε θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμών Κελσίου, όπως τονίζει η μονάδα μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την μονάδα μετεό Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Γιανοτά Ελασσόνας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Πεντάκορφο Ετελοακαρδανίας. Υπομερικό έλεγχο οι πυρκαγιές στην Ελάτη Αυθιώτιδας και στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγχτσι, απέρριψε σήμερα την απειλή επιβολής νέων Αμερικανικών κυρώσεων ως μια ένδειξη απελπισίας και είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα δεν θα καταφέρουν να νικήσουν την Τεχεράνη. Στον ίδιο τόνο, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν ολοκληρωμένο οικονομικό, στρατιωτικό και πόλεμο ασφαλείας, για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβλεψαν ψευδώς ότι θα εξελισσόταν όπως στην Βενεζουέλα. Ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι, δήλωσε σήμερα πως ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν καταστροφικές για τον ίδιο, εκφράζοντας την βεβαιότητα πως ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Post την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής, τις μουσικές επιλογές που θα ακούσετε και κοντά μας ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, έναν πολύ πολύ γνωστό και εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον κύριο Θωμά Μοσχόπουλο, και θα μιλήσουμε μαζί του για την παράσταση Ιων του Ευρυπίδη σε δική του μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία. Μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων στην Κύπρο, ο Ιων θα κλείσει το φετινό Φεστιβάλ Επιδαύρου με δύο παραστάσεις, στις 28 και στις 29 Αυγούστου. Πρόκειται για τη νέα παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα κύριε Μοσχόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια
0: σας. Γεια σας. Σας βρίσκουμε στην Επίδαυρο από όσο γνωρίζω.
1: Ωραία.
0: Και η πρόβα, έχει ξεκινήσει η πρόβα?
1: Όχι. Δεν θα αρχίσουμε από Δευτέρα, γιατί τώρα ξεστήνεται το σκηνικό της προηγούμενης παράστασης.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή και τώρα ο λόγος εσάς να μας συστήσετε την παράσταση, το κείμενο, το έργο, όλα αυτά τα σχετικά.
1: Θα με βοηθούσε πραγματικά πολύ να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις πάνω στο τι σας ενδιαφέρει, γιατί είναι τόσα πολλά τα πράγματα που μπορώ να πω για τον Ιωνα και τα έχω πει επίσης και τόσες πολλές φορές.
0: Ναι. Ωραία. Να σας ρωτήσω εγώ για την παράσταση, να μας πείτε την ταυτότητα της παράστασης. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά για να πάμε στα πιο σύνθετα.
1: Θα ξεκινήσουμε από ένα πολύ βασικό, το οποίο κάθε φορά το επαναλαμβάνουμε, το έργο δεν είναι τραγωδία.
0: Ναι.
1: Ο λόγος δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν τελειώνει με δραματικό τέλος, έχει αυτό που λέγαμε happy end, αλλά γενικότερα ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο Ευρυπίδης τους ήρωές του και τις συνθήκες τις οποίες τους τοποθετεί έχει πολύ μεγάλο βαθμό ειρωνίας και πάρα πολύ χιούμορ. Το έχει ούτως ή άλλως ο Ευρυπίδης αυτό στο έργο του, αλλά εδώ είναι σαν να πειραματίζεται με ένα νέο είδος, το οποίο παίρνει αρκετό χρόνο μετά αρκετούς αιώνες να επαναφανιστεί με πιο μεγάλη συνειδητότητα. Είναι ένα πείραμα το οποίο δεν ξέρουμε αν του πέτυχε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πετυχημένο, γιατί προχωράει τα πράγματα πολύ παραπέρα όσον αφορά τη φόρμα, τη δραματουργική. Απλά δεν ξέρουμε τι υποδοχή είχε, γιατί το κοινό δεν είναι πάντα έτοιμο για τα μεγάλα βήματα μπροστά.
0: Ναι. Άρα πρόκειται για ένα έργο που κινείται σε ένα μετεχνιακό στάδιο μεταξύ
1: Ακριβώς.
0: τραγικού και κωμικού, έτσι,
1: Ακριβώς.
0: στοιχείου. Λοιπόν, εσείς επειδή υπογράψετε και την μετάφραση και τη δραματουργική επεξεργασία, πώς το πλησιάσατε το κείμενο πριν φτάσουμε στη σκηνοθεσία?
1: Κοιτάξτε, πάντα όταν γίνεται η μετάφραση θα κρύβει προτιμώ τον όρο απόδοση, γιατί η μετάφραση είναι ίσως πιο κοντά σε μια επιστημονική απόδοση, ενώ η επιστημονική μελέτη και παρουσίαση του κειμένου, ενώ θα έλεγα ότι η απόδοση είναι πιο κοντά στο πνεύμα παρά στο γράμμα. Δηλαδή, χωρίς να παίρνω απαραίτητα μεγάλες ελευθερίες, προσπάθησα να μην... Ξέρετε, πολλές φορές όταν προσπαθούμε να είμαστε επεξηγηματικοί στη μετάφραση, χάνουμε το πνεύμα και την αίσθηση της ζωής του κειμένου. Αναγκαστικά λοιπόν θυσιάζει κανείς, παίρνει κάποιες ελευθερίες και επιλέγει τη χρήση της γλώσσας με βάση αυτό που θέλει ο ίδιος ή τέλος πάντων η πρόταση. Σκηνοθετική η πρόταση της παράστασης θα χρειαζόταν για υποστήριξη του ίδιου του συνολικού ας πούμε αποτελέσματος. Όταν διαβάζεις ένα κείμενο από μέσα, δηλαδή όταν λέω από μέσα εννοώ ψάχνεις να βρεις από κάτω γιατί γίνονται κάποια πράγματα, γιατί χρησιμοποιούνται κάποια όρια, κάποιες λέξεις και πώς αυτό θα αποδοθεί μια πιστότητα που δεν αφορά μόνο το νόημα, αφορά πολλές φορές το ρυθμό, αφορά πάρα πολλές φορές το ύφος του κειμένου, αναγκάζεται να μπαίνει σε ένα πιο δημιουργικό κομμάτι, το οποίο με κάποιο τρόπο ξαναγράφει το έργο. θα μου πείτε, τολμάς να ξαναγράψεις ένα έργο το Ιουπίδη? Δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα είναι κανείς πιο ανοιχτός στο να βγει λίγο από το ακαδημαϊκό, τον ακαδημαϊκό περιορισμό, το ότι πρέπει να βγάλω ένα κείμενο που θα αντιμετωπιστεί φιλολογικά. Εδώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το κείμενο θεατρικά. Είναι ένα πάρα πολύ θεατρογενές κείμενο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που προσπάθησα να κάνω είναι να διατηρήσω το λευκισμό και το χιούμορ χωρίς να απομακρυνθώ πολύ από το κείμενο. Μια παρέμβαση που έκανα αρκετά έντονη ήταν μείωσα τον όγκο κάποιων χωρικών και της εξόδου, οι οποίες για κάποιο λόγο επαναλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό κάποια στοιχεία του κειμένου. Οπότε περιόρισα σε ένα βαθμό το κείμενο από αυτές τις ενότητες και νομίζω ότι ήταν για καλό, γιατί κλιμάκωσε πολύ καλύτερα το αποτέλεσμα. Η διασκευή δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφεύγεται. Αυτό που πρέπει να αποφεύγεται είναι να δηλώνει κανείς ότι κάνει το έργο και με κάποιο τρόπο παίρνει απλά μια έμπνευση και κάνει κάτι δικό του. Βεβαίως να γίνει, απλά να είναι ενημέρωση ο θεατής, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν έχει πολύ καλή ενημέρωση σε σχέση με το τι είναι το αρχαιοδράμα. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές από πολλούς ημιμαθείς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επιδειχθούν φράσεις όπως αυτό δεν είναι αρχαιοδράμα. Καταρχήν δεν ξέρουμε πώς ήταν το αρχαιοδράμα, οπότε ούτε και πιο σπουδαγμένος φιλόλογος ή αρχαιολόγος ή θεατρολόγος ή οτιδήποτε μπορεί να βάλει κανείς στο μυαλό του μπορεί πραγματικά να ξέρει πώς είναι το αρχαιοδράμα. Οπότε ο κύριος ή η κυρία θεατής που θέλει να επιδειχθεί στους διπλανούς της, ας φροντίσει να καταλάβει ότι όλοι παιδευόμαστε να βρούμε κάτι το οποίο θα είναι ζωντανό και αποτελεσματικό θεατρικά, παρά να στήσουμε μια μουσιακή παράσταση που μακάρι να είχαμε και τα στοιχεία για το πώς γίνεται, πώς ανέβαιναν ακριβώς αυτά τα έργα. Έχουμε πολύ μικρό ποσοστό του υλικού το οποίο συντελούσε το τελικό ανέβασμα. Οπότε ας σταματήσει λίγο αυτός ο ευδεγμός ότι δεν είναι αυτό αρχαιοδράμα ή δεν είναι δυνατόν να μην τους βάζει κανείς τα κοστούμια εποχής. Μα δεν ντυνόντουσαν με κοστούμια εποχής, ούτε τότε. Δηλαδή δεν ανέβαιναν οι ήρωες στη σκηνή με ενδυματολογία με κοιναϊκού τύπου, γιατί τότε υποτίθεται το παθήτη ιστορικά το μεγαλύτερο μέρος των μύθων. Οπότε ας σταματήσουμε να είμαστε ξερόλες και ας πάμε λίγο ανοιχτά και με διάθεση να γνωρίσουμε κάτι καινούργιο, να ακολουθήσουμε το ταξίδι και τη διαδρομή κάποιων ανθρώπων που ασχολήθηκαν λίγο παραπάνω. Και φυσικά δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να του αρέσει κάτι. Απλώς θα έλεγα ότι είναι υποχρέωση να σέβεται και να έχει μια περιέργεια να πάει λίγο παραπέρα ο ίδιος. Ίσως ακούγουμε λίγο οξύς, αλλά πραγματικά νομίζω ότι έχει παραγίνει το κακό με τις ημιμάθειες στη χώρα μας.
2: Έχετε τόσο δίκιο και χαίρομαι πάρα πολύ που θίγεται αυτό το θέμα. Δεν έκανα εγώ αυτή την ερώτηση, αλλά σίγουρα θα το αναφέραμε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και χρόνια. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι είπατε ευθύς εξ αρχής ότι η διασκευή, ίσως η απόδοση ή τέλος πάντων ο χαρακτηρισμός που δώσατε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς, είναι καλό να τοποθετείτε εξ αρχής έτσι ώστε ο θεατής να είναι ενημερωμένος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε και πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι πολλοί νεότεροι συνάδελφοι ίσως δεν το ενστερνίζονται απόλυτα. Από την άλλη πάλι δεν μπορεί η τέχνη να μην πρωτοτυπεί, να μην προτείνει, να μην αποδομεί, να μην αποκωδικοποιεί. Δεν γίνεται.
1: Καταρχήν σκεφτείτε πόσο οι ίδιοι οι τραγικοί έχουν πάρει κοινά θέματα και έχουν, ας πούμε, οι φόροι, η Λέκτρα του Σοφοκλή και η Λέκτρα του Ευρυπίδη, ναι, έχουν ακριβώς την ίδια θεματολογία. Θα μπορούσαν, σίγουρα θα έλεγα, ότι ο καθένας ήταν ενήμερος για το τι έχει κάνει ο άλλος. Προσπαθώντας να εξελίξουν τα πράγματα, εξελίξαν το ιδίωμα το θεατρικό. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, για την ακρίβεια δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει συνέχεια, αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε μουσιακές παραστάσεις. Και μάλιστα, όταν αυτές δεν αποτελούν τον πραγματικό κώδικα, δηλαδή αν έλεγε κανείς ότι παίρνει μια παράσταση νόη, καμπούκι, που παραλαμβάνεται από τον 17ο αιώνα ακριβώς ίδια μέχρι τώρα, έχει νόημα η διατήρηση της παράδοσης. Εμείς τι θα διατηρούμε την παράδοση της δεκαετίας του 70 ή του 50, αυτός είναι ο στόχος.
2: Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι ότι εξαρτάται πια και από, από το ταλέντο, από την ευφυΐα, από τη γνώση, από τη δεξιοτεχνία ενός σκηνοθέτη και ενός συνόλου ηθοποιών.
1: Δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Κάνουμε το αποτέλεσμα επιτυχημένο ή όχι.
2: Ναι. Και πολλές φορές δεν βλέπουμε πετυχημένα αποτελέσματα και αυτό καμιά φορά βαραίνει αρνητικά.
1: Είμαστε λίγο βιαστικοί και επιπόλαιοι πολύ συχνά. Ναι. Δηλαδή, ανακοινώνεται το πρόγραμμα, ας πούμε, της Επιδαύρου κάποια στιγμή και μέσα σε 3 μήνες πρέπει κανείς να κάνει την έρευνά του. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί και οι ίδιοι με τα ανοίγματά μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια σαν τους μεγανούς στην Επίδαυρο.
2: Ναι, βέβαια, σωστά. Έχετε δίκιο. Και ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο θέμα και εσείς έχετε πολύ σημαντική εμπειρία πάνω σε αυτόν τον τομέα. Το σημαντικό είναι όμως και καμιά φορά και οι κριτικές. Και εγώ βλέπω, διάβασα θαυμάσιες κριτικές για τον Ίωνα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό πόσο σας ικανοποιεί, πόσο το λαμβάνετε υπόψη, γιατί δεν γράφονται καλές κριτικές εύκολα για παραστάσεις που παρουσιάζονται αρχαίο δράμα. Γενικότερα.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Χαρούμενος είμαι γιατί είδα πώς λειτουργήσε στο κοινό. Τώρα, αν μέρος του κοινού ήταν και η κριτική, χαίρομαι. Mm-hmm. Αν υπάρχει διατυπωμένη με έναν τρόπο σοβαρό η εντήρηση, την ακούω και την λαμβάνω υπόψη μου. Πολλές φορές όμως και οι κριτικοί αντιμετωπίζουν τα πράγματα επιπολαιότητα και έλλειψη σεβασμού. Θα έλεγα ότι ο διάλογος πρέπει πάντα να κρατάει ένα στοιχείο ευγένειας. Ούτε επίσης έχει νόημα να στραβώνουμε αν και σε κάποιον δεν άρεσε η παράσταση. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ναι. Αρκεί να είναι ανοιχτός ο διάλογος, επιμένω, του σκηνοθέτη ή τέλος πάντων των ανθρώπων που κάνουν την παράσταση. Με το κοινό, με τους κριτικούς, στο μεταξύ μας, δηλαδή τις προάλλες, διάβαζα ένα άρθρο που έκανε μια μικρή ανάλυση για το πώς βλέπουν κάποιοι σύγχρονοι σκηνοθέτες, ποιο είναι το προσωπικό τους ύφος. Και ξαφνικά ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά που θα πρέπει να είμαι ανταγωνιστικός. Γιατί υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω δημιουργεί μια αίσθηση γονιμότητας, ακόμα και αν είμαστε περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο όσον αφορά το θέατρο. Δηλαδή είναι επικίνδυνες οι ζώνες τις οποίες διανύουμε αυτόν τον καιρό.
2: Δηλαδή με ποια έννοια το αναφέρετε αυτό?
1: Καταρχήν, οι παραγωγοί παίζουν ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο και δεν τον παίζουν και καλά, δηλαδή στοχεύουν τις περισσότερες φορές στο κέρδος και μόνο στο κέρδος. Mm-hmm. Υπάρχουν είδη τα οποία χρειάζονται μια άλλη τύπο επένδυση, δηλαδή θα έπρεπε να επιχορηγείται πιο δυναμικά, πιο αδρά, πιο σοβαρά. Mm-hmm. Η έρευνα, η θεατρική και η έρευνα στο αρχαιοδράμα ακόμα περισσότερο. Αν έχετε υπόψη, σας δοθήκανε πριν από λίγο καιρό οι επιχορηγήσεις. Ναι. Είναι αυτό που θες να πεις στο Υπουργείο, ξέρετε, δεν καπνίζω. Δεν χρειάζεται να μου πληρώσετε τα τσιγάρα μου. Είναι αστείο. Οπότε αναλαμβάνουν παραγωγοί, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, πιέζουν τα πράγματα, γίνονται βιαστικές και με άλλα κριτήρια παραγωγές, δηλαδή παραγωγές συμπεριλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι απλώς το βασικό κριτήριο από την αναγνωρισιμότητα. Δεν ξέρω πάντα αν είναι αποτελεσματική. Γίνεται κάτι το οποίο είναι περισσότερο στραμμένο προς την ποσότητα παρά προς την ποιότητα.
2: Ναι. Αυτό από την πλευρά των παραγωγών. Κάτι άλλο έχετε εντοπίσει? Είναι βασικότερο αυτό, είναι το πιο δύσκολο σημείο?
1: Υπάρχουν πολλά δύσκολα σημεία και είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν είναι, δηλαδή, σκεφτείτε πόσο αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούμε ταινίες πια. Δηλαδή, δεν βλέπουμε καν ταινίες στο σινεμά.
2: Όχι, βέβαια.
1: Η οθόνη μικραίνει, φτάνει στα όρια του να είναι σε ένα κινητό τηλέφωνο.
2: Mm-hmm. Πραγματικά.
1: Αυτό στενεύει και την οπτική μας. Ακόμα και αν φαίνεται παιχνίδι με τις λέξεις, είναι στην ουσία αυτό. Δηλαδή, από εκεί που είσαι κοινωνός μαζί με άλλους ενός γεγονότος, αρχίζει σιγά σιγά και ιδιωτεύεις. Mm-hmm. Και το θέατρο δεν μπορεί να είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι μια συλλογική υπόθεση.
2: Βέβαια, το θέατρο ειδικά με τίποτα. Οπότε ο κινηματογράφος ίσως περισσότερο, και αυτό λάθος, αλλά...
1: Ναι. Οπότε είμαστε όλοι σε μια κρίση σε σχέση με το τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να ανανεωθεί λίγο το θέατρο, το οποίο χρειάζεται όντως ξεσκόνισμα. Mm-hmm.
2: Εσείς έχετε σκεφτεί καθόλου να αναλάβετε τα ηνία ενός μεγάλου οργανισμού, μιας κρατικής κοινής?
1: Δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να το κάνω από
2: εδώ και πέρα. Ήμουν σίγουρη για την απάντηση, αλλά
1: ναι,
2: θα ήταν πολύ ενδιαφέρον όμως για εμάς.
1: Είμαι πολύ έξω από αυτή την οτροπία. Ήδη το γεγονός ότι διευθύνω το θέατρο Πόρτα, το οποίο είναι μικρό και συμμαζεμένο.
2: Εμβληματικό όμως, εμβληματικό.
1: Ναι, αλλά για να μπορεί να διατηρηθεί το πράγμα έτσι όπως πρέπει να γίνεται, απαιτεί πάρα πολύ κόπο, τον οποίο δεν έχω ούτε τη φιλοδοξία ούτε την αντοχή να διαθέσω για κάτι μεγαλύτερο. Θα ήμουν έλλειμμος απέναντι στους ανθρώπους που μου προτείνουν την θέση αυτή.
2: Είναι πολύ κατανοητό. Και η συνεργασία σας με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου πώς ήταν? Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε?
1: Όχι, είναι η δεύτερη. Πέρυσι έκανα τον επιθεωρητή του Γκόγκολ.
2: Ναι.
1: Με προσεγγίσανε κάποια στιγμή άνθρωποι πολύ ευγενικά. Συζητήσαμε, είδα ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ από τον τρόπο που είδα ότι βλέπανε τα πράγματα. Έγινε η πρώτη συνεργασία. Εκεί μέσα ήδη καταλάβαμε ότι πάμε και για μια άλλη δεύτερο επίπεδο συνεργασία. Μου προτείνα να κάνουν την πρόταση για την επιστροφή του ΘΟΚ στην Επίδαυρο με το όνομά μου. Δέχτηκα, προχωρήσαν τα πράγματα, είχαμε φουρτούνες, είχαμε πισωγυρίσματα, είχαμε ευκολίες, δυσκολίες, χαρές, στεναχώρια. Αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων, όλα καλά.
2: Είναι και ένας θαυμάσιος θείασος, εξαιρετικός, εκλεκτή ομάδα και είναι και πολυπληθής,
1: Ναι, είναι, κρατήσαμε ένα μεγάλο χορό, υπάρχει ζωντανή μουσική και είναι και όλα τα πρόσωπα του έργου, οπότε μαζευόμαστε μπόλικοι.
2: Mm-hmm. Ωραία, και τον ρόλο του Ίωνα.
1: Τον Γιάννης Μαράκης, που είναι ο νεαρός, ο οποίος πήρε πέρυσι το βραβείο χορ.
2: Το βραβείο χορ. Mm-hmm.
1: Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ενός νέου ανθρώπου που έχει μια παιδεία και ένα ήθος σαν να έρχεται από άλλη εποχή. Και το λέω αυτό. Γιατί δυστυχώς, επειδή τυχαίνει να διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα γενικής παιδείας. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Ο Γιάννης δεν είναι καθόλου μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, ερχόταν με το αρχαίο κείμενο και καθόταν και μου έλεγε: «Δώσε τη μετάφραση, γιατί έβαλες αυτό ενώ λέει αυτό?»
2: Σπουδαίο.
1: Ναι, μπελάς, αλλά πολύ καλό.
2: Μπελάς, καλός. Ναι, αλλά είναι σημαντικό ένας ηθοποιός να μελετάει σε τέτοιο βάθος και σε
1: φυσικά,
2: τέτοιο επίπεδο,
1: φυσικά,
2: έτσι δεν είναι?
1: Το λέω από μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα, δηλαδή.
2: Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του στο μέλλον. Και πιστεύω ότι παίζει ρόλο και πώς μεγαλώνει κανείς, η ανατροφή που παίρνει από το σπίτι του, από τους γονείς του. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ωραία. Τώρα να παρακολουθώ και το χρόνο εγώ, γιατί ξέρω ότι και για σας είναι πολύτιμος. Τι άλλο πρέπει να πούμε για την παράσταση που δεν το είπαμε?
1: Νομίζω δεν πρέπει τίποτα.
2: Νομίζω... Να ακουστεί κάτι που θα είχε έτσι για σας νόημα σημαντικό.
1: Για μένα νόημα θα έχει να, το που σας είπα, να μην υπάρχει προκατάληψη. Έχουμε την ευκαιρία εδώ να είναι ένα έργο το οποίο δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην ιστορία παρακάτω, παρόλο που ο Ευρυπίδης ήδη στον πρόλογο μας τα λέει όλα. Mm. Παρόλα αυτά κτίζει πολύ καλά το σασπένς ο Ευρυπίδης. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύ απολαυστικό θέαμα. Όχι απαραίτητα, δεν μιλάω για την παράσταση, θα ήταν λίγο ανόητο να μιλήσουμε καλά λόγια με την που είχε την παράσταση μου. Αλλά για το έργο αυτό καθ' αυτό έχει πολύ ιδιαίτερο ρυθμό, έχει μια ελαφράδα που τελειώνει πριν καλά να το καταλάβεις και είναι από ό,τι κατάλαβα για τους ανθρώπους που είδαν την παράσταση, γιατί είμαστε τυχεροί. Η παράσταση έχει παιχτεί, οπότε δεν έχουμε την αγωνία πώς την προσλαμβάνει το κοινό. Mm-hmm. Το κοινό την προσέλαβε εξαιρετικά, δηλαδή ήταν ακίνητη, την παρακολουθούσαν αναπνευστή και μάλιστα υπήρξαν αντιδράσεις τις οποίες δεν φανταζόμουν ποτέ, ας πούμε, σε σημεία αποκάλυψης. Mm-hmm. Ήταν άνθρωποι που βγάζαν φωνή, δηλαδή κάτι το οποίο δηλώνει μια πολύ υγιή σχέση με το θέμα.
2: Ναι. Και είναι πολύ ωραίο έργο, εξαιρετικό. Και αυτό που αναφέρεται στο δελτίο, που είναι σημαντικό για μένα, εδώ που τίθεται στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν, για τον ήρωα και για την διαρκώς υποαμφισβήτηση, επαναδιαπραγμάτευση. Αυτό το σημείο έτσι λίγο περισσότερο, αν θα θέλατε λίγο να το φωτίσουμε για τον Ίωνα πριν ολοκληρώσουμε. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή τον Ίωνα, τι ακριβώς είναι.

0: μου και τους άλλους και γενικότερα την αλήθεια. Κίνησα να προκαλεί τη μόνιμη επαναδιαπραγμάτευση, το μόνιμο διάλογο και ταυτόχρονα την ευκολία να μπορεί κανείς να εξελίσσεται χωρίς να σημαίνει αυτό ότι γίνεται, είναι επιπόλαιο. Γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο την εξέλιξη με την ανέρεση της πραγματικότητας. Δηλαδή, σκεφτείτε ας πούμε μόνο κάθε μέρα πόσα πράγματα αναιρούνται από την επιστήμη. Πράγματα που θεωρούμε σίγουρα. Εάν δεν αποκτήσουμε μια ανοιχτοσιά στο μυαλό, θα περάσουμε πολύ δύσκολα.
1: Ειδικά τώρα πια, που μπήκε και το AI στη ζωή μας και ένα σωρό άλλα.
0: Ένα σωρό άλλα.
1: Δηλαδή βρισκόμαστε κάθε φορά μπροστά σε ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Θα μπορούσε πραγματικά να φτιαχτεί μια παράσταση με αυτούς τους όρους που αφορά τον Ιωνα, αλλά είναι πράγματα τα οποία θέλουν μια πιο σοβαρή μελέτη. Δεν το κάνεις απλώς σαν εφέ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το φαίνεστε και το είναι.
1: Ναι. Ωραία, στην επόμενη, σε επόμενη παρουσίαση πιθανόν. Λοιπόν, ωραία. Να αναφέρουμε, θέλετε να αναφέρουμε ονόματα περισσότερο ή...
0: Αν θέλετε να διαβάσετε εσείς, για να μην ξεχάσω κάποιον, να ανοίξετε το δελτίο μπροστά, θα ήταν καλύτερα.
1: Ναι.
0: Για να μπορώ να σχολιάζω, θέλετε.
1: Ναι. Λοιπόν, σκηνοθεσία, απόδοση, δραματουργική επεξεργασία Θωμάς Μοσχόπουλος, ναι. Συνεργάτης, σκηνοθέτης Μάριος Κακουλής, σκηνικά, ναι, κοστούμια Βασίλης Παπατσαρούχας.
0: Να μιλήσω λίγο για τους συνεργάτες αυτούς. Ο Μάριος ήταν μαθητής μου στη Σχολή Τεχνικού του Τμήμα Σκηνοθεσίας.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά μέσα στα χρόνια που δουλεύει ως βοηθός μου, έχει εξελιχθεί εξαιρετικά. Mm-hmm. Πραγματικά χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσα να έχω κάνει τη δουλειά, γιατί είναι εξαιρετικό μυαλό, εξαιρετικό ήθος και μια φοβερά θετική διάθεση.
1: Ωραία.
0: Ο Βατσαρούχας είναι πια ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης. Mm-hmm. Είμαστε ο Τέλειος και το Καπάκι λίγο. Mm-hmm.
1: Μουσική σύνθεση, σχεδιασμός ηχοτοπίων, μουσική διδασκαλία Νάμα Ντάμα.
0: Μια εξαιρετική επίσης περίπτωση που γνώρισα στην Κύπρο. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει κυπριακή αλλά και ουκρανική και ρωσική καταγωγή. Mm-hmm. Ένα φοβερό πλούτο και ψυχικό και μουσικό. Και επίσης είναι η τρίτη φορά που δουλεύαμε μαζί. Με μεγάλη χαρά ξαναδουλέψαμε και ήταν πραγματικά ένα έβριμα για μένα αυτή η κοπέλα.
1: Κίνηση, χορογραφία Φώτης Νικολάου.
0: Τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και δουλεύουμε πολλά χρόνια μαζί.
1: Σχεδιασμός φωτισμού Γεώργιος Κουκουμάς.
0: Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε στην Κύπρο στον Διθεωρητή και ήταν πραγματικά ένας από τους γλυκύτερους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει ποτέ.
1: Βοηθός σκηνογράφου, ενδυματολόγου, ειδικές κατασκευές κοστούμιών Ορέστης Λαζούρας.
0: Είναι μια φοβερή περίπτωση ανθρώπου, δηλαδή με τα παιδιά που γνωρίσαμε στην Κύπρο υπόσχονται πολλά για την εξέλιξη των θεατρικών πραγματών και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα.
1: Και η Ελένη Νικολάου, συνεργάτηδα παραγωγής.
0: Ήταν το σκύλι του πολέμου που λέω.
1: Αυτό είναι τα δύσκολα. Και μετά έχουμε φυσικά τις ερμηνείες. Παίζουν Ιων Γιάννης Τσουμαράκης.
0: Ελίξαμε το
1: ναι, Κρέουσα Στέλλα Φυρογέννη.
0: Η οποία είναι μια σπάνια ηθοποιός. Είναι συγκλονιστική και επίσης τρομερά καλή συνεργάτης και πάρα πολύ σεμνή. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν μια τεράστια χαρά να συνεργαστώ με τη Στέλλα.
1: Ξούθος Νεοκλής Νεοκλέους.
0: Που είναι η δεύτερη φορά που δουλεύουμε, έκανε τον κυβερνήτη στον επιθεωρητή.
1: Παιδαγωγός Βαλεντίνος Κόκκινος.
0: Δουλεύουμε ήδη και από το χειμώνα μαζί, τον έφερα από την Κύπρο στην Ελλάδα, οπότε αυτό σημαίνει κάτι.
1: Θα πούμε για όλα τα όνομα, τα λέτε.
0: Νομίζω είναι πάρα πολλά.
1: Γιατί είναι πολλά, οπότε ναι. Απλά είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεστε πιο αναλυτικά στους συνεργάτες σας και πιο επισταμμένα και είναι και πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί δεν συμβαίνει συχνά πάντα.
0: Τι γίνεται, όχι τι γίνεται. Θα ήταν άδικο, δηλαδή μια δουλειά είναι οι άνθρωποι της, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Δεν γίνεται πάντα για τους ηθοποιούς και είναι πολύ, πάρα πολύ έτσι. Δείχνει μια ευαισθησία σπάνια. Κύριε Μοσχόπουλε, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Μαζί σας θέλω να μιλάμε πολλές ώρες όποτε μιλάμε στην εκπομπή, γιατί πάντα μας δίνεται μια άλλη, πιο αισιόδοξη οπτική, ενώ κατά βάθος φύγεται τα θέματα πολύ, τα τέμνεται με πολύ καθοριστική ακρίβεια, αλλά παρόλα αυτά δημιουργείται μια αίσθηση αισιοδοξίας και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

0: είναι όταν μπορούμε και μιλάμε για τα πράγματα και δεν τα καταπίνουμε, ναι, να τα θάψουμε μέσα μας και να μας καταστρέψουν.
1: Ναι, και όπως είπατε, ο διάλογος να έχει έναν πολιτισμό και μία ευγένεια. Αυτό είναι το βασικό.
0: Πολύ βασικό.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, καλή
1: σας χαιρετώ, γεια σας.

0: Και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και υποδέχομαι με μεγάλη χαρά την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη και πρόκειται για την κυρία Μαρία Κούση, η οποία είναι ποιήτρια, είναι λογοτέχνης και μαζί της θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε γενικότερα για την λογοτεχνία και βέβαια είναι και μία πολύ βραβευμένη, πολύ πραγματικά πολύ βραβευμένη λογοτέχνης, ποιήτρια και πρόκειται για, όπως σας είπα, την κυρία Μαρία Κούρση, η οποία είναι και επιμελητρία εκδόσεων εκτός όλων των άλλων, με αφορμή το βραβείο ποίησης των λογοτεχνικών βραβείων του Αναγνώστη 2026 που της απονεμήθηκε για την ποιητική της συλλογή «Ο χρόνος σε τίτλους» εκδόσεις Ιριδανός, γιατί αν η νέα αυτή διάκριση συμπληρώνει όλες τις προηγούμενες, δεύτερο βραβείο του περιοδικού Χάρτης το 22, για το βιβλίο για τα παιδιά «Ο μύθος του βασιλιά Ερυσίχθωνα» και βραβείο Λάμπρου Πορφύρα της Ακαδημίας Αθηνών το 23 για την ποιητική συλλογή «Εξώδιος αέρας». Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλώς ήρθατε, κυρία Κούρση.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Ξενοπούλου. Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εγώ πραγματικά πάρα πολύ. Θέλω να σας δώσω το λόγο να μιλήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βραβείο, το φετινό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για τον τρόπο που γενικότερα ένας λογοτέχνης, μια ποιήτρια αντιμετωπίζει το θέμα των βραβείων και ειδικότερα εσείς πώς το βλέπετε, γιατί ένα βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών είναι μια εξαιρετική διάκριση.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτά τα βραβεία, ιδίως της Ακαδημίας Αθηνών αλλά και του Αναγνώστη, με τίμησαν μετά από πάρα πολλά χρόνια μετά από το πρώτο μου βιβλίο. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Το τελευταίο βιβλίο που βραβεύτηκε από τον Αναγνώστη είναι το 18ο. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος κινήθηκα να τρέξω τα βιβλία μου, να τα δώσω, να κυνηγήσω, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν με ενδιέφερε μάλλον. Περνώντας όμως τα χρόνια, άρχισα ειδικά στα δύο τελευταία να βλέπω ότι ένιωθα την ανάγκη κάποιας δικαίωσης, να το πω έτσι. Και δεν μπορώ να πω, κινήθηκα από την άποψη ότι κινήθηκα. Έστειλα τα βιβλία μου σε κάποιους ανθρώπους να με γνωρίσουν. Υπήρχαν άνθρωποι που με 16 βιβλία δεν με γνώριζαν. Έκανα λοιπόν κάποιες κινήσεις για ανθρώπους που ήθελα να τα ξέρουν και που ήθελα τη γνώμη τους πραγματικά. Ίσως όλες αυτές οι κινήσεις γνώρισαν τη δουλειά μου, να το πω έτσι. Και βρεβεύτηκαν αυτά τα βιβλία. Ήταν για μένα μεγάλη ικανοποίηση, ήταν κυρίως συγκίνηση. Γιατί και τα δύο αυτά βραβεία ήταν δώρα στην ποιητική μου ζωή και όχι μόνο στην ποιητική μου ζωή. Τα χάρηκα με την καρδιά μου, πραγματικά.
0: Βέβαια, ναι. Γιατί και μόνο που το ακούμε κι εμείς, πραγματικά είναι και πολύ συγκινητικό, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ποίηση γράφεται, νομίζω γράφουν οι Έλληνες ποίηση, αλλά το να φτάσει σε αυτό το επίπεδο της βράβευσης πραγματικά είναι μια δύσκολη διαδικασία.
1: Και ξέρετε, παλαιότερα όταν ξεκίνησα εγώ ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα τα νέα παιδιά, μέσα στα οποία υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικοί ποιητές, δεν είναι ότι είναι πιο εύκολα, απλώς με την τεχνολογία μπορούν να κοινοποιήσουν πιο εύκολα, καταλάβατε αυτό. Τότε σας λέω εγώ, για να καταλάβετε, στο πρώτο μου βιβλίο το έβγαλα με δικά μου χρήματα σε ένα τυπογραφείο, χωρίς να έχω ιδέα τι μου γίνεται, και κουβάλαγα τα βιβλία σε μία σακούλα σκουπιδιών, αν μπορείτε να φανταστείτε, και πήγαινα στα βιβλιοπωλεία παρακαλώντας να τα πάρουν παρακαταθήκη, όχι να με πληρώσουν. Ποτέ δεν πήρα χρήματα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν πολύ δύσκολη καιρή. Και ακόμα και σήμερα, για να έχεις βιβλίο στο χαρτί, και πάλι μην νομίζετε ότι είναι τόσο πολύ εύκολο, ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες. Δεν είναι. Είναι δύσκολη η ποίηση και δεν είναι ευπόλυτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παρόλο που γράφουν, δεν αγοράζονται τα βιβλία κατά τα ψέματα.
0: Γιατί εσείς για 10 χρόνια δημιουργήσατε ένα εργαστήρι λογοτεχνίας, έτσι, το οποίο διδάξατε στο Λεόντιο Λύκειο. Δηλαδή, έχετε ασχοληθεί συστηματικά και με μια πιο, αν θέλετε, κοινωνική επικοινωνία της ποίησης και της δυνατότητας να δώσετε σε νεότερους ποιητές αυτά τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε, η ποιήση είναι για μένα ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Δεν είναι ένας, απλώς ένας τρόπος να γράφω. Γράφω από πάρα πολύ μικρό παιδί και ξέρω ότι τα παιδιά, εάν την αγαπήσουν την ποιήση, μένουν σε αυτήν. Δημιούργησα ένα λογοστήριο, πραγματικά με πολύ αγάπη το έκανα αυτό το εργαστήριο και δίδαξα για 10 χρόνια τουλάχιστον και είχε αποτελέσματα. Εντάξει, όλα τα πράγματα αρχίζουν και τελειώνουν όπως καταλαβαίνετε. Αλλά πραγματικά υπήρξε, γιατί θυμάμαι και τον εαυτό μου. Η πρώτη μου δημοσίευση ήταν στα 7 χρονών. Είχαν έρθει κάποιοι εκδότες, δεν θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια, στο σχολείο μας. Ήμουν η πρώτη Δευτέρα Δημοτικού για μια παιδική ανθολογία, ποιητική πάντα. Και δίνω ένα ποίημα το οποίο ήδη το είχα γράψει για μια γάτα. Δηλαδή από τότε θέλω να πω από τότε είναι ο τρόπος ζωής.
0: Ένα παιδάκι 7 ετών. Φαίνονται τα πράγματα από την αρχή, νομίζω, σε ορισμένες περιπτώσεις. Τώρα εγώ θέλω να αναφερθούμε στο χρόνο σε τίτλους, σε αυτήν την έκδοση. Γιατί θέλω να αναφερθούμε επίσης, να δούμε τι προλαβαίνουμε, γιατί πάντα ο χρόνος μας κυνηγάει.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, που για το βραβευμένο έργο σας «Κόσμος, πολιτισμική όσμωση, μυθολογία και τέχνη», αλλά πρωτίστως για τη συλλογή αυτή, και θέλω και να μπορέσουμε να σας ακούσουμε και σε κάποια ποίηματα. Οπότε να κάνουμε μια διαχείριση, έτσι. Να κάνουμε διαχείριση, να τα πάρουμε όλα μέσα στη συζήτησή μας.
1: Ωραία.
0: Ο χρόνος σε τίτλους, λοιπόν, έτσι. Τι ακριβώς είναι, γιατί είναι φοβερά πρωτότυπο όλο αυτό το, όλη αυτή η σύλληψη ποιητική.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είναι, στην ουσία δεν είναι ποίηματα μεμονωμένα. Έτσι ξεκίνησαν. Έγιναν ένα αφήγημα ποιητικό. Δηλαδή αυτά τα μεμονωμένα ποίηματα ενώθηκαν και διηγούνται μια ιστορία. Αυτή η ιστορία εκτελήσεται σε ένα υποτιθέμενο σκηνικό μιας υποτιθέμενης δίκης, όπου βέβαια δεν καταδικάζεται κανείς, δεν δικαιώνεται, δεν αθωώνεται. Είναι όλα ζήτημα χρόνου. Πάνω στο χρόνο γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, ο χρόνος είναι η ίδια μας η ζωή. Ζούμε όλοι στην αναμονή του. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πάνω λοιπόν σε αυτό που έχει τον πρώτο ρόλο σε όλα και είναι ξεκάθαρος και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει, ότι δεν είναι ειλικρινής, ότι δεν είναι δίκαιος, ότι δεν ξεφεύγουμε. Πάνω σε αυτό στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό της δίκης. Με τα επιρρήματα, δεν ξέρω, το ξέρετε, φαντάζομαι
0: το
1: έχετε δει,
0: είμαι σίγουρη. Γι' αυτό λέω ότι είναι φοβερά πρωτότυπο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω εγώ, γιατί εσείς θα μας πείτε ακριβώς πώς το σκεφτήκατε.
1: Πάνω από όλα αυτά είναι οι τίτλοι επιρρήματα. Οι τίτλοι επιρρήματα δεν έχουν γίνει τυχαία. Το επιρρήμα είναι ένα περίεργο μέρος του λόγου. Είναι σκληρό, είναι ξεκάθαρο, είναι εξουσιαστικό. Αυτά λοιπόν τα επιρρήματα σκηνοθετούν τα ποίηματα. Πάνω στη διήγησή τους, τα καθοδηγούν, τους δίνουν μια υπόγεια μουσική, τους δίνουν τη σειρά των λέξεων και είναι σε γενευτικά τα επιρρήματα και αυτό με κέντρισε και με κέρδισε. Και όλο αυτό το πράγμα τελικά είναι ένα ποιητικό αφήγημα σε ένα σκηνικό δίκης, όπου μέσα περνούν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, που με συντρόφεσαν, ο Σολωμός, ο Ρίτσος, ο Καβάφης, με συντρόφεσαν, είναι τα διαβάσματά μου, είναι τα χρόνια μου. Τα μάζεψα όλα μαζί, νομίζω ότι βγήκε κάποιο νόημα τελικά από όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα λέω και περιληπτικά.
0: Ωραία, βέβαια, πρέπει όμως τώρα εδώ, νομίζω ότι μπορούμε να σας ακούσουμε σε κάποιο από αυτά που έχετε επιλέξει για να δούμε πού αναφερόμαστε ακριβώς.
1: Ωραία, να σας διαβάσω. Εθνιδίος. Σε παγκόσμια πρώτη βλέπει να ξυπνάει, μυστικό και παγωμένο. Το πρώτο πρωινό, πρωτίστως πείμα. Αιωνίος. Θα είμαι μαζί σου για πάντα, λέει το πείμα στο μυαλό. Και παραδόξως λέει αλήθεια. Ανηλαιός. Τις ιστορίες της γυρνάει και μιλάει. Είναι ένας άνθρωπος αφηρημένος. Την ώρα μιας γιορτής οι ιστορίες μου. Τους πολλούς καιρούς που πέρασαν, τα φώτα σβήσανε, οι καλεσμένοι φύγανε, ο χώρος άδειασε, ο κουβάς με χυμένα ποτά, ακριβά, από φάγια και τίποτα. Μπλέκονται όλα αυτά μέσα στα πόδια της, για να την εμποδίσουν να περάσει. αφήνει τα πόδια της στην άκρη και αφηρημένη, χωρίς αυτά, βγαίνει από την αίθουσα. Και ένα τελευταίο, είσαι τελώς. Η Λουκή από τη Σμύρνη βγάζει τα παπούτσια της, ανοίγει προσεκτικά το βιβλίο, μπαίνει μέσα και κάθεται στη σελίδα 32. Θα σας διαβάσω και ένα τελευταίο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Βασέως. Αφήστε με τώρα να φύγω. Πλήρωσα. Και δεν ήταν καθόλου άδικος ο κόπος. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής κυρίως γλώσσας, βήμα-βήμα βαδίζω προς τη βροχή. Τελικά με εντυπωσίασε η ζωή. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Χωρίς περά ο άνεμος, πετάει. Στα δέντρα άρχισε να φυσάει. Να μην φάω άλλο χρόνο.
0: Ναι, απλά θα, εγώ έχω μπροστά μου αυτό το προσεχώς που είναι βέβαια τρεις στίχοι, αλλά είναι εξαιρετικό για μένα. Ήρθε το λάθος, χτύπησε την πόρτα και σταμάτησε τον χρόνο. Θα πέσω με το κεφάλι στη θάλασσα, βαθιά, όσο πιο βαθιά γίνεται, μέχρι να φτάσω στον ήλιο.
1: Το διαβάσατε πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είναι το πώς τα αισθάνεται κανείς. Αν σου μιλάει ένα ποίημα, νομίζω ότι.
1: Πολύ ωραία το διαβάσατε, ναι.
0: Πάντως, παρατηρώ και αυτό είναι εμένα εκείνο που με συγκινεί πολύ στην ποίηση και μ' αρέσει και με καθυλώνει όταν πάρω μια συλλογή. Είναι αυτός ο συνδυασμός που κάνει ένας ποιητής, μια ποιήτρια, μεταξύ του αόριστου και του συγκεκριμένου. Και αυτό το στοιχείο, πώς το δουλεύει κανείς, είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα, είναι κάτι που είναι εικόνες που έρχονται ως έμπνευση. Και γιατί το λέω, γιατί αν αφαιθεί κανείς στο αόριστο, μπορεί να μην βγάλεις κανένα νόημα.
1: Σωστά.
0: Όμως μπορεί μέσα από ένα πλαίσιο πολύ πιο γενικό και όχι τόσο καθορισμένο, να υπάρχει μια πολύ σαφής έννοια, μια πολύ σαφής οντότητα στο ποίημα. Πώς αυτό είναι ένα στοιχείο που είναι, καθορίζει το ταλέντο του ποιητή?
1: Κοιτάξτε, όταν γράφει κανείς, πάντα γράφουμε για μας. Από εκεί και πέρα βέβαια, αναφερόμαστε στον κόσμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντα εμένα με ενδιαφέρει η μικρή εικόνα. Δηλαδή, η μικρή εικόνα η δική μου, η οποία όμως περιείχε τη μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη εικόνα του κόσμου, στον οποίο ήμουν μέσα, στην πιο σπαρακτική, στην πιο ουσιαστική στιγμή της. Αυτό είχα πάντα στόχο, το αόριστο να γίνεται οριστικό και το οριστικό αόριστο. Μόνο το αόριστο δεν μπορεί κανείς να καταλάβει. Δεν επικοινωνείται κάτι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στον υπερεαλισμό βέβαια, στον υπερεαλισμό είναι αόριστο.
1: Όχι μόνο.
0: Όχι μόνο.
1: Ποτέ δεν είναι μόνο αόριστο. Νομίζω, τη γνώμη μου σας λέω.
0: Όχι γι' αυτό, μα γι' αυτό το ρωτώ.
1: Ναι. Όχι, πάντα προσπαθούσα το λίγο της ζωής να περιέχει όμως τη ζωή. Τώρα δεν ξέρω τι έχω καταφέρει από όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μετά από χρόνια.
0: Είναι σαφές, βέβαια.
1: Καταλαβαίνω ότι κάπως έτσι λειτουργούσα. Μαζί και τα δύο. Το ένα να μπαίνει στο άλλο.
0: Αυτό και στο εργαστήρι σας και γενικότερα είναι κάτι που δουλεύετε. Δουλεύετε με αλφα-γιώτα. Δηλαδή είναι κάτι που εξασκείτε αυτό το θέμα ή όχι?
1: Να είμαι ειλικρινής. Η δημιουργική γραφή, τα εργαστήρια, όλα αυτά τα πράγματα είναι μεν πάρα πολύ ωραία. Να γίνονται από ανθρώπους όμως που πραγματικά τα αγαπούν αυτό που κάνουν και πάνω απ' όλα να υπάρχει και έδαφος. Κακά τα ψέματα. Δεν κάνεις τον άλλον ποιητή. Εάν δεν υπάρχει μέντα, δεν υπάρχει το ταλέντο, δεν υπάρχει το κίνητρο, δεν υπάρχει το αεράκι αυτό, καταλάβατε. Δηλαδή εγώ είχα πάρα πολλά παιδιά, δύο γράψανε εννοώ. Οι άλλοι γράψανε πολύ καλές εκθέσεις, γίνανε πολύ καλοί αναγνώστες. Άλλοι δεν κατάφεραν τίποτα απολύτως, δεν τους ενδιαφέρε καθόλου. Αλλά δύο γράψανε, δύο όμως. Το είχαν όμως, βρήκα έδαφος, καταλάβατε, δεν γίνεται λιώσεις.
0: Βέβαια, ναι, αλλά αυτό που λέτε για την γάτα, το πρώτο σας ποίημα, τώρα που το βλέπετε μέσα από το χρόνο, βρίσκεται στοιχεία που ένα παιδί είχε με κάποια στοιχεία που πλέον ένας ταλαντούχος και πιο ολοκληρωμένος ποιητής έχει. Υπήρχε κάποια αντιστοιχεία και τότε.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Τώρα πια μπορώ να το πω, ναι.
0: Ωραία. Και γι' αυτό να προλάβουμε να αναφερθούμε και στο βραβευμένο έργο σας «Κόσμος, πολιτισμική όσμωση, μυθολογία και τέχνη». Τι είναι αυτό?
1: Αυτό να σας πω λίγο. Αυτό είναι θέμα δουλειάς πλέον. Δηλαδή, είναι η δουλειά μου αυτή. Είχα την τύχη να ξεκινήσω να δουλεύω με πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Η βάση μου ήταν η εκδοτική Αθηνών, όπου δούλεψα την εποχή εκείνη με τον Δημήτρη, τον Μαρονίτη, τον Φάνη, τον Κακλειδί, τον Εμμανουήλ Κρυαρά, ανθρώπους δηλαδή, τους δασκάλους της εποχής που μου έμαθαν πραγματικά πώς να συμπεριφέρομαι σε ένα κείμενο, πώς να γράφω, πώς να συντάσω, πώς να επιμελούμε, πώς να διορθώνω. Συνεργάστηκα και με φορείς όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Μουσείο Μπενάκη, εκδόσεις, Νεφέλ, Καστανιώτης κλπ. Αλλά αυτά όλα δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την ποιήση, ούτε με την πορεία μου στον χώρο της λογοτεχνίας. Στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος γράψαμε με συνάδελφο κείμενα μυθολογικά. Δηλαδή ήταν έρευνα δουλειάς. Δεν είχε να κάνει, ήταν μεν πρωτότυπα κείμενα, αλλά ήταν έρευνα δουλειάς. Δεν είχαν να κάνουν με λογοτεχνία. Πιστοποίησα, ερεύνησα, διόρθωσα.
0: Γι' αυτό και διδάσκονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, έτσι. Κάποια κείμενά σας.
1: Είναι αλήθεια και ευτυχώς μεταφράζονται κιόλας τελευταία και χαίρομαι πολύ.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Και επίσης να ρωτήσω και για την μελοποίηση από τον Κώστα Λιβαδά ποιημάτων σας. Σε ένα CD υπάρχει αυτό το CD με τίτλο από την Ευρυπίδη στη Μαρία Κούρση.
1: Υπάρχει αυτό το CD.
0: Με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ναι, ναι. Ο Κώστας είχε μελοποιήσει πάρα πολύ όμορφο, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με μεγάλο σεβασμό και ταλέντο. Και είχε δώσει 3 δικά μου, τα είχε ενώσει και τα έδωσε στην Δήμητρα Γαλάνη.
0: Γιατί τα αναζήτησα να το ακούσουμε, αλλά δεν το βρήκα στην δισκοθήκη μας.
1: Να τον ρωτήσω γιατί δεν ξέρω, δεν μου είχε πει κάτι.
0: Ναι. Ωραία, ναι, θα το αναζητήσουμε.
1: Να το ναι, βεβαίως.
0: Γιατί και πολλοί ακροατές μας θα ενδιαφερθούν προφανώς, μια που βεβαίως. Για την μελοποίηση πάντα ενδιαφερόμαστε για την ποίηση, γιατί είναι και αυτό μια άλλη τέχνη μεγάλη, μουσική και ποίηση μαζί.
1: Είναι αλήθεια και φτάνει και σε πολύ κόσμο έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε περίπου ένα λεπτό και θέλω να δώσουμε τον επίλογο της συζήτησής μας για σήμερα τουλάχιστον. Ποιος είναι, κυρία Κούρση, πώς νιώθετε εσείς μετά από όλα αυτά που έχετε πετύχει?
1: Όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν έχουν να κάνουν με τη συνέχεια. Πιστέψτε με, η συνέχεια είναι όπως από όταν ξεκίνησα. Γράφω με τον ίδιο τρόπο, γράφω με το ίδιο πάθος, ψάχνω την ίδια πρωτοτυπία, παιδεύω τους τίτλους όπως τους παιδεύω πάντα και ετοιμάζω κάτι, βέβαια όχι ακόμα, είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Ο χρόνος σε τίτλους κατά ένα τρόπο ήταν παιδί του προηγούμενου, του εξώδιου αέρα. Ο εξώδιος αέρας κάνει άλλο ένα παιδί για να κρύψει ένας μεγάλος κύκλος.
0: Που υπάρχει και στο ενστικτοδός, όπως είπαμε. Ξεκινάει από το εξώδιο αέρα.
1: Ακριβώς. Να ξύπνησε
0: απαλά. Και
1: ακριβώς.
0: Έτσι, κατά το βιβλίο του Ρίλκε, ένα που είναι το γράμμα σε ένα νέο ποιητή, εσείς τι θα συστήνατε, όχι ακριβώς συμβουλή, αλλά ούτε προτροπή, έτσι, μια ιδέα σας για τους νεότερους που θέλουν να γράψουν ποιήση?
1: Να γράφουν, να σβήνουν, να παρατηρούν και να διαβάζουν. Αυτό.
0: Τα είπατε όλα. Νομίζω καλυφθήκαμε πλήρως.
1: Νομίζω αυτό, ναι, ναι.
0: Κυρία Κούρση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Κυρία Ξενοπούλου, να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ το ίδιο, να είναι καλοτάξιδος ο χρόνος σε τίτλους που το αξίζει
1: χίλια
0: πραγματικά.
1: Χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και φτάσαμε στο τέλος. Κλείνουμε σήμερα με την Αντέλ. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι για μια έκτακτη εκπομπή, μια σειρά εκπομπών έκτακτη, οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ταλαιπωρία στην επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου, αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από την Κινέτα και τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο και στα διόδια Ελευσίνας. Αυξημένη η κίνηση και στην Αθηνών Λαμίας τοπικά στα διόδια των Αφιδνών, καθώς και στην Εγνατία Οδό στα διόδια Ασιάτιστας και Πολυμηλού. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. «Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές», αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα προώρια αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έπειτα από πολυήμερη σιωπή απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις επέλεξε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη οδηγεί σε υποχωρήσεις από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επέκρινε τη γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα, ενώ η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο, την ώρα που, όπως αναφέρει, η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών, ποσοστό δηλαδή περίπου 27%, κατέγραψε θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμών Κελσίου, όπως τονίζει η μονάδα ΜΕΤΕΟ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Γιανοτά Ελασσόνας. Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές στην Ελάτη Αυθιώτιδας και στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές και στους κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα της Πάρου, όπου κατά τον έλεγχο της 21ης Αυγούστου Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων διαπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 14 έως τις 20 Αυγούστου, οι ελεγκτές της ΑΔΕ έκαναν σειρά στοχευμένων ελέγχων σε όλη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις που οδήγησαν στην επιβολή αναστολών λειτουργίας και προστήμων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγχτσι, απέρριψε σήμερα την απειλή επιβολής νέων Αμερικανικών κυρώσεων ως μια ένδειξη απελπισίας και είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα δεν θα καταφέρουν να νικήσουν την Τεχεράνη. Στον ίδιο τόνο, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν ολοκληρωμένο οικονομικό, στρατιωτικό και πόλεμο ασφαλείας, για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβλεψαν ψευδώς ότι θα εξελισσόταν όπως στην Βενεζουέλα. Ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι, δήλωσε σήμερα πως ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν καταστροφικές για τον ίδιο, εκφράζοντας την βεβαιότητα πως ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές. Τα ορεινά οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η 2ωρη αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, Earth News Radio 105,8. Και από τις επιμέρους συχνότητες όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη.

εδώ όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Δύο υπαλάτωροι σήμερα εδώ στο στούντιο. Το δεκάρι της ομάδας, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα των ήχων. Σέντρε φορ, ο Τάσος Επιτρόπου. Με την ελπίδα να μπορέσουμε να σκοράρουμε στην ενημέρωση. Όφι Βόλος 2-0, είμαστε στο λίγα λεπτά πριν από, δευτερόλεπτα θα έλεγα, πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σημερινής δεύτερης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής του 68ου πρωταθλήματος ΑΕθνικής ή αν θέλετε του 21ου Super League.

Όσοι έχετε δυνατότητα το βράδυ, σαν την Κυριακή, δείτε και το γκολ, το πρώτο γκολ του Όφη. Είναι ένα αυτογκολ του τερματοφύλακα του Σκιαπάνη, που πραγματικά έκανε μια έξοδο πολύ εύκολη. Η μπάλα βρήκε στο έδαφος, χτύπησε τα χέρια του και η μπάλα πέρασε στα δίχτυα. Είναι δύσκολο και να περιγραφεί, γιατί ήταν πραγματικά σπάνιο να δεις τέτοιο αυτογκόλ από τερματοφύλακα. Εν πάση περιπτώσει, Όφη όμως με το Νούση έκανε και έπειτα από σέντρα σου του Νούση έγινε η φάση αυτή. Ο Νούση ύστερα έβαλε και ακόμα ένα γκολ και το 2-0 είναι το σκορ μέχρι τώρα. Παίζουμε τις καθυστερήσεις και αρκετές καθυστερήσεις. Υπήρχε ένταση και στο παιχνίδι, αγωνιστικά εννοώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις.

Βασίλης Νικολόπουλος, μας τα φροντίζει όλα. Αν μη τι άλλο, ξέρει κάτι παραπάνω από μουσική από ό,τι εμείς, οπότε καλύτερα να τον εμπιστευόμαστε.

Βασίλη Νικολόπουλε, θα κάνω μια συμφωνία. Δεν θα βάζεις ωραία τραγούδια, γιατί θα είμαι υποχρεωμένος να τα αφήνω, θα με κράξει ο κόσμος ότι μιλάω πάνω στα τραγούδια και κάτι τέτοια. Βάζε τα χειρότερά σου. Εκτός αν αυτά είναι τα χειρότερά σου, οπότε εντάξει. Γελάει ο Βασίλης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ήταν τα παιχνίδια τα χθεσινά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όφι Βόλος 2-0, είχαμε και μια μετοπική κεφάλι με κεφάλι εδώ, οπότε και άλλες καθυστερήσεις θα έχουμε. Στις 9 η ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9:30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Να θυμίσω, Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει πάρει αναβολή.

Λίβερπουλ πάλι χάνει. Λέω πάλι χάνει, είναι πρεμιέρα, αλλά από την περσινή χρονιά συνεχίζεται στο ίδιο τέμπο. Καθυστερήσεις είναι η αναμέτρηση με τη Newcastle, 2-1 προηγείται η ομάδα της Newcastle της Liverpool. Αναφέρομαι στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη.

0: Σας τα είπα και χθες ότι τα κορίτσια στο Ευρωβόλι είναι πάρα πολύ καλά. Χθες νίκησαν 3-2 έστω και οριακά στο tie break την Ουκρανία. Σήμερα όμως ήταν απολαυστικά τα κορίτσια μας. Νίκησαν 3-1 την Βουλγαρία και ουσιαστικά πήραν και την πρόκριση για τις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και λέμε ουσιαστικά γιατί τυπικά ακόμα δεν έχει γίνει, αν και θα πρέπει να γίνουν θαύματα για να μείνει εκτός η εθνική μας ομάδα. 3-1 σετ, 25-20, 21-25, 25-18 και 25-23. Γεμάτα σετ, όπως καταλαβαίνετε, πολύ καλή απόδοση από τα κορίτσια μας. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου, ο οποίος μίλησε και στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, στον Γιάννη Ράνιο, το απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Τσεχία, όπου αγωνίζεται σε αυτή την πρώτη φάση του πανευρωπαϊκού τα κορίτσια μας. Ας τον ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα.
1: Είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζούμε. Κάναμε δεύτερη νίκη back-to-back απέναντι σε μια ομάδα πάλι BNL στην Βουλγαρία, η οποία είναι νεανική μεν αλλά μαχητική. Οι κοπέλες τους αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και το staff, γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες δίνουμε όλο μας, κάθε εκμάδα δύναμή μας και κάθε εκμάδα του εαυτού μας. Ποιος θα το πίστευε ότι θα κάναμε ανταγωνιστική εμφάνιση με την Τσεχία και θα κάναμε back-to-back νίκες, αλλά δείχνουμε με αυτή τη νίκη ότι υπάρχει ποιότητα στο ελληνικό βόλεϊ και θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζει του, έτσι ώστε να αναπτυχθεί κι άλλο το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.
2: Και το στοιχείο το οποίο είχε η Ελλάδα σήμερα απέναντι σε μια πιο ποιοτική ομάδα που είχε παραστάσεις και από BNL, να καταφέρουμε τελικά όχι απλά να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να του κερδίσουμε κιόλας.
1: Νομίζω ότι κλειδί είναι το σέρβις, γιατί είναι μια πασαδόρωση. Η Βουλγαρία γενικά παίζει με πάσες και τροχές γρήγορες. Δηλαδή, μπορεί να μην χρησιμοποιεί το κέντρο για να ανοίξει το παιχνίδι, αλλά παίζει 1,5 δεύτερο χρόνο στις ακραίες και τη διαγώνια. Νομίζω και ήταν το κλειδί. Μόλις χαλάσαμε την υποδοχή τους, ελέγξαμε και το παιχνίδι. Από την άλλη, είχαμε πάρα πολύ καλό side out. Εμείς είχαμε δηλαδή υποδοχή και επίθεση. Γενικά, νομίζω ότι κάναμε μια complete εμφάνιση.
0: Εδώ από εμάς πάντα να θυμάστε ότι ο αθλητισμός γυναικών είναι, δεν μπορώ να πω σε προτεραιότητα, αλλά δίνουμε έμφαση, διότι δεν θέλουμε, πώς να το πω, να το διατυπώσω σωστά, μάλλον ακόμα και σωστά να μην το διατυπώσω, η ουσία είναι ότι θέλουμε να προτάσουμε τον αθλητισμό γυναικών. Οπότε πάντα στην πρώτη γραμμή θα πατάσουμε τις επιτυχίες των Ελληνίδων, είτε σε συλλογικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μιας και μιλάμε για σημασία και αξίες, θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην Πατρίθια Αράντα, η οποία μπορεί να μην είναι Ελληνίδα, είναι Ισπανίδα, αλλά στα 47 της, ναι καλά τα ακούσατε, έγινε η γυραιότερη αθλήτρια που έχει αγωνιστεί σε Ευρωβόλιο. 47 ετών η Πασαδόρος από την Ισπανία, σε αναμέτρηση με το Βέλγιο αγωνίστηκε, έχασε, γνώρισε την ήττα η Ισπανία, αλλά αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Αυτός ο κορίτσαρος, αυτή η κυρία, ο κορίτσαρος είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη σπουδαία αθλήτρια και κυρία στα παγκόσμια παρκέ, πέρσι έγινε γυριότερη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στις 46 της και είναι διεθνής από το 1995 και έχει μια καριέρα που μετρά περισσότερο από 3 δεκαετίες. Έχει παίξει σε Ισπανία και Περού, 2 σεζόν στη Γαλλία, στο Μπεζιέ, με την Μπεζιέ, και πλέον βρίσκεται στη Λας Πάλμας και συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά, γράφοντας ρεκόρ στα 47 της, παρακαλώ. Σπουδαία αυτή αθλήτρια, επαναλαμβάνω το όνομά της, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό μπορεί να είναι και στα Record Guinness, η Πατρίθια Αράντα. Ημίχρονο στο Παγκρίτιο, 2-0 προηγείται ο Όφι του Βόλου, είναι και καλύτερος ο Όφι,

0: κατάσταση που βρίσκεται όφη τώρα τα τελευταίο καιρό, νομίζω ότι μόνο με τις φανέλες να μπαίνουν μέσα, με την ψυχολογία που έχουν οι παίκτες δηλαδή, αποδίδουν και καλά και παίρνουν και σπουδαία αποτελέσματα. Να θυμίσω αυτό το εντυπωσιακό 3-0 επί της ΤΣΚΑ Σόφιας, ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα που καθιστά και φαβορεί πλέον τον Όφη για να περάσει στη League Phase του Europa League. Την Πέμπτη στις 9 η ώρα ο αγώνας revanche στη Σόφια για την, κριτική ομάδα. Λοιπόν, μιλήσαμε χθες, θα το ακούσουμε και σήμερα, με τον Άγιο Μαμίτη, τον Άκη Άγιο Μαμίτη, Σάββας Άγιο Μαμίτη, Άκη τον το μάθαμε εμείς, ένα σύμβολο της αμυντικής ζώνης του ΠΑΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, 7 χρόνια ήταν στον του ΠΑΟΚ, είπα του Όφη, θέλω να πω, σας ζητώ συγγνώμη, του Όφη, Κύπριος στην καταγωγή, αλλά πήγε στην Κρήτη, στον Όφη, το 79 ή το 77, το 79, το 77. Εντάξει, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι και εγώ, το 79 πήγε και σταμάτησε το 86, 7 χρόνια, ναι. Τώρα το διατύπωσα σωστά και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά επί της ουσίας ο Άκης Αγιαμαμίτης, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του και να μας πει πώς βλέπει αυτή όλη την ιστορία που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Όφη και τις πιθανότητες διάκρισης του και στο Europa League. Ας πάμε να ακούσουμε όμως την συνέντευξη που παραχώρησε στην ελληνική ραδιοφωνία ο Άκης Αγιαμαμίτης. Καλησπέρα, Άκη Αγιαμαμίτη.
1: Καλησπέρα σου και σε όλους τους ακροατές σου.
0: Είναι τα που κάνεις, ρε κουμπάρε.
1: Πολλά καλά κουμπάρε.
0: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, αγαπά. Ανοίγει η ψυχή μου κάθε φορά που μιλάω μαζί σου. Λοιπόν, είναι ο Άκης. Είναι ο Άκης Αγιαμαμίτης, 7 χρόνια στον Όφη. Ξέρεις, Άκη, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μιλάω και με ομιλητές. Τέλος πάντων, ανθρώπους του ποδοσφαίρου εκεί στην Κρήτη. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που έφυγες από το νησί, δεν έφυγες. Από την ομάδα.
1: Ναι.
0: Το 86 δεν έφυγες.
1: Το 86 ακριβώς, ναι.
0: Το 86 έφυγες. Έχουν περάσει 40 χρόνια και ακόμα στάζεις μέλη για τον Άγιο Μαμίτη. Και εσύ στάζεις μέλη για αυτούς.
1: Όντως, έχω περάσει τα καλύτερα μου χρόνια στον Όφη και πιστεύω ότι μπορούσα να προσφέρω το πρόσφερα στο επάκρο. Υπάρξα την αγάπη του κόσμου που αυτή μετράει για μένα.
0: Εσύ πηγαίνεις συχνά στην Κρήτη όμως. Είσαι στην Κύπρο, να πούμε τώρα, ναι, ναι. Έτσι να το πούμε αυτό, ότι βρίσκεσαι στην Κύπρο τώρα. Πού είσαι, στη Λεμεσό είσαι, στη Λεμεσό. Ήσου και Λεμεσανός.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, Λεμεσό.
1: Ωραία πόλη, παραλιακή, με τα ωραία.
0: Καλά, εντάξει, εκτός από τη Λευκοσία, όλες παραλιακές είναι στην Κύπρο. Ωραία παραλιακή, δεν είπες και τίποτα σπουδαίο για την Κύπρο. Εντάξει, είναι πραγματικά όλες οι πόλεις και η ανάπτυξη είναι και εντυπωσιακή και στην Πάφο. Έχει γίνει όμορφη η Πάφος. Εγώ δεν το περίμενα να γίνει τόσο όμορφη. Τέλος πάντων, δεν κάνουμε γεωγραφία, κάνουμε ποδοσφαιροκουβέντα θέλουμε να κάνουμε. Όφη. Έλεγα χθες στο Γιαλιτάκι ότι από τις 26 Απριλίου που ήταν ο τελικός στο Γιώργο το Γιαλιτάκι, τον συνάδελφο, είναι σαν να γύρισε διακόπτης. Και μου είπε, όχι, από τα μέσα Δεκεμβρίου γύρισε ο διακόπτης. Μου λέει, τότε που ήρθε ο Κόντης. Ισχύει αυτό, έτσι το αισθάνεσαι και εσύ?
1: Πιστεύω, ναι, ο Κόντης έδωσε μια άλλη ατροπία στη Όφη και αυτά που πέτυχε δεν είναι τυχαία. Εκτός από το κύπελλο, η ομάδα νομίζω ότι έπαιζε με ωραίο ποδοσφαιρό από ό,τι παρακολουθούσα. Και όλοι οι κόποι και οι προσπάθειες του πιστεύω ότι αξιοποιηθήκαν.
0: Περίμενες εσύ αυτή την αλλαγή? Να θυμίσω ότι ο Κόντης, μάλλον εκείνη την περίοδο τέλος πάντων, ο Όφη ήταν προτελευταίος, έτσι.
1: Ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο, όντως. Αλλά εκεί φάνηκε η δουλειά του, φάνηκε το κύρος του και αυτό μετράει.
0: Το περίμενες?
1: Για να μην δεν το περίμενε κανείς, όχι μόνο εγώ.
0: Μιλάς με άλλους παλεμάχους και αυτό σε ρωτάω, ναι.
1: Ναι. Σου λέω ότι ήταν αυτό που έκανε τα θαύμα. Κανείς δεν το περίμενε. Και έπαιρνε και μια ομάδα που είχε όντως πολλά προβλήματα.
0: Καθαρά αγωνιστικά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει διοικητικά πάει μια χαρά η ομάδα, έτσι.
1: Όχι, ναι. Αυτό που πιστεύω είναι ότι όσες Έλληνες παίκτες ευκαιρία και εκεί δικαιώθηκε πάρα πολλά.
0: Ωραία, μια χαρά όλα αυτά, δικαιώθηκε, ξαφνικά πήρε και δύο τίτλους η ομάδα, έτσι, από Όχι από το πουθενά.
1: Από το πουθενά,
0: Απρόσμενα, γιατί εντάξει, στην εξέλιξη των πραγμάτων δεν είναι απρόσμενα, γιατί αποδείχτηκε ότι έχει γίνει δουλειά, δεν τα πήρε, δεν τα χάρισε κανένας.
1: Βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι έβαλε την ΑΕΚ έξω και πριν γίνονται λίγο με τον ΠΑΟ.
0: Έτσι, και μετά πήρε και το Super Cup, πάλι από την ΑΕΚ. Που η οποία ΑΕΚ, η γνώμη σου ποια είναι, είναι καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι νωρίς να μιλήσουμε για τις καλύτερες ομάδες, αλλά είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει και φέτος στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρεις τι παραγόντες και τι απρόβλεπτα θα μπορούν να συμβούν.
0: Άκια Γιωμαμίτη, παρατήρησες τη σύνθεση της ομάδας στο παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ το 3-0. Είχε 9 Έλληνες.
1: Αυτό τι να σου πω.
0: Η αρχική ενδεκάδα, μετά έπαιξαν άλλοι 5, έτσι δεν είναι και το θέμα, αλλά λέμε τώρα.
1: Αυτό να στο κοιτάξουν οι προπονητές, οι παράγοντες άλλων ομάδων και ας προέλθουν από τον Όφη. Πιστεύω αυτό που έκανε ο Όφη ήταν ένα παράδειγμα για να παραδειγμιστούν όλοι. Τα παιδιά τα δικά μας έχουν μέλλον και υπάρχουν πολλά ταλέντα να προθέσουν σε όλες τις ομάδες.
0: Χθες έκανα και ένα παραλληλισμό.
1: Δεν είναι κανένα ταλέντο.
0: Σωστό αυτό που λες. Μια κουβέντα, ποδοσφαιροκουβέντα που είχα εκτός αέρα, κάποιος στη συνέκριση είναι και λίγο με την Bodø Glimt, την νορβηγική, η οποία με ένα ξένο πήγε και ρίξε 3 στη Νάιμεγεν. Και πέρσι έκανε μια τρομερή πορεία η Bodø Glimt. Είναι ένα

0: Ονόματα άκουσα.
1: Εδώ ήταν πάρα πολύ Ρώσοι επενδυτές και χάθηκε το μέτρο. Δηλαδή, και πρώτοι παίκτες πλέον δύσκολα από τις ομάδες. Η μόνη ομάδα που μπορώ να πω ότι έχει πιστωθεί σε αυτόν τον τομέα είναι η Ομονία. Ο Μπέκ, ο οποίος προωθεί Κύπριους παίκτες και έχει πουλήσει κάποιους παίκτες στο εξωτερικό. Τον Τζονίν έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες ο Μπέκ στην Ομονία. Είναι η μόνη ομάδα η οποία προωθά, πιστεύω.
0: Τι χρειάζεσαι κατά τη γνώμη σου ο Όφη για το κάτι παραπάνω ενδεχομένως στο πρωτάθλημα?
1: Εντάξει, τώρα όπως είναι η ομάδα, ο Κόντι ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Εντάξει, με το βλέμμα σου όμως, γιατί ποδοσφαιράνθρωπος είσαι, παρακολουθείς εκπομπές, αυτό, εκείνο, ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Ας πούμε ότι όλα ξεκινούν από τον πάγκο. Εάν έχεις πάγκο δυνατόν και αντέξεις τις τιμωρίες, τους τραυματισμούς, εκεί είναι οι προσθήκες. Σαν ομάδα Όφια όμως αποδείξε ότι παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, έχει δεμένες οι γραμμές της. Πιστεύω πρέπει να έρθει ένας παίκτης κλάσεως για να μπει στην 11 τώρα όπως είναι.
0: Πρέπει να, να κάνει πραγματικά τη διαφορά κάποιος για να μπολιαστεί μέσα στην ομάδα. Έτσι. Όλα αυτά είναι ωραία. Βλέπεις κάτι άλλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο εκτός από τον Όφη, δηλαδή κάποια άλλη σφήνα που μπορεί να υπάρξει κόντρα στους 4-5 τέλος πάντων του ελληνικού ποδοσφαίρου? Βλέπεις κάποια άλλη ομάδα, έχεις παρατηρήσει κάτι? Τώρα νωρίς
1: να μιλήσουμε για οτιδήποτε, γιατί όλες οι ομάδες έχουν όνειρα και τα πιστεύω τους. Όταν ξεκινήσει ο πρωτάθλημα θα φανούν οι ατέλειες και οι διαφορές. Από εκεί πέρα μπορούμε να βγάλουμε πιο καλά συμπεράσματα.
0: Θα δυσκολευτεί Όφη να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa? Το λέω αυτό γιατί θα είναι χειμερώδης η Βουλγαρία και μπορεί να είναι και λίγο αντιαγωνιστική, θα έλεγα. Δηλαδή θα κλωτσίσουν, θα φωνάξουν, θα δημιουργήσουν.
1: Okay, υπάρχουν και διαιτητές όμως οι οποίοι έχουν και αυτοί το ρόλο τους στο παιχνίδι. Πιστεύω Όφη θα το κρατήσει, δηλαδή θα πάρει την πρόκριση. Έστω δύσκολα, εύκολα, πιστεύω ότι θα πάρει την πρόκριση.
0: Να σε γυρίσω πάλι στο παρελθόν λιγάκι. Μου επιτρέπεις. Εσύ ήσουν αμυντικός, έτσι. Στόπερ, κεντρικός αμυντικός, τέλος πάντων. Ήσουν και λίγο σκληροτράχυλος, δεν μάσαγες κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, έτσι, για να δώσω μια εικόνα για τους νεότερους. Ποιος ήταν ποιοι ήταν αυτοί που σου προκαλούσαν ένα πανικό, ρε παιδί μου, στην άμυνα, δηλαδή που σε προβλημάτισαν πάρα πολύ?
1: Εντάξει, τότε υπήρχαν σέντερφορ και σέντερφορ, να μην λέμε. Ήταν Μαύρος, Κόπουλος, Γαλάκος, Αντωνιάδης. Δεν υπήρχε μια ομάδα που να μην είχε έναν σέντερφορ καλό. Αλβαρές, τι να θυμηθείς τώρα. Χαραλαμπίδης, Ντόκε, Μπάγεβιτς. Άστα να πάνε.
0: Είχες μπλέξει εκεί πέρα, έτσι. Δεν ξεμπλέκεις εύκολα.
1: Όντως, ας πούμε, οι σέντερφορ τότε ήταν όλοι και σωματώδες, αλλά και καλοί χειριστές. Μητρόπουλος Ολυμπιακών. Αναστόπουλος, τι να πρωτοποιήσει.
0: Μπελάς,
1: μπελάς. Από την άλλη, υπήρχαν και πολύ καλοί αμυντικοί παίκτες.
0: Ναι, υπήρχε εσύ μια χαρά και τους κρατάγες. Από
1: Καρφής, Μινολάς, Παπαδόπουλος, στο Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ καλοί παίκτες.
0: Ποιος κατά τη γνώμη σου είναι ο πιο πετυχημένος Κύπριος ποδοσφαιριστής?
1: Για μένα, από αυτούς που έζησα, όχι από αυτούς που πήγαν πριν από μένα στην ήταν ο Παλάκης, ο Βασιλείο, ο Κρυστάλλης, ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι τον Παπαδόπουλο, γενικά δύσκολα ξεχωρίζεις, αλλά θα πω για τον Παπαδόπουλο στο Ολυμπιακό, τον Κωνσταντίνου στην ΑΕΚ, τον Κωνσταντίνου στον...
0: Τον άλλο Κωνσταντίνο, όχι το... Α, τον Κωνσταντίνου, λες...
1: Τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου.
0: Το Μιχάλη και τον άλλο τον Κωνσταντίνου.
1: Ναι, ναι. Αλλά και μεγάλος παίκτης αυτά ήταν και ο Τάσος ο Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν...
0: Συγχωρεμένος.
1: Πολύ φανταζή παίκτης.
0: Καριέρα, πολύ σπουδαία καριέρα στην ΑΕΚ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ο Σαββίδης.
1: Και όλοι μετά ο Σαββίδης έκανε καλή καριέρα, ο Κάσης στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που πήγαν στην Ελλάδα προσφέραν πάρα πολλά.
0: Ναι, έπαιξαν. Οι περισσότεροι τουλάχιστον έπαιξαν. Είναι δύσκολο να προσαρμοστεί ένας Κύπριος στο ελληνικό πρωτάθλημα να έρθει?
1: Παλιά μπορώ να το πω ήταν δύσκολο. Γιατί υπήρχαν οι ντόπιοι παίχτες, υπήρχαν
0: οι κλίκες,
1: να το πούμε.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα. Επειδή ξέρω πέντε πράγματα, γι' αυτό σε ρώτησα. Εντάξει. Δεν θέλω τώρα να
1: ρωτήσω. Ήταν αυτισμό επακόλουθο. Όλοι όταν πήγαμε, εγώ πήγα στον Όφη, ας πούμε, υπήρχε ο ανταγωνισμός ο μεγάλος. Ήθελαν παραπάνω στο πακέτο, δεν ήθελαν το

0: Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας με το παιχνίδι του και συμπεριφορά του και έπαιρνε τους φιλάθλους.
1: Θα πας να δεις τον Όφη καθόλου?
0: Βέβαια. Δύο-τρεις φορές το χρόνο.
1: Δύο-τρεις φορές τους πας. Πας πήρες και τις ρακές σου, γιατί τα έχω μάθει όλα για τα δικά σας εκεί. Ακούει κανένας από το σπίτι τώρα και εσύ τους λες ότι πίνεις μόνο γάλα. Αλλά μαθαίνω ότι πίνεις και τις ρακές σου, οπότε εντάξει.
0: Άμα πας στην Κρήτη, δεν γίνεται. Όταν πας στην Κρήτη και δεν πίνεις ρακή, γίνεται λίγο.
1: Α, δεν πιείς αγιασμό, ε. Δεν γίνεται.
0: Βέβαια, ακριβώς, όπως το πες.
1: Τι ωραίος που είσαι, Άκη. Να σε πάω πάλι στο Κυπριακό και να σε αφήσω. Έχουμε φαβορί φέτος?
0: Πιστεύω η Πάφος.
1: Θα επανέλθει δηλαδή?
0: Πιστεύω ναι, και τώρα που δίναμε και στο Ευρωπαϊκό, είχε μια φοβερή ομάδα. Άλλη ομάδα μπορεί να σε έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και η Ομονία. Πιστεύω αυτές οι τρεις ομάδες θα είναι τα φαβορί.
1: Έχει βελτιωθεί η εικόνα των γηπέδων, καταστάσεις εκεί πέρα? Γιατί εντάξει, οι ομάδες έχουν βελτιωθεί αγωνιστικά, ασχέτως αν είναι πολύ ξένοι που λέγαμε. Αλλά οι συνθήκες γηπεδικές, αυτό εννοώ.
0: Οι μεγάλες ομάδες, τάσο μου, ναι. Σαν,
1: τα χωριά παραμένουν χωρκά. Χωρκά, έτσι.
0: Όπως το πες, είναι λίγο. Ναι. Αλλά για αυτές τώρα με παίρνουν έδρες σε καλά γήπεδα.
1: Ναι. Για να μπορέσουν να αποκριθούν στις υπόλοιπες. Και στις προδιαγραφές. Προδιαγραφές.
0: Ακριβώς.
1: Περιμένεις κάτι από το φετινό πρωτάθλημα σε Ελλάδα και Κύπρο? Περιμένεις κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, σε πάω στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι φαβορί ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, τα γνωστά.
0: Τα ονόματα. Πιστεύω εκεί δεν υπάρχει άλλες ομάδες που να μπορούν να συγκριθούν με αυτές τις ομάδες. Και στην Κύπρο τα ίδια πράγματα είναι.
1: Άκη μου,
0: έλεγαν κάποια καθίζηση λόγω των οικονομικών προβλημάτων του. Οι άλλες ομάδες που θα αγωνιστούν σίγουρα είναι η Πάφος. Τα φαβορεί από την Ομονία.
1: Η Πάφος παρά το γεγονός ότι άλλαξε προπονητή, έφυγε ο προπονητάρ που είχε, πήγε στη Ρωσία, πήγε, πού πήγε, θυμάμαι καλά.
0: Ρωσία, ναι.
1: Βλέπω ότι πάλι στο κόρυπο.
0: Αυτό το κίνητο τώρα, δεν ξέρω, και ο ενθουσιασμό σε άλλη νοοτροπία. Εντάξει, έγινε και μια σταθερή ομάδα η Πάφος τώρα, τελευταία χρόνια είναι πρωταγωνιστή. Και στην Ευρώπη πάει πολύ καλά και στο πρωτάθλημα.
1: Μόνο Όφη ρε που λέω κι εγώ.
0: Λοιπόν, ο Φάρα είναι μία.
1: Ο Φάρα, γεια σου, Άγη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγη, Άγιο Μαμίτη. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ, Τάσο μου. Και ελπίζω σε όλες τις ομάδες να ευχηθούμε να έχουν μια καλή πορεία και ό,τι καλύτερο να τους ευχηθούμε.
1: Γεια σου, Άγη, Άγιο Μαμίτη. Γεια σου.
0: Γεια σου, Τάσο μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ήταν ο Άκης Αγιομαμίτης, το δικό του τρόπο, έτσι, μας τα είπε πάρα πολύ ωραία. Κύπριος γαρ, ας ακούσουμε για λίγο βιολάρι.

Αυτή ήταν η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης, μουσική Γιάννης Πανού και στίχους του Σωτήρη Σκύπη, 1967. Ας πούμε και στις ροκές τώρα του Βασίλη Νικολόπουλου, για να μπορέσουμε, Βασίλη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και την ώρα, Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρίτιο. Όφι συνεχίζει να προηγείται με 2-0 του Βόλου από το πρώτο ημίχρονο, με το αυτό το περίεργο τρόπο που σκόραρε ο Όφι, με το αυτογκόλ του Σκιαμπάνη, του τερματοφύλακα, στο έκτο λεπτό, και το Τιαγκονούς στο 33 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Να θυμίσω στις 9 η ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Είναι η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος.

αν προσέξατε στη συνέντευξη που μας μίλησε ο Άκης Αγιαμαμίτης, ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη, μίλησε πολύ για το ελληνικό στοιχείο στον Όφη και εξέφρασε και κάποια παράπονα από τις υπόλοιπες ομάδες, που όχι όλες, αλλά από τις περισσότερες, που οι οποίες δεν δίνουν έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και το ίδιο παράπονο έχει για το κυπριακό πρωτάθλημα, όπου παίζουν πάρα πολλοί ξένοι και όχι Κύπροι ποδοσφαιριστές. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Μπουρουτζίκα, τον 30 χρόνια βοηθό του Ντούσαν Μπάγεβιτς στους πάγκους πάρα πολλών ομάδων, με πάρα πολλά πρωταθλήματα, πάρα πολλές διακρίσεις, γυμναστής, καθηγητής στα ΤΕΦΑ. Θα μας πει πάρα πολλά πράγματα και μεταξύ άλλων θα αναφερθεί και σε αυτό το θέμα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και ενδεχομένως έστειλε και ένα μήνυμα και προς τον Ολυμπιακό. Θα το ακούσουμε μετά στο δεύτερο μέρος, είπαμε, αυτή τη συνέντευξη, που λέει με ποιο τρόπο ο Ολυμπιακός μπορεί να λύσει τα πολλά προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζει παρά τις εξαιρετικές μεταγραφές που κάνει αυτή την περίοδο.

Ζόμποσα, λοιπόν, σημείωσε γκολ στο 99. Στο 99, λοιπόν, και ενώ σας έλεγα ότι ήταν με το σαν τελειωμένο το παιχνίδι της Newcastle με τη Liverpool, ήταν 2-1, ισοφάρισε η Liverpool, λοιπόν, στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχο χτύπημα πέναλτι και πήρε, έστω και απρόσμενα, αφού είχε φτάσει εκεί πέρα το παιχνίδι, το πολύτιμο αυτό βαθμό. 2-2.

8 αλλαγές έχει κάνει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και εν ώψη της ρεβάνσης Πέμπτης στο Μπέργκεν απέναντι στην Μπραν. 1-1 να θυμίσω το σκορ του πρώτου αγώνα. Απέναντι στο Λεβαδιακό, λοιπόν, με 8 αλλαγές στις 9 η ώρα αυτή η αναμέτρηση του ΜΠΑ με τον Λεβαδιακό. Παυλέκα κάτω τα δοκάρια, ο Κένι Αλβιστόντο και το Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας με τον Μπάμπα στα άκρα μας με τον Κένι. Στη μεσαία γραμμή ο Λύση έχει επιλέξει τους Λουσέ και Τέιλορ, με τον τελευταίο μάλιστα να χρησιμοποιείται ξανά σε ρόλο αμυντικού χαφ. Μπροστά τους θα κινείται ο Δημήτρης Πέλκα σε μια διάταξη που μπορεί να διαβαστεί και 4-2-3-1 με τον Έλληνα μεσοπιθετικό στον άξονα. Στα δύο άκρα επιστρέφει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι και τιμωρημένος, δεν θα είναι και στη ρεβάνς με την Μπραν. Ενώ στην απέναντι πλευρά ξεκινά ο Σορετήρε, φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται ο προπονητής του. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος παίρνει θέση βασικού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Παύλε, Γκακένι, Αλουζόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Λουσέ, Τέιλορ, Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Σορετήρε και Εντιαγέ. Η σύνθεση λοιπόν του

trunks. Look at that mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Ο Λεβαδιακός με Ελιάση κατά τα δοκάρια, Τσιβελέκης, Λιάγκας, Παντέα και Βίχος στην άμυνα, ο Κωστή στο κέντρο μαζί με τον Νίκα, όπου ξεκινάει βασικός στο νέο πρωτάθλημα ο Γιώργος Νίκας, ένα παιδί που πήγε πάρα πολύ πολλά χρόνια στο Λεβαδιακό, δεν πέτυχε στο Παναθηναϊκό, αλλά επιστρέφει και έχει πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Σιμελίδης λοιπόν, ο Παπαδόπουλος, ο Χρήστος, ο Ούρση και Μανουλίδης, άλλος επιθετικός, ακόμα ένας επιθετικός για την ομάδα του Λεβαδιακού.

Λοιπόν, το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ήπιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος Μεσογειακός του Ταράντο, προσθέτοντας μια ακόμη διάκριση στο βιογραφικό του. Παράλληλα, η Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδα. Μπράβο στα κορίτσια μας. Μπράβο.

Χθες ουσιαστικά την πρώτη μέρα των αγώνων είχαμε 5 μετάλλια στην κολύμβηση, εκ των οποίων τα 3 χρυσά και μάλιστα με πανελλήνιο ρεκόρ, και καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά τα αδελφίνια μας. Ο Δημήτρης Μάρκος συνδύασε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 400 μέτρα ελεύθερο με το μοναδικό πανελλήνιο ρεκόρ που του είχε ξεφύγει στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι. Εκεί είχε κατέριψε το ρεκόρ των 200 μέτρων και των 800 μέτρων. Αυτή τη φορά στα 400 μέτρα ελεύθερο ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ με 3:47.07 βελτίωσε το 3:47.44 που είχε πάλι ο ίδιος από τις 23 Ιουνίου του 2024, όταν είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, ενώ παράλληλα έπιασε και σε το αγώνισμα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Δημήτρης Μάρκος, σπουδαίος αθλητής, και μαζί του και ο Απόστολος Σίσκος, που είχε, δεν είχε κανένα πρόβλημα στα 200 μέτρα ύπτιο, εύκολα, χαλαρά που λένε, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Χρυσό μετάλλιο κατέστησε και η Άννα Ντουντουνάκη, όχι μόνο σήμερα αλλά και χθες στα 50 μέτρα πεταλούδα 26-11 ο χρόνος της, ενώ ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών με επίδοση 23-37. Στη δεύτερη θέση το 1500 μέτρα ελεύθερο κατέλαβε με τη σειρά της η Άρτεμις Βασιλάκη, σημειώνοντας επίδοση 16-22-15. Για να καταλάβετε, το 16 είναι τα λεπτά. 16 λεπτά συνεχόμενα κολυμπάς. Δεν είναι και λίγο πράγμα, είναι πολύ δύσκολο αγώρισμα τα 1500 μέτρα ελεύθερο.

Στη δεύτερη μέρα των αγώνων, στο Μεσογειακό Αγώνων, έβαλε σημαντικές προκρίσεις και για την Ελλάδα, με το βόλεϊ γυναικών να επικρατεί 3-0 της Αλγερίας και το στο χάντμπολ γυναικών τα κορίτσια μας να κερδίζουν τη Βόρεια Μακεδονία 31-25, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στην επόμενη φάση. Διακρίσεις είχαμε και προκρίσεις σε τελικούς για τον Γιώργο Πλέα και τον Ζαχαρία Μιλωνά στην πυγμαχία, στο καγιάκ σπριντ Αντωνίου και Μάτσας προκρίθηκαν στο τελικό του διπλού. Μπορεί να ήταν και σήμερα αυτό, θα το τσεκάρω τώρα.

θυμίσουμε ότι 20 Μεσογειακοί Αγώνες ξεκίνησαν την Παρασκευή στο Τάραντο της Ιταλίας. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου και η ελληνική αποστολή για τους Μεσογειακούς Αγώνες απαρτίζεται από 277 αθλητές και αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα και δεκάδες επιπλέον αγωνίσματα.

Για μπάσκετ θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί θα έχουμε αλλαγή σκητάλης και στον ήχο. Θα είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Ο Νίκος είναι φανατικός οπαδός του μπάσκετ, οπότε θα πούμε και περισσότερα.

αθλητισμό, το Grand Prix της Ολλανδίας ήταν ο 10ος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 και πρώτος μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, και ήρθε για να επιβεβαιώσει την τρομερή φόρμα σε οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή ο Λάντο Νόρις και η ομάδα της McLaren.

Λοιπόν, ο παγκόσμιο πρωταθλητή, παρότι δεν βρισκόταν στην πρωτοπορία στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, είχε την ταχύτητα να περάσει την πρώτη θέση μετά το δεύτερο pit stop. Σα τα διαβάζω τώρα αυτά, γιατί και εγώ δεν έχω γνώσει επειδή του μηχανοκίνητου, αλλά για όσου ασχολούνται, νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι τι λέω. Να φτάσει μια σχετική άνετη νίκη για τον, επαναλαμβάνω, για τον Λάντο Νόρις με τη McLaren, που είναι η δεύτερη στη σειρά και αλλάζει ενδεχομένως αρκετά τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα. Ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία Κίμι Αντωνέλη με τη Mercedes κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες, παίρνοντας τη δεύτερη θέση στον αγώνα, καθώς με δύο πολύ καλές εκκινήσεις βρέθηκε να βγει τον αγώνα για το μεγαλύτερο μέρος του, μέχρι να υποκύψει στην ανώτερη ταχύτητα του Νόρις. Για την τρίτη θέση του βάθμου δόθηκε πολύ δυνατή μάχη ανάμεσα στον νικητή του αγώνα Sprint του George Russell που την κατέκτησε τελικά, αλλά και του Lewis Hamilton με την Ferrari. Ο αγώνας σημαδεύτηκε όμως και με την εγκατάλειψη του Max Verstappen σε ένα έτσι στο δεύτερο γύρο που ρίχθηκε να ανέβηκε κόκκινη σημαία, καθώς σμαραλιάστηκε το μονοθέσιό του, το επαναλαμβάνω, του Max Verstappen, και είχαμε ένα θεματάκι εκεί. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, ασχέτως αν ο Verstappen αποχώρησε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα είσαι στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε ξανά εδώ και για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Θα πάμε παρά μέχρι τις 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν κωστικός όλων των ήχων. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Στο 61ο λεπτό, 62ο, ο Φιβόλος 2-0, και σε περίπου 4 λεπτά, τα 3,5 λεπτά, θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού. Ακολουθεί φυσικά δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά και εμείς εδώ μαζί σας για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μέσω σταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι επέλεξε να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό. Η ελληνική λύση επέκρινε την γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα και η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην Σαλαμίνα συνελήφθη 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές και στους κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα της Πάρου, όπου κατά τον έλεγχο της 21ης Αυγούστου οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 14 έως τις 20 Αυγούστου οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έκαναν σειρά στοχευμένων ελέγχων σε όλη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις που οδήγησαν στην επιβολή αναστολών λειτουργίας και προστήμων. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, υπόστηριξε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αράγτσι, απέρριψε την απειλή επιβολής νέων Αμερικανικών κυρώσεων ως μια ένδειξη απελπισίας και είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα δεν θα καταφέρουν να νικήσουν την Τεχεράνη. Στον ίδιο τόνο, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν ολοκληρωμένο οικονομικό, στρατιωτικό και πόλεμο ασφαλείας, για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβλεψαν ψευδώς ότι θα εξελισσόταν όπως στην Βενεζουέλα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε σήμερα ότι η χώρα του δεν διαδραμάτισε κανέναν ρόλο στο σαμποτάζ το 2022 των αγωγών αερίου Nord Stream 1 και 2, που διοχέται βανερωσικό αέριο στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η γερμανική εισαγγελία κατέληξε τον περασμένο μήνα στο συμπέρασμα ότι οι εκρήξεις στους αγωγούς αυτούς προκλήθηκαν κατόπιν εντολής του Ουκρανικού κράτους, μια κατηγορία που είναι πιθανόν να περιπλέξει τις σχέσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Γερμανία, η οποία είναι από τους κύριους στρατιωτικούς υποστηρικτές της. Ένας έφηβος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τον Ισραηλινό στρατό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ύποπτο για τον τραυματισμό ενός Ισραηλινού πολίτη στο χωριό Αλ-Άουτζα, στο κέντρο του Παλαιστινιακού εδάφους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, στα ορεινά ή ανεμιστά ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 από 4. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Βραδινή Μπαλαδόρη, μέρος δεύτερο. Ελληνική ραδιοφωνία. Earth News. 105,8 για το λεκανοπαιδείο της Αττικής. Και από τις επιμέρους συχνότητες σε όλα τα μήκη τα πλάτη της χώρας. Πάντα μέσω Earth Echo μπορείτε να μας ακούτε.

75 λεπτό στο Παγκρίτιο, Όφι Βόλος 2-0 από το πρώτο ημίχρονο με το αυτογκόλ του τερματοφύλακα της του Βόλου, αλλά και το εύσχολο χτύπημα

ξεκίνησε και αναμέτρηση στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ του Λεβαδιακού. Σας είπαμε και τις θέσεις στο πρώτο μέρος. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 0-0 στο 11ο λεπτό. Μπαίνουμε τώρα. Να πούμε και κάποια αποτελέσματα όμως που προέκυψαν από το σημερινό πρόγραμμα στα ξένα πρωταθλήματα.

0: Ο Λεβαδιακός που έχει μπει αρκετά καλά στο παιχνίδι, προσπαθεί να πιέσει το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει δημιουργήσει δύο προϋποθέσεις για γκολ. Όμως το 0-0 παραμένει. Λοιπόν, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Ο Κοστούλας μπήκε στο 64ο λεπτό για την Brighton. Τα σημερινά παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Αγγλίας: Σανζέρ Λίλ 0-2, Χάβρι Μονακό 0-1, στις 10 παρατέταρτο Ρεν Παρί Σεζερμέν, Γαλλία. Γκέλα για την Ατλέτικο Μαδρίτης 2-2 με τη Βιγιαρεάλ. Στο 40 Χετάφε Σαντάντερ 0-0, Έλτσε Μπαρτσελώνα στις 10.30. Μόλις σημείωσε γκολ η Λέτσε απέναντι στη Βενέτσια, στο 80 είμαστε 0-2, Βενέτσια Λέτσε. Να και ένας Tom Jones έτσι για να φτιάξετε λίγο καλοκαιρινή διάθεση. Στο 80 και η αναμέτρηση της Γιουβέντους εκτός έδρας με τη Φροζινόνε είναι στο 1-0 υπέρ της Γυριάς Κυρίας. Δέκα παρατέταρτο, Αταλάντα Σασουόλο και το Ρήνο Μίλαν, τα άλλα δύο παιχνίδια που απομένουν για την Σερε Α, για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Μπουντεσλίγα ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Νικηφόρο ήταν το πρώτο φιλικό της εθνικής μπάσκετ που επικράτησε χθες με 89-81 της Πολωνίας στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δηλαδή, και έδειξε έτοιμη για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με την Ουκρανία στις 28 του μηνός την Παρασκευή. Στη Ρίγα θα γίνει αυτό το παιχνίδι, στην ουδέτερη έδρα, και με την Ισπανία 31 του μηνός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Δευτέρα, την μεθεπόμενη Δευτέρα. Μάλλον την επόμενη Δευτέρα, μια και η ερχόμενη είναι η αυριανή. Στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνουν αυτά τα δύο παιχνίδια και είναι πάρα πολύ σημαντικά, που θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 27 στο Κατάρ. Ο Νίκος ο Σκλαβενίτης έχει πάρει τα ενία στην κονσόλα των Νίκων, και επειδή είναι και λίγο μπασκετάκιας, έτσι του αρέσει το μπάσκετ, ή κάνω λάθος εγώ? Είσαι μπασκετάκιας περισσότερο από ποδοσφαιράκιας? Είσαι περισσότερο μπασκετάκιας, ωραία. Να σου πω λοιπόν ότι 27 Αυγούστου με 12 Σεπτεμβρίου του 27 θα έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει πού? Στο Κατάρ. Έτσι, για να σου δίνω πληροφορίες, για να έχεις να ασχολείσαι. Πρώτος χώρος της εθνικής θέσης για τις Γαλανόρευκες ήταν ο Τολιόπουλος με 22 πόντους, ενώ ο Καλάθης είχε μόνο 12 ασίστ. Το λέω μόνο ειρωνικά γιατί απουσίασε κιόλας, είναι και κάποιες ηλικίες. Πήγε και στον ΠΑΟΚ, επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ σημαντικό για μας να βλέπουμε τον Καλάθη. Το επόμενο φιλικό της Εθνικής είναι αύριο Δευτέρα με την Κύπρο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στις 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας, ο βοηθός επί σειρά ετών 30 χρόνια στο πλευρό του Ντούσαν Μπάγεβιτς, μας είπε πολλά πράγματα, έστειλε μηνύματα πάρα πολλά, γιατί είναι πρώτα απ' όλα ένας ποδοσφαιράνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, καθηγητής και στα ΤΕΦΑ, καλλιεργημένος άνθρωπος με πάρα πολλές συμπάθειες στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας. Δημήτρης Μπουρουτζίκας, γεια σου! Προφέσορ, γεια σου κύριε καθηγητά.
1: Γεια σου Τάσο, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Το δεξί χέρι του Μπάγεβιτς, ο άνθρωπος που ήταν, πόσα χρόνια σου με τον Ντούσαν?
1: Είπαμε, καμιά τεντάδια.
0: Μόνο. Λοιπόν, και τώρα είναι σε φάση μελαγχολίας. Να το πω σε σώπατο, θα σε κράξω στον αέρα, στο παμπουρού. Έχει μάθει όλη του τη ζωή να είναι στα γήπεδα. Βγήκε επιτέλους σε σύνταξη, το αξίζει, ρε Μπουρού, να ξεκουραστεί λιγάκι.
1: Όταν είσαι τόσα χρόνια.
0: Δεν μπορείς, ε.
1: Αλλά δεν είναι η καθημερινότητα, σου λείπει. Και όταν αγαπάς κάτι, όταν αυτό που κάνεις το αγαπάς, η αλήθεια είναι ακόμα πιο πολύ σε ενοχλεί όταν κάποια στιγμή έρχεται.
0: Τώρα εσύ έπρεπε να είσαι σε ένα γήπεδο, να τσακωνώσουν με όλους και με όλα, να φτιάχνεις προγράμματα, γύμνασης, να έκανες.
1: Εντάξει, αλλά όχι να τσακώνουμε, να συμβουλεύω, ναι, να μιλώ, ναι, να λύνω καταστάσεις, ναι.
0: Το να λύνω καταστάσεις ήταν μεγάλη κουβέντα που είπες, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ποδοσφαιριστής από τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, της γενιάς που πέρασες εσύ τουλάχιστον μέχρι τώρα, που έχει να πει κακή κουβέντα. Γιατί? Γιατί τους Έλληνες τις καταστάσεις. Δεν φτάνει να είσαι μόνο ένας γυμναστής τυπικός και ή τέλος πάντων ένας συνεργάτης του Μπάγεβιτς να τα λέτε και τελείωσε. Θέλει δουλειά από πίσω. Και πράγματα, και ενδεχομένως έχεις κάνει και πράγματα, τα λέω εγώ και δεν πειράζει, ας μην τα λες εσύ τώρα. Έχεις κάνει και πράγματα τα οποία ο Μπάγεβιτς δεν τα μάθε και ποτέ.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Η διαχείριση είναι. Είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί που πρέπει να είσαι.
0: Γι' αυτό αγαπάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές και μιλάμε για πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή εδώ, αν θυμάσαι, στην Ερασπορ και είχαμε πει πολλά ωραία πράγματα και δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής που να το πήρα τηλέφωνο να μιλήσει για τον Μπούρου και να το αρνηθεί. Πρώτος και καλύτερος ο Μανολάς, ο Τζόρτζεβιτς, ο Γεωργάτος και όλη αυτή η γκάμα των πολύ μεγάλων ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος που έδωσαν το στίγμα τους και ήθελαν να πούν δύο κουβέντες για το Μπουρουτζίκα. Φαντάζομαι ότι ακόμα τα λες με κάποιους, έτσι?
1: Τα λέω πραγματικά, πριν πω οτιδήποτε. Πραγματικά, μια και ανέφερες ονόματα, τεράστια ονόματα Έλληνες παίχτες, Μανολάς, Γεωργάτος. Ανέφερες τέτοια ονόματα. Έστειλα όμως να επιστήσω έτσι μια προσοχή που ακούω τώρα διάφορα στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση. Μία κάνουν για πολλά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μάλιστα για τον Όφη τελευταία. Και κανείς δεν βγήκε να πει ότι για σταθείτε. 9 παίχτες. Αυτή η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή, έπαιξε Super Cup και είχε 9 παίχτες ήδη χθες. Με την βουλγάρικη. Και κανείς δεν είπε τίποτα.
0: Εντάξει, αναφέρθηκε μόνο.
1: Σημαία
0: έπρεπε να είχε γίνει. Φαντάσου να ήταν με 9 παίχτες η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Έτσι.
1: Βλέπουμε εδώ τώρα 1-2 παίζουν Έλληνες παίχτες. Και όποιο έχει 9 παίχτες.
0: Πάντως με τον Μπάγεβιτς το κοιτάζατε και αυτό το στοιχείο, να υπάρχουν Έλληνες.
1: Εντάξει,
0: ή τουλάχιστον, ελληνοποιημένοι, δηλαδή με την, να ξέρουν την κουλτούρα του Έλληνα.
1: Με Έλληνες παίχτες και με τρεις ξένους είχαμε τρεις ομάδες της Champions League.
0: Σωστό.
1: Είχαμε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Και δυνεύουμε τώρα να μην έχουμε παίχτες.
0: Ναι. Καλά, και το Champions League με το κιάλι που και που και με τυπικές διαδικασίες.
1: Μάλιστα, λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη, αλλά μην με κλείσεις, κατευθείαν για ύπνο θα πας.
1: Είμαι χαλάρος, είμαι.
0: Νωρίς είναι ακόμη. Δεν μου λες, τι είναι αυτό που κρατάς? Πρώτα απ' όλα σου έχω πει ότι πρέπει να γράψεις βιβλίο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φτάσει η ώρα ακόμη.
1: Δεν έχει φτάσει. Θέλει πολύ προσοχή για να γραφτεί ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και θελητές, υπάρχουν και καλοδελητές. Άλλους τα παίρνει έτσι, άλλους τα παίρνει αλλιώς. Άμα σκέφτεσαι οπαδικά, σίγουρα δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Εμείς σκεφτόμαστε λίγο πιο πολύ επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Και έτσι σκεφτόμαστε και έτσι είναι το σωστό και έτσι είναι το λογικό.
0: Δυσκολεύεσαι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν μου λες, έτσι να σε πάω. Πες μου για την περίπτωση του Τζόρτζεβιτς. Έτσι να μας τη θυμίσεις αυτήν την ιστορία. Που τον είχες, τον είχες διώξει κάποια στιγμή. Του είπες φύγε, κάτι του είπες.
1: Ποιον?
0: Του Τζόλε.
1: Α, το Τζόλε, εντάξει, το Τζόλε, εντάξει. Ο Τζόλε ήταν ένας επαγγελματίας, ένας καλός επαγγελματίας. Υπήρχαν και στιγμές οι οποίες είναι ή δεν πας καλά ή δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Σκοπός είναι να τους επιστήσεις, να τους βρεις και να συμβουλεύσεις τον κάθε παίχτη, τον κάθε, για να μπορέσει να τα ξεπεράσει αυτά. Σίγουρα ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει στιγμές, ναι, μεν εύκολες, αλλά και δύσκολες πάρα πολλέ. Τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί και θα πρέπει, θέλει και βοήθεια και από πολλούς. Μέσα από το staff, το team δηλαδή γενικά. Έτσι ήταν και ο Τζόλε. Αλλά δεν πάει να είναι ένας χαρακτήρας σωστός, καλός και καλός παίκτης. Άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: 12 πρωταθλήματα έχει πάρει με τον Ολυμπιακό. Τώρα θα αρχίσουν να λένε τα διάφορα εδώ οι ακροατές, θα στέλνουν μηνύματα, αλλά 12 πρωταθλήματα δεν τα παίρνεις έτσι για πλάκα. Θέλει δουλειά, είναι διάρκεια. Γι' αυτό το λέω, για τη διάρκεια το λέω. Και εγώ δεν θυμάμαι καλύτερη αριστερό φτερό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από το δίδυμο αυτό με τον Γιωργάτο.
1: Εντάξει, υπήρχε και ο Γιώργο Τζόλε, αλλά υπήρχε και ένα
0: Κασάπη,
1: άλλο.
0: Κασάπη.
1: Κασάπη.
0: Έτσι.
1: Και εμεί διαχνιόμαστε.
0: Έτσι, έτσι, μου αρέσει.
1: Ξέρεις... Η αλήθεια είναι ότι ο Κωστή δεν του δόθηκε και ο χρόνο. Δηλαδή, εντάξει, πέρασε κάποιε μπόρε, δεν μπόρεσε τραυματισμό και αυτά.
0: Έκανε τραυματισμό, έκανε. Έκανε.
1: Τρομερή αριστερή πλευρά.
0: Όπου πήγατε, κάνατε έργο με τον Ντούσκο. Ακόμα και στο Βελιγράδι, γιατί κάποιοι δεν το θυμούνται, έχετε πάει και έχετε προπονήσει. Βγάλετε πρωταθλητές, νομίζω.
1: Ο Ρωθός Αστέρας έκανε ντάμπλ μετά από 10 χρόνια.
0: Έτσι. Με τον Μπάγεβιτς.
1: Ναι. Και διαγράψω ότι την εποχή εκείνη που ο Μπάγεβιτς είχε πάρει, είχε βρεθεί στον Ρωθό Αστέρα, φύγανε 13 παίχτες, είχε καλούς παίχτες. Για μεταγραφές
0: στο εξωτερικό, ναι, είχαν Ιταλίες, είχαν πάει
1: παντού. Είχαν μια ανανέωση με νεαρά παιδιά.
0: Ναι, ξέρεις, αυτό καλά έκανες και το τόνισες, γιατί κάποια στιγμή κατηγορούσαν τον Μπάγεβιτς, κατηγορούσαν, έλεγαν τώρα, ναι. Καφενιακά δηλαδή το λέγανε, όχι κανένα σοβαρό, αλλά μπας περιπτώσει.
1: Καφενείο πάντα.
0: Ναι, ναι, στα καφενεία δηλαδή. Ξέρω εγώ, ναι, και έχει αυτούς τους παίκτες και του παίρνει ο πρόεδρος αυτούς τους παικταράδες και πόσα και εγώ θα έπαιρνα πρωτάθλημα άμα ήμουν στη θέση του. Πήγαινε στο Βελιγράδι που είναι και εκεί στο Ερυθρό Αστέρα, δεν είναι ένας οργανισμός έτσι εύκολος. Είναι ζόρικα τα πράγματα εκεί για όσους δεν γνωρίζουν. Και πήγε και τους έκανε καταπλούχους ύστερα από 10 χρόνια, έτσι.
1: Την εποχή εκείνη που ο Μπάγεβιτς ήταν μισοουρανός και Παρτιζάν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό πραγματικά ήταν ένα ντάμπλο από μετά από 10 χρόνια που πραγματικά ήταν και όχι μεγάλος παίχτης, δεν είχε τεράστιο παίχτη. Παιδιά μικρά είχε, από την κερκίδα τους έμπαινε και τους έβαζε και παίξανε. Μιλοβάνοβιτς, Κοβάσεβιτς, Ραγκέλοβιτς, τι να αποδοθούν αυτά τα ονόματα, πάρα πολλά. Ζήκητς μετά, ο οποίος πήρε και μετά αφή ο Ζήκητς.
0: Ο Ζήκητς, ναι βέβαια, βέβαια. Παιχταράς μεγάλος. Δεν μου λες, βλέπεις ελληνικό ποδόσφαιρο, παρακολουθείς τώρα?
1: Ναι, πολλέ. Του παρακολουθώ. Το ξεκίνησα να δω λίγο τι γίνεται με το. Δεν μου είπε, δεν μου κάνει καμία ερώτηση. Τι έγινε σήμερα, τι έγινε, πώς τα είδες τα πράγματα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εκεί το πήγαινα τώρα. Εκεί το πήγαινα, δηλαδή. Πώς είδες πρώτα απ' όλα τη νέα σεζόν, έτσι, γενικά, ως γενική εικόνα, γιατί ακόμα μεταγραφές κάνουν. 80 εκατομμύρια έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Και ακόμα μεταγραφική περίοδος θα λήξει 15 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους, τέλος πάντων.
1: Θες έτσι γνώμη για κάθε ομάδα?
0: Όχι για κάθε ομάδα, πες μου μια γενική εικόνα τώρα, κάτι σαν αναλύσεις.
1: Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί με καλά ονόματα έχει, αλλά δεν φτάνει όμως αυτό μόνο. Λέω ομάδα κάθε ομάδα ξεχωριστά, δεν φτάνει μόνο αυτό. Η ομάδα θέλει προσαρμογή, θέλουν αυτοί οι παίκτες όλοι, ναι με καλούς παίκτες πήρε καλούς παίκτες. Αν θέλει προσαρμογή και να δώσει ρόλους και να κερδίσει τα αποδυτήρια, να φτιάξει ομάδα σοβαρή. Να ξαρθεί από την προετοιμασία, τι προετοιμασία κάνανε από πλευράς φυσικής κατάστασης και όλα αυτά. Άρα πρέπει να δώσει ρόλο στους παίκτες πώς θα παίξουν. Θέλουν προσαρμογή οι παίκτες. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Όμως έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές.
0: Ολυμπιακό.
1: Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία πραγματικά έχει το πλεονέκτημα το έχει η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έχει κρατήσει τον κορμό της ομάδας. Και όταν έχεις έναν κορμό, γι' αυτό λέω πάντα ότι γρήγορα έκανε τις μεταγραφές. Πήρε και ένα παίχτη χάφα, Αριάν, πώς έγινε το κέντρο καλό.
0: Καλός, πολύ καλός.
1: Πιστεύω ότι έχει πλεονέκτημα. Γιατί έχει κρατήσει τον κορμό. Δεν χρειάζεται, δηλαδή θα προσαρμοστούν πιο εύκολα ο ένας, ο δύο, τρεις παίχτες. Θέλουμε χρόνο λοιπόν. Η ΑΕΚ είναι σε πιο καλό...
0: Αυτό που είπα νωρίτερα εγώ, ότι με προβλημάτισε ο Ολυμπιακός, ασχέτως τώρα αν έχασε γκολ ή όχι, εντάξει, τώρα με το φύλακας παίζει. Προβλημάτισε ακριβώς αυτό που είπα και στον Πάπη τον Παπάζογλου νωρίτερα. Είναι ότι παιδί μου, είναι πολλοί τώρα, μαζεύονται καλοί παίχτες. Αυτούς που μαζεύει τώρα που παίρνει παίχτες.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλός παίχτης. Είπαμε, εάν δεν δοθεί ο ρόλος στον παίχτη που πρέπει να παίξει. Δηλαδή, στο Ολυμπιακό τώρα που λέμε, συζητάμε καμιά φορά. Και τα λέμε και τα φρέφει αν τα παραγωγηθεί. Θα πάζω το ίδιο αυτό καθόλου. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτες πλάγιους που να βάζουν γκολ. Να βάζει ψήφιο αριθμό γκολ, να βάζει 10 γκολ, 8 γκολ, πάνω από 10 γκολ. Δεν έχει παίχτες. Περιμένω όλα από ένα σεντερφόρ. Πάρουμε τώρα το Μεξικανό, τον Γκονζάλες, θα μας πει το θέμα. Δεν έχει παίχτες, δεν βάζει γκολ κανένα. Μεσοεπιθετικός, πλάγιος, δεν βάζει κανένα γκολ.
0: Μα βλέπεις ότι οι αντίπαλες άμυνες, ειδικά όταν δεν σκοράρουν οι πλάγιοι που λες, πέφτουν όλοι πάνω στον άξονα, φορτώνουν στον άξονα, σου λέει εκεί θα καταλήξει μπάλα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα, ναι.
1: Πλάγια, αλλά... να μην βάζουν πλάγια γκολ και όλα.
0: Εγώ είπα ότι με προβλημάτισε, διότι όλοι αυτοί πρέπει να μονταριστούν όταν έχεις πολλούς καινούριους.
1: Πολύ δουλειά,
0: βέβαια. Θέλει πολλή δουλειά, αυτό είναι το μόνο. Βέβαια, βέβαια, αυτό εννοούμε.
1: Λοιπόν,
0: βλέπεις κάποιον να παίρνει σφήνα στους τέσσερις.
1: Είναι πιο καλό τέτοιο. Ο δε. Θέλω να πάω. Να πάμε στον.
0: ΠΑΟΚ.
1: Ολυμπιακό τα είπαμε. Ολυμπιακός θέλει πολύ χρόνο να.
0: Θέλει το χρόνο του, ναι.
1: Ταχθεί σαν ομάδα και πρέπει να βρει παίχτες πλάγιος να σκοράρουν, να είναι σκόρερ. Δηλαδή μεσοεπιθετικοί παίχτες πρέπει να σκοράρουν. Δεν μπορεί από ένα παίχτη να περιμένει να πάρει γκολ. Το έβαλε σήμερα. Στόπερ το έβαλε.
0: Ναι, εντάξει, και αυτοί σκοράρουν.
1: Στόπερ θα βάλουν 4-5 γκολ όπως κάνουν τα καλά στόπερ το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν με γέμισε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν το είδα μερικά φιλικά, το είδα τα ευρωπαϊκά. Δεν μου έδειξε ότι έχει ψαχθεί πάρα πολύ. Κάτι δεν γίνει. Δεν με εμπνέει, δεν με γεμίζει.
0: Εντάξει, τώρα είναι και μεταβατική περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Μετά τη φυγή του και του Κωνσταντέλια αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Δεν μπορεί να παίκτη. Ναι, με ένα καλό παίκτη. Και το ξέρω αυτό και πρέπει να το είχαν προετοιμάσει. Και το ξέρω δηλαδή. Και πρέπει να φύγει το παιδί. Καλά έκανε που πήγε έξω. Ευχάριστο είναι όλοι. Όχι γιατί και πώς. Λοιπόν, όμως θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο παίκτη να αντικαταστήσει. Να βρει έναν τρόπο δουλειά και έναν τρόπο παιχνιδιού.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Κωνσταντέλια δεν μπορεί να βρει εύκολα, αλλά πρέπει να βρει μέσα στην ομάδα κάποια πράγματα, κάποια τρίκ να κάνει ώστε να καλυφθούν αυτό το κενό.
1: Ναι,
0: τον καλά, ναι. Επειδή πέρασες και από τον Άρη, περάσατε από τον Άρη. Τον Άρη, πώς τον βλέπεις?
1: Τον Άρη έκανε σήμερα έκπληξη τεράστια.
0: Την ανατροπή, ε!
1: Είναι και καλό παππούδι ο Γρηγορίου, καλό παππούδι και πρέπει να τον αφήσουν να δουλέψει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Διαφορετικό θα είναι αυτό. Θα είναι πιο καλό.
0: Βλέπεις κάποιον να μπαίνει σφήνα στους 4-5 Όφι, ας πούμε.
1: Όφι έχει ομάδα καλή. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι με το χέρι σε σκανδάλι κάθε Κυριακή. Έχει καλή ομάδα, καλούς παίκτες. Έλληνες πολλούς που μπορούν να το στηρίξουν. Και την πιστεύω πολύ αυτή την ομάδα. Είναι όλο το momentum, όλο γύρω-γύρω, προέδροι, αντιπροέδροι,
0: Όλος ο οργανισμός ασχολείται με την ομάδα.
1: Ο οργανισμός είναι φανταστικός, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός.
0: Μπούρου, για να σε κλείσω. Τι λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή, αν σε φώναζε κάποιος και σου λέγε, Μπούρου, πες μας,

0: Και ελληνικό περνάει, έχει ελληνικό μέσα. Έχει το πάθος, έχει το τεπεραμέντο, έχει καλούς παίκτες ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αν τους. Γιατί περνάνε παίκτες οι οποίοι ενώ πρέπει να παίζουν Έλληνες, υπάρχουν παίκτες αμφιβόλου αξίας. Και επειδή είναι ξένος, μπορεί να παίξει στο ποτάσμα ή στην κάθε ομάδα εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι τον Έλληνα πρέπει να του δώσουν πιο πολλές
1: ευκαιρίες.
0: Πιο πολλές ευκαιρίες. Και τους προπονητές.
1: Και τους προπονητές, ναι.
0: Ναι. Άμα γαζίζεις, το λίγο πολύ μπορείς να ξέρεις για τον κάθε προπονητή που ήταν, τι έκανε, τι δεν έκανε. Και ξαφνικά βρίσκονται σε ομάδες καλές με,
1: ναι, ναι,
0: με καλά μπάτζετ και.
1: Και κάνουν και ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Δημήτρη Μπορουτζίκα, το κακό με σένα είναι ότι εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί μαζί σου και αν ήμασταν και εκτός αέρα θα μου έλεγες και ακόμα πιο πικάντικα πράγματα από όλη αυτή την ιστορία.
0: Δηλαδή να πούμε και πολλά διάφορα. Όχι, ωραία. Εντάξει, οι ομάδες ξεκινάνε. Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες να πάνε καλά. Είναι αλήθεια ότι θέλει προσοχή σε πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι.
1: Και δεσμεύομαι ότι κάποια στιγμή θα έρθω από εκεί πέρα από τη γειτονιά για τον καφέ που έχουμε.
0: Που έχουμε όλα, οτιδήποτε. Και καφέ και.
1: Και τσίπουρα. Εντάξει. Μέσα. Δημήτρη Μπουρουτζίκα, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σα.
1: Και εγώ χάρηκα. Εγώ πάντα χαίρομαι. Μόνο με τη σκέψη χαίρομαι. Γιατί χαμογελά και είσαι αισιόδοξο.
0: Μάθω για λάδα.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κέρκυρα με το Ποτικονήσι. Να τα μόνο το Ποτικονήσι όμως, Νίκο, δεν είναι το Ποτικονήσι. Το Ποτικονήσι είναι μια, πώς να το πω, εντάξει, είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι ξεχωριστό, ειδικά άμα το βλέπεις εκεί από ψηλά, αλλά θεωρώ ότι η Κέρκυρα έχει μέρη που είναι αδικημένα στην προβολή της Κέρκυρας. Τα λέω καλά, κύριε Νίκο Σκλαβενίτη? Το λέω τώρα γιατί ο Νικόλας είναι από εκεί, οπότε έχει κάθε δικαίωμα η γνώμη του να περνάει. Λοιπόν, έχουμε γκολ στο Αγρίνιο, γκολ για τον Παρετολικό, γκολ και για τον ΠΑΟΚ όμως. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0 με Σορεντίρε, με ανάποδο σούτ σκόραρε στο 36. Και να τσεκάρω λιγάκι και τον Πανετολικό, ο οποίος και αυτός τώρα πανηγυρίζει από κόρνερ. Η μπάλα έφτασε στη μικρή περιοχή, κεφαλιά και γκολ. 1-0 προηγείται και ο Πανετολικός του Αστέρα Τρίπολης. Ο Γκράναθ έβαλε τον γκολ, 1-0 στο έκτο λεπτό, νωρίς για τον Πανετολικό. Λοιπόν, ας ακούσουμε όμως και τα γκολ έτσι όπως σημειώθηκαν και όπως τα περιέγραψαν, να το πω σωστά, τα παιδιά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Έρα Σπορ, τα χθεσινά αλλά και το σημερινό παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Αρχικά θα ξεκινήσουμε φυσικά από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου η ΑΕΚ έκανε μια, είχε παράσταση νίκης, δεν λένε αυτά τα προεκλογικά, Νίκο? Κάπως έτσι λοιπόν, παράσταση νίκης για την ΑΕΚ εν ώψη της πρεμιέρας. Ήταν πάρα πολύ καλή και στο Ρελαντί ο Ηρακλής προβλημάτισε πάλι με την απόδοσή του. Εν πάση περιπτώσει, επιβλητικό 4-0.
1: Ο Ρασβάν Μαρίν βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ.
2: Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πύλη, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό.
3: Είμαστε στο 48ο λεπτό. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα Γιώβιτς. Ασταμάτητος. 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0.
2: Μάγερ μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Κατσίνοβιτς. Αυτός πασάρει στον Κάιρινεν στο ύψος της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις. Φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, ζήνει, μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη.
0: Λοιπόν, άκουσαμε τα γκολ που σημειώθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια χθες. 4-0 η ΑΕΚ τον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, ο Κάρμο έδωσε τη λύση. Ο Ολυμπιακός αισθητά βελτιωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και τον αποκλεισμό του από το Champions League. Θα αγωνιστεί στους ομίλους, στη League Phase τέλος πάντων του Europa League. Ο Ολυμπιακός ατρόμητος 1-0.
4: Καραμάν θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μία ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες. Ο Ρουδνέ εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία του Κιζιάν. Οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου στην περιγραφή του τερματιστού Ολυμπιακού. Το μάτς της ημέρας βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, έγινε εκεί στο Θέδωρος Κολοκοτρώνη, στην Τρίπολη, όπου η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα υποδέχθηκε τον Άρη. Προηγήθηκε δύο φορές η Καλαμάτα με 1-0 και 2-1, όμως ο Άρης με δύο γκολ του Φαμπιάνο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης έκανε την ανατροπή και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην αρκετά καλή ομάδα της Καλαμάτας. Καλαμάτα Άρης τελικό 2-3.
4: Γκολ της Τρίπολης στο 41ο λεπτό. Η μαύρη θύελα η Καλαμάτα πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα. Κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρει και γκολ. Καλαμάτα, Άρης 1-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 60 λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. 2-2, ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Ψιολική ανατροπή για τον Άρη. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά. Έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου. Και Καλαμάτα Άρης 2-3.
0: Ο Βασίλης Κούβαλης ήταν στην περιγραφή των τερμάτων που συμπληρώθηκαν χθες στο Θέδρος Κολοκοτρώνης, εκεί όπου η Καλαμάτα και ο Άρης μονομάχησαν, αλλά νικητής ήταν στα τελευταία λεπτά, όπως ακούσατε, ο Άρης. Έχουμε κρεμότητα το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο, αλλά πριν πάμε εκεί να πω ότι ο Πέλκας σημείωσε γκολ και ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-0 στο 41ο λεπτό απέναντι στο Λεβαδιακό. 1-0 παραμένει η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Βρισκόμαστε εκεί στο 12ο λεπτό, από το 6ο λεπτό προηγείται ο Πανετολικός. Ο Φιβόλος πριν από λίγο τελείωσε αυτή η αναμέτρηση. 2-0 στην περιγραφή ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
5: Τονούσα τα αριστερά, θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, κάνει την μπάλα Σκαμπάνης, 1-0. Το 6ο λεπτό, Όφη ανοίγει το σκορ.
6: 31ο λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον Όφη που κερδίζει ο Κοστούλας. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, Όφη Βόλος, 2-0, 33ο λεπτό.
0: Αυτά ήταν λοιπόν τα γκολ της πρώτης αγωνιστικής. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη δύο αναμετρήσεις. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Λεβαδιακού. Στο 44ο λεπτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ενώ στο 13ο λεπτό, στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ είναι στο 1-0. Χαρακτηριστικό το γκολ του Σωρετήρη και του Πέλκα σημειώθηκαν έπειτα από τις ασίστ του Ζίβκοβιτς. Και το λέω αυτό διότι ο Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος στα παιχνίδια με την Μπραν, δεν αγωνίζεται και σε συνδυασμό και με την απουσία του Κωνσταντέλια, για αυτά τα πράγματα είναι ιδιαίτερα πιο δύσκολα για τον δικεφαλό του Βορρά εν όψη της και της ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη 8 η ώρα, η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν, της Μπραν με τον ΠΑΟΚ.

Έχουμε και τη δεύτερη αγωνιστική όμως, το ερχόμενο τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Και θα το διευκρινίσουμε γιατί και θα σας πούμε και το πρόγραμμα, έτσι για να έχετε μια εικόνα εν όψη και της συνέχειας. Βόλος Ηρακλής το Σάββατο, αυτή τη διαδραμή στις 7.30, Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30. Την Κυριακή είναι το κυρίως πιάτο, όμως και τη Δευτέρα έχει σημαντικό παιχνίδι. Άρης Όφη στις 7.30 την Κυριακή. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9. Ενώ στις 9 θα είναι και η αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Η Κηφισιά, να θυμίσω, έχει δηλώσει έδρα το γήπεδο της Λεωφόρου. Η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σε 7.30 την Δευτέρα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη πρωτεύουσα της Βιωτίας. Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Αστέρας Άκτορ τώρα μόλις σε εντυπωσιακό τετατέτ έβγαλε τερματοφύλακας του Πανετολικού. Καθυστερήσεις παίζονται στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό για το πρώτο ημίχρονο. 2-0 προηγείται ο δικέφαλος του Βορρά. Στο 16ο λεπτό είμαστε στο Αγρίνιο, 1-0 προηγείται ο Πανετολικός.

Αν το πρώτο γεμάτο ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο τη σεζόν είναι απλώς ένα δείγμα, τότε αναμένεται πραγματικά να χρωστούμε και δεύτερη τηλεόραση, έτσι, για να προλαβαίνουμε να βλέπουμε και τα παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς έχει φορτωθεί πάρα πολύ το πρόγραμμα, αλλά η παρουσία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στα κορυφαία πρωταθλήματα δίνουν για άλλη έγκλη και άλλη διάθεση να παρακολουθήσεις τα έτσι κι αλλιώς δημοφιλή ξένα πρωταθλήματα. Πλέον θα είμαστε υποχρεωμένοι εντός εισαγωγικών να παρακολουθούμε Premier League, Bundesliga, Ιταλία. Καταλαβαίνετε ότι έχει φορτώσει πάρα πολύ το πράγμα, γιατί θα βλέπουμε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Η αρχή έγινε την Παρασκευή με τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος στην πρώτη του μεγάλη παράσταση με τον πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης. Μια ακόμη δικαίωση για ένα ποδοσφαιριστή που δεν φοβήθηκε να αποτύχει, που λένε, να το πάλεψε βήμα-βήμα, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, και τελικά ήρθε η δικαίωση με το, και ακόμα είναι νωρίς που λένε, νεαρός είναι, στην Arsenal. Τη σκυτάλη πήρε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος στον τεπούτο του χθες το μεσημέρι με τη Χαλ απέναντι στη United κράτησε το 0, πανηγύρισε το 2-0 και πήρε και αυτός το βραβείο του MVP, παρακαλώ, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος, να σημειώσουμε εδώ ότι οι επεμβάσεις του ήταν σε πολύ κυρία σημεία και δεν έδωσαν το δικαίωμα στη United. Η United, η οποία για πρώτη φορά ιτήθηκε από τη Χαλ έπειτα από 10 αναματρήσεις σε επίπεδο Premier League πάντα. Μετά ήρθε η Dortmund, εκεί όπου ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας απέναντι στην Bayern, και μάλιστα ο Κωνσταντέλιας είχε και ελάχιστες προπονήσεις με την ομάδα, μπήκε στο γήπεδο ως αλλαγή και έδειξε κατευθείαν τα πρώτα σημάδια της ποιότητας του ποδοσφαιρικού του ταλέντου. Ζητούσε μπάλα, δημιούργησε, έκανε φάσεις, πάσαρε πολύ σωστά και οι δύο ήταν αρκετά καλοί, και είναι θετικό ότι θα μπορούμε πλέον να βλέπουμε και την Dortmund, γιατί θα βλέπουμε δύο παιδιά της γαλανόλευκης εκεί. Και αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα. Σκεφτείτε τώρα, θα παρακολουθούμε τη Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, το Κοστούλα και τον Τζίμα στην Brighton, Παυλίδη στην Μπενφίκα, τον Δουβίκα στην Κόμο, τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη στη Sporting. Εντάξει, δεν είναι και λίγο, και προσθέστε και τα δεκάδες άλλα παιδιά που αγωνίζονται στα διάφορα άλλα πρωταθλήματα και άλλες ομάδες της Ευρώπης και όχι μόνο. Βλέπω εδώ ότι οι Άπωνες έβαλαν ρομπότ, ανθρωποειδή ρομπότ, όπως παρακολουθώ και το Earth News δηλαδή, και το λέω, αγωνίστηκαν σε αθλήματα και αγωνίσματα πραγματικά ιδιαίτερα, και μάλιστα σε ένα αγώνα 100 μέτρων τα ρομπότ έσπασαν και το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα, έτσι. Εντάξει, οκ.

Και επειδή δεν είναι στη, οι Ιαπώνες είναι στην Κίνα, σας ζητώ συγγνώμη, πραγματικά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές με αυτά που μας έδειξαν και μας δείχνουν οι Κινέζοι. You're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to. Τα βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά φαίνεται ότι πλησιάζουμε σε αυτές τις μέρες.

ξεκινήσω λοιπόν. Ρεβάνς για τις ελληνικές ομάδες. Είναι μια ευρωπαϊκή εβδομάδα αυτή που έρχεται. Το χορό θα ξεκινήσει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας σε ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα μετά το 0-0, αλλά δεν έχει να κάνει με το σκόρ, έχει να κάνει με τον τρόπο που οι οπαδοί της Λεύσκης αντιμετωπίζουν ορισμένα πράγματα, με έτσι με μια ιδιαίτερη ακροδεξιά διάθεση, όπως φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, αλλά επί της ουσίας έτσι έχουν τα πράγματα και θα παρακολουθήσουμε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφια αυτό το παιχνίδι. Τη σκυτάλη θα πάρει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, και οι δύο για τα play-offs του Conference League. Ο δικέφαλος, να θυμίσω, έμεινε στο 1-1 με την Ορβηγική Μπραν, ενώ το τριφύλι λίγα λεπτά πριν από τη λήξη, αν και βρέθηκε να προηγείται με 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από την τσεχική Χράντες Κράλοβε, και τώρα η ρεβάνς θα είναι επίσης δύσκολη στη Τσεχία. Οι επαναληπτικοί αγώνες και των δύο ελληνικών ομάδων στο Conference League έχουν προγραμματιστεί για την 5η με ώρα έναρξης στις 8. Ημίχρονο στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι στο 2-0, παραμένει το 1-0 στο 22ο λεπτό στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-0. Την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια πανηγύρισε ο Όφιο την περασμένη Πέμπτη, καθώς επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-offs του Europa League. Πρέπει να χάσει με 4 γκολ διαφορά, ή τέλος πάντων να χάσει με 3 γκολ και να πάει στα παράταση και στα πέναλτι τη διαδικασία, αν είναι να αποκλειστεί. Οπότε εμείς δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει τέτοια περίπτωση για τα play-offs, επαναλαμβάνω, του Europa League. Σε περίπτωση αποκλεισμού της, όποιος αποκλειστεί τέλος πάντων, θα συνεχίσει στο Conference League. Η ρεβάνς αυτή στη Σόφια θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την Πέμπτη στις 9. Οι δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, θα αγωνιστούν στις 8 και στις 9 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Όφη. Επαναλαμβάνω, Τετάρτη, ΑΕΚ στις 10.

Δεύτερος στην Πολωνία ο Μέξι μέτρα ο Καραλής σήμερα. Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η Βραδινή Μπαλαδόρη, ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στην κονσόλα των ήχων, στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Για 2 ώρες σκρατήσαμε συντροφιά, μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, μιλήσαμε για αθλητισμό, μιλήσαμε με άνθρωπους του ποδοσφαίρου και είπαμε πολλά και διάφορα. Και επί της ουσίας κρατήσαμε έτσι και την επαφή μαζί σας για ένα Σάββατο Κυριακό. Φαίνεται ότι και ο Νικόλας είναι, έχει διάθεση ακόμη. Είμαστε για διακοπές, δεν είμαστε ακόμα έτσι. Σωστό. Νησιώτικο τραγούδι. Αυτός είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμιχάς. Αμοριανό μου, τέτοιο έτσι, ωραίο, ωραίο. Θα το ακούσουμε και αυτό. Πριν να ακούσουμε, να σας θυμίσω εγώ ότι αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Να μείνετε συντονισμένοι με ωραίες μουσικές εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε. Να είστε καλά όλοι. Εμείς μέσα από τις συχνότητες εδώ του Earth News Radio θα σας ενημερώνουμε και μέσα από τις εκπομπές με τις ειδικές ενότητες για τα αθλητικά δρόμενα. Θα σας ενημερώνουμε καθημερινά για το ότι συμβαίνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο από

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. «Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές», αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή της αντιδράσης της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι επέλεξε να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό. Η ελληνική λύση επέκρινε τη γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα και η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο. Με στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε η μεταφορά της συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών για να ενισχύσει την αεράμινα των στρατηγικής σημασίας ναυτικών και αεροπορικών υποδομών, τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Τη ζωή της έχασε σήμερα 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων, κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, έκαναν πεζοπορία στην παραλία του Μπάλου μέσα από ένα δύσκολο λόγω του ανάγλυφου μονοπάτι και παρά την ταμπέλα απαγόρευσης που υπήρχε εκεί για το συγκεκριμένο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση, ενώ ο άντρας ειδοποίησε τις αρχές μέσω του 112. Ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και εντοπίστηκε η γυναίκα σε λιποθυμική κατάσταση. Στη διαδρομή, κατά τη μεταφορά της από το ΕΚΑΒ, η 41χρονη κατέληξε. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην Σαλαμίνα συνελήφθη 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε σήμερα ότι η χώρα του δεν διαδραμάτισε κανέναν ρόλο στο σαμποτάζ το 2022 των αγωγών αερίου Nord Stream 1 και 2 που διοχέται πανερωσικό αέριο στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η γερμανική εισαγγελία κατέληξε τον περασμένο μήνα στο συμπέρασμα ότι οι εκρήξεις στους αγωγούς αυτούς προκλήθηκαν κατόπιν εντολής του Ουκρανικού κράτους, μια κατηγορία που είναι πιθανό να περιπλέξει τις σχέσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Γερμανία, η οποία είναι από τους κύριους στρατιωτικούς υποστηρικτές της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι επέλεξε να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό. Η ελληνική λύση επέκρινε την γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα και η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο. Με στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών για να ενισχύσει την αεράμινα των στρατηγικής σημασίας ναυτικών και αεροπορικών υποδομών τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Τη ζωή της έχασε σήμερα 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, έκαναν πεζοπορία στην παραλία του Μπάλου μέσα από ένα δύσκολο λόγω του ανάγλυφου μονοπάτι και παρά την ταμπέλα απαγόρευσης που υπήρχε εκεί για το συγκεκριμένο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση, ενώ ο άνδρας ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και εντοπίστηκε η γυναίκα σε λιποθυμική κατάσταση. Στη διαδρομή, κατά τη μεταφορά της από το ΕΚΑΒ, η 41χρονη κατέληξε. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Σαλαμίνα συνελήφθη 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Ένας έφηβος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από τον Ισραηλινό στρατό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως συνέλαβε έναν άντρα ύποπτο ότι τραυμάτισε έναν Ισραηλινό πολίτη στο χωριό Αλ Άουτζα, στο κέντρο του Παλαιστινιακού εδάφους. Στην Τινησία, τα άψυχα σώματα 11 ατόμων ανασύρθηκαν από την ακτοφυλακή μετά το ναυάγιο ενός σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της χώρας προς την Ιταλία, ενώ άλλοι τρεις αγνοούνται. Μονάδες της ακτοφυλακής, του στρατού και της πολιτικής προστασίας με την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνεδριάζει το πρωί το Υπουργικό Συμβουλίο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι επέλεξε να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό. Η ελληνική λύση επέκρινε την γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα και η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο. Με στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών για να ενισχύσει την αεράμινα των στρατηγικής σημασίας ναυτικών και αεροπορικών υποδομών τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και χθες με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Τη ζωή της έχασε 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, έκαναν πεζοπορία το απόγευμα στην παραλία του Μπάλου μέσα από ένα δύσκολο και κακοτράχαλο μονοπάτι και παρά την ταμπέλα απαγόρευσης που υπήρχε εκεί για το συγκεκριμένο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση, ενώ ο άντρας ειδοποίησε και αρχές μέσω του 112. Ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και εντοπίστηκε η γυναίκα σε λιποθυμική κατάσταση. Στην διαδρομή κατά τη μεταφορά της από το ΕΚΑΒ η 41χρονη κατέληξε. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code σήμερα η Αττική καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην Τινησία τα άψυχα σώματα 11 ατόμων ανασύρθηκαν από την ακτοφυλακή μετά το ναυάγιο ενός σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της χώρας προς την Ιταλία, ενώ άλλοι 3 αγνοούνται. Μονάδες της ακτοφυλακής του στρατού και της πολιτικής προστασίας με την υποστήριξη 2 ελικοπτέρων συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις. Παράλληλα, επανέλαβε την επιλογή του διαλόγου ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός δεν σημαίνει υποχώρηση. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση, καλλιεργεί επικίνδυνο εφησυχασμό και παρουσιάζει την επιμονή στον διάλογο ως διπλωματική επιτυχία. Εντός των επόμενων ώρων ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η ανάπτυξή της στην Σούδα αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας της περιοχής που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Δεν θα μεταφέρουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναδεικνύοντας την μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Συνεδριάζει το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, στο επίκεντρο το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, η Ακρίβεια, η Νέα Σχολική Χρονιά, η Νησιωτικότητα και τα χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η Κοινωνική Συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου να είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως, για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν, αφού το τελευταίο τριήμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Σε Red Code σήμερα η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον εισαγγελέα οδηγείται στο μεταξύ το πρωί 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ενώ εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη στο επίκεντρο Θεσσαλία Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στο Μπάλο Χανίων, η οποία έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση, ενώ έκαναν πεζοπορία με τον σύντροφό της στην παραλία. Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει από σήμερα την Ιταλία, το οποίο θα είναι και το πέμπτο της φετινής χρονιάς. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκή στην ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει τους οικονομικούς πολέμους μετά τις απειλές των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας παράλληλα την ανακάλυψη νέου τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά, 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με Παλαιστινιακές πηγές. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων στην περιοχή. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Αϊζενκότ, αναδεικνύεται ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου. Στην Τινησία, τα άψυχα σώματα 11 ατόμων ανασύρθηκαν από την ακτοφυλακή μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της χώρας προς την Ιταλία, ενώ άλλοι 3 αγνοούνται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε Red Code σήμερα η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον εισαγγελέα οδηγείται το πρωί 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ενώ εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Αυξημένη κίνηση στα λίμια Μάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου να είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν, αφού το τελευταίο τριήμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη. Στο επίκεντρο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων, η οποία έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση ενώ έκαναν πεζοπορία με τον σύντροφό της στην παραλία. Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει από σήμερα την Ιταλία, το οποίο θα είναι και το πέμπτο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο η φετινή προεκλογική ΔΕΘ με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2016. Στις επόμενες ώρες ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η ανάπτυξή της στην Σούδα αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας της περιοχής που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Παράλληλα, επανέλαβε την επιλογή του διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός δεν σημαίνει υποχώρηση. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση, καλλιεργεί επικίνδυνο εφησυχασμό και παρουσιάζει την επιμονή στον διάλογο ως διπλωματική επιτυχία. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οικονομικούς πολέμους μετά τις απειλές των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας παράλληλα την ανακάλυψη νέου τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Ρωσική επίθεση στα περίχωρα του Χάρκοβο προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων σύμφωνα με τον κυβερνήτη. 8 άτομα διασώθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για τυχόν επιπλέον θύματα. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία μετά την Ισραηλινή επίθεση στη βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά, 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων στην περιοχή. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύεται ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου. Στην Τινησία, τα ψυχασώματα 11 ανθρώπων ανασύρθηκαν από την ακτοφυλακή μετά από ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες προς την Ιταλία, ενώ άλλοι 3 αγνοούνται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας. Σήκωσα το λίγο Παναγιώτη. Κάθε ξημέρωμα Δευτέρας. Πώς έχουμε σήμερα 24. Πάει και αυτός, μια εβδομάδα έμεινε. Έχει αρκετή ζέστη. Την ώρα που ήρθα όντως έχει 27-28 βαθμούς. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Πάμε. Ο Μανώλης είναι.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα και καλή εβδομάδα, λέει. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από την Τίνο. Λοιπόν, και όταν ακούω Καζαντζίδη, λέει Γκρέι, ένα κομμάτι που έχει γράψει η ίδια για το Στέλιο. Ήταν 5 χρόνια μαζί του, παντρεμένοι.

0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε, λέει, το επόμενο σε όλη την ράδιο παρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να είστε καλά, καλή βάρδια. Για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Στα Δημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι και αυτό προνόμιο να ζεις στο πεζοδρόμιο, σαν την πεζοδρομιακή μόρφωση ή αλλιώς τη μόρφωση επί του πεζοδρομίου, καμία άλλη. Καλά τα πανεπιστήμια.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω, λέει ο Στράτος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο και σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούνε. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαραγωγή.

0: Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο σχηματάρι. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
3: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Άυμνηστη Σωτηρία Μπέλου, ο Γεροντόμαγκας. Διάβασα ότι ετοιμάζονται να κάνουν ταινία και τη ζωή της, και θα παίξει τη Σωτηρία Μπέλου η ίδια ηθοποιός που έκανε και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τα νιάτα τα μπερμπάντικα, Βασίλης Τσιτσάνης, Θανάσης Ευγενικός.

Λοιπόν, η Γλυκερία ζωντανά από το Λίκα Βιτό θα μας πάει μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήθρα.